0: Έτσι. Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ. Fever, the morning, fever all through the night. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Άστο, stop. Δεν θέλω να καταπιέζεσαι. Εντάξει, σάμα της και εγώ δεν τα λέω τα αγγλικά τίποτα σοβαρά. Πάμε να το πούμε όπως ξέρουμε. Έλα, Θανάση, δώσε, σε παρακαλώ. Έλα, πήγα να κάνω τη Μιρέα, αλλά δεν γίνεται.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Τα χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι News.

0: I just wanna dance. Dance. Dance.
1: Let music play.
2: Ευχαριστούμε τον καλό να το δείξουμε μαζί με το φίλο μας, τον Μιχάλη τον Τζουγανάκη. Την αγάπη σας. Λέγεται αντιό αγάπη διχασμένη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Διατηρήσουν τα επίπεδα ενυδάτωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το γάλα, χάρη στην περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες, λιπαρά, λακτόζι και νάτριο, παραμένει περισσότερο στο στομάχι και βοηθά τον οργανισμό να συγκρατεί τα υγρά για περισσότερη ώρα. Αντίθετα, τα αναψυκτικά και η χυμή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη δεν θεωρούνται απαραίτητα καλύτερες επιλογές, καθώς η αυξημένη ποσότητα ζαχάρων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απορρόφηση των υγρών. Όσον αφορά τον καφέ, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι όταν καταναλώνεται με μέτρο, μπορεί να συμβάλλει και αυτό στην ενυδάτωση. Αντίθετα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με το αλκοόλ, το οποίο μπορεί να αυξήσει την απώλεια υγρών και να ενισχύσει την αφυδάτωση, ειδικά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, η συχνή πρόσληψη υγρών είναι το κλειδί για να προστατεύσουμε την υγεία μας και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη ζέστη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σιρηνές συναγερμούς σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία μετά τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόνους εναντίον αμερικανικών βάσεων, αναφέροντας ότι στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε μέσω του Αμπάς Αραχτζή πως δεν θα αφήσει καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Σε ανάλυση του, το BBC επισημαίνει ότι παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει δεχθεί το Ιράν, δεν έχει ιτηθεί. Αντιθέτως, η σύγκρουση φαίνεται να οδηγεί σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, με τον κίνδυνο ενός πολέμου φθοράς που θα εναλλάσσεται με περιόδους σχετικής αποκλιμάκωσης. Να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου προέτρεψε όλες τις πλευρές στο Πεκίνο, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Συνολικά 3.666 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα και περισσότεροι από 11.000 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Υπό συνθήκες πόλωσης που δεν ευνοούν ευρύτερες συνενέσεις, ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή, με την ολομέλεια του σώματος να καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι όμως που φαίνεται απίθανο, καθώς ίσομη αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με σημαντικότερες αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Ηράκλειο Κρήτης από τις καθημερινές αφήξεις μεταναστών. Ήδη στον διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται τουλάχιστον 240 μετανάστες, ενώ αναμένονται ακόμη 192 άτομα που διασώθηκαν χθες το πρωί σε 2 ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Εν τω μεταξύ, μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες, με κάποιους εξ αυτών να κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, μεταξύ άλλων. Σε εξέλιξη, αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στα διεθνή και πάλι, σκηνές χαού στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού, η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι άνδρες εντυμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο, στους δρόμους της πόλης. Ένα βίντεο της επίθεσης με σκληρές εικόνες κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνεται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον Σουδανό χτυπώντας τον μερόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: και τις 13 Ιουλίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
5: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τεταρτούλα και μην το βάζετε κάτω. Τεταρτούλα σήμερα, 10 Ιουνίου του 2026, στον Αθήνα 984. Βέβαια είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ακούραστος. Ακούραστος, Πάνο Αργύρης, σε αντίθεση με εμάς που μας τραβάνε και τα χρόνια πίσω, είναι η αλήθεια. Δεν συγκρινόμαστε με τον Πάνο, βάλε μουσική. Και τρόποι επικοινωνίας 2-13-09-09-100. Η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Ή 6-9-48-9-84-9-84. Δέχομαι θα μηνύματα και μέσω Viber.

ένταση συνεχίζει να επικρατεί στην Μέση Ανατολή και μετά τον πόλεμο που κήρυξαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν, και πάνω που λες ότι τα πράγματα έχουν πάρει έτσι μια πορεία, έχουν διαλέξει τα πράγματα, μάλλον έχουμε επιλέξει για τα πράγματα, οι εμπλεκόμενοι έχει επιλεγεί ο δρόμος της διπλωματίας και της συνεννόησης, της δύσκολης διπλωματίας, είναι αλήθεια, και της δύσκολης συνεννόησης, και αυτό είναι αλήθεια. Και πάνω που αρχίζεις και το πιστεύεις ότι τα πράγματα κάπως θα δρομολογηθούν και θα λήξουν, τουλάχιστον στο ένα κομμάτι του εφιάλτη που συνεχίζεται εκεί, κυρίως για τους αμάχους στη Μέση Ανατολή, ξαφνικά έχουμε πάλι εξελίξεις, καθώς η ένταση κλιμακώνεται, με επίκεντρο βέβαια τα στενά του Ορμούζου.

Αιτία για τη νέα αναζωπήρωση είναι η κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι εκεί στην θαλάσσια περιοχή των στενών του Ορμούζ, που επλήγει, σύμφωνα τουλάχιστον με τους New York Times, από ιρανικό ντρόουν. Ο Τραμπ υποσχέθηκε πολύ ισχυρά, ιδιαίτερα δυναμικά αντίπεινα, θα απαντήσουμε, είπε στους Ιρανούς. Από την άλλη, οι Ιρανοί τονίζουν ότι προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε επίσης πολύ καλά και άλλες γλώσσες αν χρειαστεί, οπότε δίνουν σαφές μήνυμα και αυτοί ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία η αμερικανική απάντηση, μια αμερικανική απάντηση την οποία η αμερικανική πλευρά έχει συνηθίσει να δίνει όταν επιθυμεί να παρέμβει με το γνωστό τρόπο που οι Αμερικανοί παρεμβαίνουν στα πράγματα, όταν τα συμφέροντά τους κρίνουν ότι πρέπει να κινηθούν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το κουβάρι πάντως είναι πάρα πολύ μπλεγμένο στη Μέση Ανατολή, και όχι μόνο σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν εκεί στο Ιράν και γύρω από το Ιράν, αλλά κυρίως με όσα συμβαίνουν στον Λίβανο τις ώρες αυτές, όπου οι Ισραηλοί πάλι αισθάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι δουλειά τους κάνουν. Βέβαια υπάρχουν και πλάτες συγκεκριμένες για να μπορούν να το κάνουν αυτό. Και από την άλλη υπάρχει και κάτι χειρότερο από τις πλάτες, τις στρατιωτικές. Αναφέρομαι βεβαίως στους Αμερικανούς, τώρα παρά τα λόγια που λέει ο Τραμπ, τα μην τολμήσεις, σταμάτα, άσε να το δούμε λίγο διαφορετικά, να το συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ έχει επιλέξει να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, και όταν ανοίγεις αυτό το κουτί της Πανδώρας, από μέσα βγαίνει ο Νετανιάχου και βγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε δει. Και όταν ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, το έχουμε πει και παλιότερα εδώ από τούτη εδώ την εκπομπή, το ζητούμενο δεν είναι να το ανοίξεις, πάντα υπάρχουν πρόθυμοι να το ανοίξουν, το ζητούμενο είναι αν υπάρχει πια κάποιος για να το κλείσει. Και ενώ έτρεχαν οι εξελίξεις αυτές, χθες μου έκανε εντύπωση, άκου εδώ να δεις τώρα, Πάνο Καβαδά, καλέ φίλε και συνάδελφε, πώς γίνονταν παλιά η ενημέρωση. Η ενημέρωση, προηγείται αυτό που θα πούμε, η ενημέρωση σε επίπεδο εφημερίδων. Πάμε πολύ μακριά, πάμε στο μακρινό 1982.

0: Όταν με έναν καθόλου μαγικό τρόπο, γιατί έχουμε πει ότι η ιστορία στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή δεν είναι μια τωρινή ιστορία, όπως τουλάχιστον εμφανίζεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως εμφανίζεται από τα μέσα ενημέρωσης εδώ της χώρας μας, είναι μια ιστορία που έχει ιστορία από πίσω και αν δεν σέβεσαι την ιστορία δεν μπορείς να διηγηθείς τα αποσπάσματά της, δηλαδή τα γεγονότα που ζούμε στο εδώ και στο τώρα. Έγραφε λοιπόν η Ελευθεροτυπία. Η Ελευθεροτυπία, καλά ακούσατε, 8 Ιουνίου του 1982, τότε που στο Λίβανο γίνονταν αντίστοιχα πράγματα με τα σημερινά. Ο τίτλος τότε ήταν «Γενοκτονία». «Κατελήφθη η Τύρος», σημείωνε η εφημερίδα, «ηρωική αντίσταση των Παλαιστινίων, η Ελλάδα ζήτησε έκτακτη σύγκληση της ΕΟΚ εκείνη την εποχή», και σημείωνε η εφημερίδα, «σαν Ναζί δολοφονούν αμάχους οι Ισραηλινοί». Ήταν διαφορετικό το πλαίσιο, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, αλλά παρόλα αυτά όμως οι πρακτικοί που ακολουθούνταν από τους Ισραηλινούς και από ένα πολύ μεγάλο μέρος της Δύσης ήταν πολύ συγκεκριμένος. Είναι ο ίδιος τρόπος που βλέπουμε και τώρα. Με μία διαφορά, ότι έχουμε επιλέξει και ως χώρα αλλά και ως μέσα ενημέρωσης να στεκόμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Και αναζητούνται ψήγματα αξιοπρέπειας αυτή τη στιγμή. Με προβλημάτισε πάρα πολύ ως εργαζόμενος στον χώρο των μέσων ενημέρωσης το γεγονός για ποιο λόγο είναι τόσο δύσκολο για κάποιο μέσο ενημέρωσης όταν τον καιρό, για παράδειγμα, της σφαγής των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας, γιατί μία, έστω μία εφημερίδα, μία εφημερίδα από τσίπα, γιατί μία ιστοσελίδα, έστω από τσίπα, ένα τηλεοπτικό σούπερ, έστω για να σώσει τα προσχήματα, δεν ανέφερε τη λέξη γενοκτονία νέτη, σκέτη, δίχως εκπτώσεις. Τώρα θα μου πεις, οι απαντήσεις έχουν δοθεί, έτσι. Έχουν δοθεί σε όλα τα επίπεδα, αλλά ποιος νοιάζεται για τις απαντήσεις. Το ζήτημα είναι οι ερωτήσεις που θέτουν, ποιοι τις θέτουν και σε ποιο πλαίσιο μπαίνει πάντα η συζήτηση. Καθορισμένα κι αυτά. Και κάπως έτσι μετά, όταν πηγαίνεις και σε άλλες συζητήσεις, όταν μιλάς για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, να θεωρείται κανονικό να ακούς, για παράδειγμα, από τον κύριο Μάκη Βορύδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που παραμέρισε το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα επειδή πλησιάζουν και εκλογές ξαναβγήκε μπροστά, ξέρεις γιατί, για να συσπηρωθεί το ακροδεξιό ακροατήριο. Και το ζήτημα είναι ότι το ζητούμενο στην πολιτική μας σκηνή και στην πολιτική μας πραγματικότητα έχει γίνει ακριβώς αυτό. Το πώς οι δυνάμεις θα χαϊδέψουν τα αυτιά των πιο ακραίων φωνών που ψηφίζουν. Υπερασπιζόμενος λοιπόν το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, τι σκέφτηκε να πει ο Μάκης Βορύδης, που τα λέει και τσεκουράτα, πάντα τα έκανε κάποτε τσεκουράτα, τώρα τα λέει και τσεκουράτα, να θέσει το ερώτημα: θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Βέβαια, από το μυαλό του φασίστα δεν περνάει κάτι άλλο, έτσι, και του ακροδεξιού, και ας παρεξηγηθεί όποιος θέλει τώρα με αυτό που λέω. Αλλά όταν οι λέξεις έχουν συγκεκριμένο νόημα, αποδίδουν στο τέλος και ένα συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα, το οποίο εστάλει προς την κατεύθυνση που θέλουν να το στείλουν. Γρηγορείτε. Θύελα αντιδράσεων βέβαια προκάλεσε όλο αυτό, αλλά και που προκάλεσε θύελα αντιδράσεων και τι έγινε, το κυρίαρχο αφήγημα είναι εκεί. Όπως κυρίαρχο αφήγημα βέβαια είναι και η ιστορία που επικρατεί με τις τσέπες μας, με την ακρίβεια, όπου όλοι βλέπουμε την κατάσταση, όλοι αντιλαμβανόμαστε σε ποιο σημείο έχουμε βρεθεί, και ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση. Έχει ανοίξει η συζήτηση και για αυτούς που μπορούν να πάνε με τα χίλια ζόρια διακοπές, έχει ανοίξει η συζήτηση και για αυτούς που δεν μπορούν να πάνε διακοπές, έχει ανοίξει όμως και μια άλλη συζήτηση παράλληλα για τους εργαζόμενους στον καιρό των διακοπών, που κάποτε έλεγε κάποιος πηγαίνω να κάνω σεζόν και τουλάχιστον θα βγάλω και 5 φράγκα για να μπορώ να περάσω άνετα το χειμώνα. Δεν βρισκόμαστε όμως σε αυτό το σημείο πια. Μιλάμε ξεκάθαρα με όρους επιβίωσης. Τώρα, αν τα λέω και υπερβολικά ή αν κάνω και λάθος, μπορεί να με διορθώσει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, είναι στο τηλέφωνο, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και τραπεζιώτη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Προσυπογράφω τα όσα είπατε για τον κύριο Βορύδη.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει κάπως να συνεννοούμαστε και όχι απαραίτητα όλοι σε πολιτικό επίπεδο, στο τι κάνει ο καθένας και η καθεμιά στην κάλπη, αλλά στη μεγάλη εικόνα τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε ότι το άσπρο είναι άσπρο και το μαύρο είναι κατά μαύρο. Έτσι.
1: Ήταν δηλαδή, η χθεσινή ημέρα μια μέρα ντροπής για την Ελλάδα και για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Να ακούγονται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, να ακούγεται η άποψη ότι τι κάνουμε, τη βάρκα τη βουλιάζουμε ή όχι.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για ανθρώπους.
1: Ήταν η μέρα ντροπής. Και όσο έχουμε αυτό το φασιστοειδές σε κυβερνητικές θέσεις, γιατί και ο ρόλος του βουλευτή κυβερνητική είναι, έτσι, κυβερνητικός είναι. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όσο υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας που ψηφίζουν αυτόν τον φασίστα, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Εγώ δεν έχω να προσθέσω, κύριε Χότζογλου. Εδώ τα πράγματα πλέον δεν είναι ούτε η θεσμικότητα που οφείλω να δείχνω εγώ από το ραδιόφωνο. Καμία θεσμικότητα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στην απανθρωπιά και στην παλιανθρωπιά. Γιατί για παλιανθρωπιά μιλάμε όταν μιλάμε για κάπως
1: γιατί
0: έτσι.
1: Αν η βάρκα ήταν γεμάτη με γυναικόπαιδα, να δω τι θα έκανε. Θα τη βουλιάζε. Πού είμαι σίγουρο, θα τη βουλιάζε αυτό ο συγκεκριμένο.
0: Όχι, αν ερχόταν κανένα πύραυλο κατά εδώ, επειδή τώρα είναι και τη μόδα η πύραυλη το τελευταίο. Τώρα θα πάμε και στο θέμα μα, κύριε Χότζογλου, αλλά σταθούμε. Γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε πολίτε και εγώ και εσεί και είμαστε μέλη μια ευρύτερη κοινότητα και πολίτε μια χώρα. Και πολίτες μιας μεγαλύτερης ενότητας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αν ζούσαμε εμείς, είναι θεματήχης ότι δεν ζούμε. Έχει ζήσει ο λαός μας παλιότερα τέτοιες καταστροφές. Προσφυγιά, έχει ζήσει τη μετανάστευση. Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε ο κ. Βορύδης αν η δική του η γυναίκα, τα δικά του τα παιδιά ή τα δικά μου τα παιδιά, ή δεν ξέρω εσείς την οικογενειακή σας κατάσταση, αν ήταν οι δικοί μας άνθρωποι πάνω στις βάρκες, αν θα το έλεγε με την ίδια ευκαιρία, με την ίδια ευκολία αυτό. Για μερικούς ψήφους.
1: Δεν θα ήταν ποτέ η οικογένεια του Βορύδη αυτή την κατάσταση.
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Σωστό. Σωστό που με διορθώνετε.
1: Εμένα το πίθετο μου μαρτύρει πολλά έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Μαρτύρει την καταγωγή μου.
0: Γι' αυτό το ανοίγω το θέμα.
1: Ακριβώς. Δεν θα ήταν ποτέ ο Βορύδη αυτή την κατάσταση.
0: Τι να πω. Τι να πω. Για να γυρίσουμε τώρα στα άλλα που ακούγονται πιο πεζά από τα μεγάλα που συζητάμε, αλλά δεν είναι πεζά γιατί και αυτά αφορούν στις ζωές των ανθρώπων. Έχω την αίσθηση, και αν μας πιέζει ο χρόνος, θα μου κάνετε τη χάρη να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και μετά τους τίτλους ειδήσεων, αν δεν προλάβουμε το ολοκληρώσουμε. Έχω την αίσθηση ότι κάποτε δούλευαν οι νεαρότερες ηλικίας άνθρωποι, και όχι μόνο το καλοκαίρι, στη λογική του ότι. Κόσμος έρχεται, η Ελλάδα έχει τουρισμό, θα ζοριστούμε λίγο παραπάνω, θα δουλέψουμε, υπάρχει ένα πλαίσιο εργασιακό, καλό κακό αυτό είναι, αλλά θα μείνουν και κάποια χρήματα για το χειμώνα, για να μπορούμε να περάσουμε καλύτερα. Ισχύει αυτό πλέον στη μεγάλη εικόνα?
1: Όχι, δυστυχώς δεν ισχύει. Ξεκινάμε από το πρώτο. Δεν μπορεί πλέον ένας νέος άνθρωπος να πάει να δουλέψει στο πνευματικό κλάδο. Στην εστίαση ίσως μπορέσει να πάει να κάνει κάποια πράγματα, αλλά στο πνευματικό κλάδο δεν θα μπορέσει, γιατί οι απαιτήσεις είναι πολλές πλέον. Τα στάνταρ έχουν ανέβει, πρέπει να έχει κατάρτιση, πρέπει να έχει ξένες γλώσσες, πρέπει να έχει φορά. Δεν θα μπορέσει και στο δεύτερο σκέλος, γιατί πλέον τα οικονομικά δεδομένα του κλάδου αλλάξανε. Παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια, έχουμε ανανεώσει δύο κλαδικές συμβάσεις με μεσορευτικές αυξήσεις 20%. Εν τούτης, παραμένουν οι μισθοί πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με την Ευρώπη στον ίδιο κλάδο. Υποστήκαμε τεράστια ζημιά την εποχή των μνημονίων. Φανταστείτε ότι στον κλάδο επικρατούσαν τα 586 ευρώ μεικτά, αν είσαι πάνω των 25. 511 αν είσαι κάτω των 25. Χαρακτηριστικά, εμείς καταφέραμε το 2023 να επαναφέρουμε τους μισθούς μας εκεί που ήταν το 2011. Έχουμε χάσει όμως το 40% περίπου της αγοραστικής αξίας λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Και δυστυχώς η εξίσωση δεν βγαίνει.
0: Άρα, ό,τι προσπαθήσατε να συγκρατήσετε κάπως και κάπως να το βελτιώσετε, αυτό το έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Καληνύχτα. Είμαστε σε αυτό το σημείο πια.
1: Ναι, βεβαίως. Όχι μόνο ο πληθωρισμός, το έχει καταπιεί και η κυβέρνηση με τις επιλογές της. Και τι εννοώ. Εμείς επιδοτούμαστε το χειμώνα με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που εγκαταλείπουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Δεν μπορούν να επιβιώσουν σε λεγόμενους νεκρούς μήνες. Ξέρετε όμως ότι το ταμείο ανεργίας είναι συμβασμένο με τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι όποτε αυξάνει το κατώτατο μισθό, αυξάνει και το ταμείο ανεργίας. Έτσι φτάσαμε να περνάμε το αφορολόγητο. Οι μέσες αποδοχές στον κλάδο είναι 10.900 ευρώ περίπου. Περνάμε λοιπόν το αφορολόγητο των 10.000 και μας δίνει η εφορία πίσω 400, 500, 600 ευρώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουμε όχι μόνο τις αυξήσεις που πήραμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και ένα μήνα του ταμείου ανεργίας. Άρα πληθωρισμός και κυβέρνηση ροκανίζουν το εισόδημα των εργαζομένων.
0: Όλα αυτά που τα ακούει τώρα ο κόσμος που μας ακούει, οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, και κάποιοι μπορεί να το έχουν και προβιωμένο προσωπικά όλο αυτό που περιγράφεται, κάποιοι άλλοι απλά το ακούν αλλά το καταλαβαίνουν, γιατί όλοι ζούμε εκεί έξω και καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργεί το πράγμα. Καταρχάς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν λειτουργεί, άρα έχετε κάνει και κάποιες επαφές με αυτούς που πρέπει να κάνετε. Τι σας λένε οι αρμόδιοι?
1: Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Καταρχήν δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτή την πολυπόθητη συνάντηση που θέλουμε να κάνουμε με τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Εργασίας και παρουσία των φορέων του κλάδου, εργοδοτών και εργαζομένων. Δεν έγινε ποτέ αυτή η συνάντηση, αν και τη ζητάμε επίμονα από το 2013, πούμε εγώ, στην διοίκηση της Ομοσπονδίας, ο προκάτοχος μου τότε πρόεδρος, το ζητούσε συνεχώς, το ζητούσαν και οι προκάτοχοι του, ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. Όταν συναντιόμαστε, η κουβέντα είναι άρες μάρες κουκουνάρες, χτυπήματα στην πλάτη, ναι, έχετε δίκιο, θα τα βρούμε, θα τα φτιάξουμε όλα. Και έχουν περάσει 7 χρόνια με την παρούσα κυβέρνηση και ένας χρόνος από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι από το 2018 ξεκίνησαμε την προσπάθεια, όταν υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Εν τούτης δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για τον κλάδο. Χειρότερα πάνε τα πράγματα παρά καλύτερα. Ξέρετε, βρίσκομαι στη Ρώμα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Μετά από εκείνον του 2024. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου του 2026. Ώρα είναι 7 και 38 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς, το άλλο σεντερφόρ, Πάνος και Πάνος εδώ πέρα. Τα έχουμε διαλεγμένα, κάνουμε σετάκι με τα ονόματα. Επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6-9-48-9-84-9-84. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Στα υπόλοιπα, η Μαυρίλα του Μάκη Βορύδη. Για να πάμε λοιπόν λίγο στη Μαυρίλα. Βάλε λίγο μουσική, θα τη χρειαστούμε.

Ρώταγε λοιπόν ο Μάκης ο Βορύδης από το βήμα της Βουλής, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Κάντε το λίγο εικόνα στο μυαλό σας αυτό. Βάλτε έναν άνθρωπο απέναντι, διαλέξτε εσείς άνθρωπο και βάλτε και το ερώτημα ότι σας το θέτει και πρέπει να απαντήσετε. Νιώστε το λίγο μέσα σας, έτσι, αφήστε λίγο το ερώτημα να ταξιδέψει στο μυαλό σας, στην ψυχή σας και απαντήστε. Αυτό που βγαίνει πρώτο από μέσα σας. Ρωτάει λοιπόν ο απέναντι, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα με τους ανθρώπους επάνω τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ζούμε σε μια χώρα όπου το να συμβαίνει, το να έρχονται άνθρωποι κατατρεγμένοι, δεν κοιτάμε τον κατατρεγμό. Κοιτάμε και αρχίζουμε και μετράμε το πόσοι είναι και αν μπορούμε να τους αντέξουμε. Και όσοι διαφωνούν με την άποψή τους, ακούμε και το πάρτε στα, να τους πάρετε στα σπίτια σας άμα δεν θέλετε. Μια χώρα που δεν χωράει ανθρώπους λοιπόν, μια χώρα που δεν χωράει μετανάστες, σημαίνει ότι δεν χωράει ανθρώπους. Μια χώρα όμως που δεν έχει πρόβλημα μόνο με τους μετανάστες, γιατί πιστεύει ότι θεωρεί ότι χωράνε μόνο οι Έλληνες. Αλλά και πάλι όμως δεν χωράνε από ό,τι φαίνεται ούτε όλοι οι Έλληνες, ούτε όλες οι Ελληνίδες. Γιατί τα παιδιά μας είναι αυτά που παίρνουν τα μάτια τους και σηκώνονται και φεύγουν από εδώ και βγαίνουν μετά διάφοροι στα διάφορα φόρουμ που κάνουν με τις γραβάτες και σου λένε ότι το brain drain και πώς θα φροντίσουμε να το αναστρέψουμε και κοιτάξτε τα παιδιά μας, δημιουργούμε τις συνθήκες επενδυτικά εδώ πέρα για να γυρίσουν. Αντιλαμβανόμενοι λες και είναι ο Σεΐχης Μακτούμ Αλ Σαούντ Ελ Αμπντούν, δεν ξέρω με αυτούς πάει και μιλάει ο Άδωνης κάτω στα Εμιράτα. Για να μας φέρει εδώ πέρα τους ουρανοξύστες, για να παριστάνουμε τους πλούσιους, πηγαίνοντας με 2,18 τη βενζίνη από κάτω και με 2,8 την απλή, μπροστά, πέρα δόθε από τη Βουλιαγμένης, από την Ποσειδόνος, για να καμαρώνουμε το παλούκι που κοιτάει εκεί από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, πώς τη λέμε, το θαλάσσιο μέτωπο. Θες θαλάσσιο μέτωπο, εσύ πάνω Καβάδα τώρα, ε? Πας στο χωριό σου, άμα θες θαλάσσιο μέτωπο. Α, δεν θα πας στο χωριό σου. Γιατί δεν πας στο χωριό σου. Μια χώρα λοιπόν που χωράει λίγους, μια χώρα που έχει καταντήσει χώρος, αυτή είναι η χώρα στην οποία απευθύνεται από το βήμα της Βουλής ο Μάκης Βορύδης λέγοντας θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν τη βουλιάξουμε. Και όλα αυτά έγιναν στο πλαίσιο συζήτησης που γίνεται με δημοκρατικούς κανόνες και σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλόγου. Ε? Αυτά ακούμε, αυτά ακούν τα αυτιά μας. Μια συζήτηση για την ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για το μεταναστευτικό. Η συγκεκριμένη ατάκα λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε κακό χαμό από βουλευτές και από βουλεύτριες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος, Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και από ανεξάρτητους ανεξάρτητες της Νέας Αριστεράς. Ο Βορύδης υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο πλεύρη, τίνος άλλου, με τίτλο «Εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» στην Ολομέλεια της Βουλής. Απάντηση προς τις επικρίσεις που δέχεται το νομοσχέδιο από τα κόμματα στην ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, ότι αφορά περισσότερο για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και όχι για την αποτροπή τους. Και είπε χαρακτηριστικά ο Βορύδης: θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε ότι ένα περιοριστικό πλαίσιο είναι το μόνο που λειτουργεί αποτρεπτικά. Άρα, γιατί δεν σας αρέσει, είπε. Και στη συνέχεια κατηγόρησε τα συγκεκριμένα κόμματα ότι έχουν τη φαντασίωση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι πατάτε ένα κουμπί και εξαφανίζονται οι μετανάστες. Και αναφέρθηκε σε συμφωνίες που έχει συνάψει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με Τουρκία, με Λιβύη για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών και στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του, αναπτύσσοντας το σκεπτικό ότι το βορυδικό, το πλευρικό βορυδικό, είπε ο Μάκης Βορύδης. Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν τη βουλιάξουμε. Ακολούθησε εντονότατη αντίδραση των βουλευτών, όπως είπαμε, της αντιπολίτευσης. Κατηγόρησαν τη Νέα Δημοκρατία για ακροδεξιά ρητορική και στη συνέχεια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απάντησε ζητώντας το λόγο, προσπαθώντας να βγει και από πάνω. Είπε, αναφερόμενο σε συγκεκριμένες πτέρυγες, θέλησα να εξηγήσω τι ακριβώς εφαρμόζουμε με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάξουμε βάρκες. Αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζουν τέτοιες πολιτικές, ακριβώς για αυτό το λόγο έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας. Γιατί αν πεις της κυβέρνησής μας είναι λάθος, αν το πεις της κυβερνήσεώς μας θεωρείς ότι το κλείνει σωστά.
Και επέμενε βέβαια, όπως κάνει κάθε γνήσιος ακροδεξιός σε αυτόν τον τόπο, αλλά και όχι μόνο σε αυτόν τον τόπο, επέμενε ότι τα λόγια του τι έκαναν διαστρεβλώθηκαν. Και ότι περισσότερο εξέφρασε μια συγκριτική, συλλογιστική και όχι θέση. Και από τη στιγμή που ένας ακροδεξιός σου λέει τι είναι λογικό και τι δεν είναι, οτιδήποτε άλλο είναι τοξικό, όπως τοξικά είναι όλα αυτά που σας λέω εδώ πέρα από τις 7 η ώρα το πρωί. Και κάπως έτσι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, βουλιάζει τελικά και η ίδια η λογική, βουλιάζει τελικά και η ίδια η πραγματικότητα. Καλό φάγωτο. 6-9-48-9-84-9-84, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς.

0: Πολλές καλημέρες επίσης στο φίλο τον Τζακ, στην Μαρία, στην Κίρκη, στον Κωνσταντίνο, στην Πέγγι, στην Τασούλα, στην Πινελόπη, στην Ερατό, στον Τάσο, στο Μιχάλη, στην Αΐντα, στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα σε όλες και όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρες και στον Όμηρο, καλημέρα και στη Ρίτσα. Και πάμε να πούμε και μια καλημέρα στην Ακρίβεια, στην κυρία Ακρίβεια που μένει εδώ απέναντι. Έχει αποκτήσει υπόσταση δική της η Ακρίβεια, τι να κάνουμε, σάρκα και οστά. Κατατρώγοντας βέβαια τη δικιά μας σάρκα και μασουλώντας τα δικά μας οστά και δεν έχει τίποτα μακάβριο. Αυτό που λέω μακάβριο είναι η πραγματικότητα, μην μπερδεύεστε. Εκλεκτός καλεσμένος ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος και λέω εκλεκτός καλεσμένος γιατί ό,τι λέει είναι απολύτως τεκμηριωμένο και αυτά που λέει περιγράφουν απολύτως αυτά που ζούμε εκεί έξω. Πρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕ, κύριε Ραυτόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είναι σαν να την ακουμπάμε κάθε φορά αυτήν την ακρίβεια, σαν να είναι οντότητα. Εγώ έτσι αισθάνομαι κάθε φορά τουλάχιστον, δεν ξέρω. Είναι υπερβολικό αυτό που λέω.
1: Δεν είστε καθόλου υπερβολικός και δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό το οποίο λέτε. Ζούμε στον αστερισμό της ακρίβειας, της χροκέρδειας, της απιστίας των κερδών. Αυτό το οποίο είδαμε αυτό το μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σήμερα περιμένουμε και τα στοιχεία της στον πληθωρισμό, είμαστε πάλι για άλλη μια φορά αρνητικά βέβαια στο βάθρο των πρωτοαθλητών της ακρίβειας με ποσοστό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 5%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στο 3,2%. Βλέπουμε λοιπόν ότι για άλλον ένα μήνα συνεχίζεται η ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα και ιδίως τρόφιμα όπως στα κρέατα, στα ψάρια, στα ζυμαρικά, στα οπωροπολαχανικά και στα φρούτα. Βλέπουμε την ακρίβεια να είναι στη ήδη πρώτη ανάγκη πάλι για άλλο ένα μήνα κατά πολύ αυξημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο. Με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή μας λένε συνέχεια ότι η ακρίβεια είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, να σας πω ότι αυτό το μήνα 8 από τις 21 χώρες που συμμετέχει η Eurostat που κάνει τον πληθωρισμό, όπως και χώρες του Νότου, βρίσκονται σε πτωτική πορεία, όπως είναι και η Πορτογαλία, όπως είναι το Λουξεμβούργο, όπως είναι το Βέλγιο, η Γερμανία και άλλες χώρες. Σε αντίθεση με εμάς, που για άλλο ένα μήνα πάλι. Βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, μας περνάει η Λιθουανία με 5,1% και η Βουλγαρία με 6,3%.
0: Είναι η ενέργεια η πηγή του προβλήματος, είναι κάτι άλλο που εγώ δεν φαντάζομαι ή δεν γνωρίζω, κύριε Ραυτόπουλε, που θα το αποδίδατε εν πρώτης?
1: Δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι τα καύσιμα, είναι το πετρέλαιο κίνησης, είναι η βενζίνη, είναι και τα άλλα καύσιμα, αλλά όχι μόνο αυτά. Είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά ιδίως εκείνο που επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μας, τη ζωή των καταναλωτών, είναι τα τρόφιμα, τα οποία συνεχώς υπάρχουν μεγάλες και μικρές ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν αναφέρομαι σε προϊόντα πολυτελείας, σολομό, χαβιάρι και τέτοια. Δεν μας ακουμπάνε αυτά, δεν μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή. Εκείνα τα οποία υπάρχουν οι αυξήσεις για άλλο ένα μήνα είναι στα προϊόντα. Είναι στα φρούτα, είναι στα λαχανικά, τα φρούτα της εποχής. Ναι. Είναι στα λαχανικά, είναι στο κρέας, όπου βλέπουμε να έχει ξεπεράσει πλέον το αρνί, το κατσίκι, τα 13 ευρώ και 80 λεπτά και τα 14 ευρώ και 80 λεπτά. Mm-hmm. Όπως βλέπουμε επίσης και το μοσχάρι να είναι απιξίαστο. Mm-hmm. Εκεί που βλέπουμε να υπάρχουν συγκρατημένες σε μονοψήφιο αριθμό αυξήσεις είναι στο χοιρινό και στο κοτόπουλο, οι οποίες είναι περίπου στο 4 με 5%.
0: Όλο αυτό το φαινόμενο πάντως δεν δείχνει ότι έχει τουλάχιστον, όχι δεν θα πω τάσεις, γιατί τάσεις τέτοιες δεν υπάρχουν τον καιρό αυτό, μόνο τάσεις ανωδικές βλέπουμε. Δεν υπάρχουν δείγματα, θέλω να πω κύριε Ραυτόπουλε, ότι κάνουμε υπομονή ένα χρονικό διάστημα, περνάμε ένα κάβο και από ένα χρονικό διάστημα μετά και έπειτα οι τιμές αρχίζουν να αποκλιμακώνονται. Αυτό δεν είναι στο τραπέζι, σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει αποκλιμακώση των τιμών. Να σας πω
0: ούτε να περιμένουμε κάτι τέτοιο κάποια στιγμή.
1: Αυτό το οποίο βλέπουμε σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή βλέπουμε ότι συνεχώς τα προϊόντα θα αυξάνονται όπως έγινε και τον προηγούμενο μήνα από το Γενάρη θα έλεγα του 2025 μέχρι και σήμερα το Μάιο που έχουν βγει τα στοιχεία και σήμερα θα βγουν σας είπα τα στοιχεία της ΕΡΣΤΑΤ του πληθωρισμού βλέπουμε συνεχώς ο πληθωρισμός να αυξάνεται. Ναι. Από λίγο έως δηλαδή από 0,2

0: 8% στην τιμή του κιλού του μοσχαριού. Και από τα 10 έχουμε φτάσει περίπου στα 25 ευρώ το κιλό. Το μοσχαράκι συνεχίζει να τρώει αυτό που έτρωγε και να μεγαλώνει με τον τρόπο που μεγάλωνε. Το πόσο έγινε χρυσό στην πορεία δεν έχω καταλάβει.
1: Και να πω κύριε Τραπεζιώτη εδώ πέρα ότι αυτό δεν οφείλεται στην τιμή του παραγωγού, δηλαδή του αγελαδοτρόφου.
0: Προφανώς.
1: Γιατί ο αγελαδοτρόφος το πουλούσε το μοσχάρι από 5,40 και σήμερα το πουλάει στα 7 ευρώ έως 7,40.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι αντιθέτως η τιμή είναι σχεδόν, για να μην πω τριπλάσια, σε σχέση με την τιμή του μοσχαριού, η οποία ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό οφείλεται στην ακρίβεια, αυτό οφείλεται στην εσφροκέρδεια και αυτό θα έλεγαν πολλοί, οφείλεται και στην απληστία των κερδών.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν νοείται να υπάρχει τέτοια αύξηση, γιατί δεν υπάρχει ολεκτικός μηχανισμός. Εκείνος ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει την τιμή, θα έλεγα, είτε της εισαγωγής είτε του αγελαδοτρόφου, από το που φεύγει από την αγελαδοτροφική μονάδα και πόσο φτάνει σε εμάς. Εάν υπήρχε αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός, τότε θα έχει περιοριστεί και η ακρίβεια.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή λοιπόν ο ελεκτικός μηχανισμός περιορίζεται μόνο στο ράφι ή μόνο, όπως έχουμε πει, στην αντία, αυτό καταλαβαίνετε ότι χάνεται όλη η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Και αυτό ως τώρα δεν έχει λειτουργήσει κιόλας, έτσι, κύριε Ραυτόπουλο. Θα είχαμε δει κάποια αποτελέσματα.
1: Θα τα είχαμε δει βεβαίως, γιατί δεν έχει λειτουργήσει. Όταν μας λένε, για παράδειγμα, η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή που επέβαλε ένα πρόστιμο, σε δύο πρόστιμα μάλλον, σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ή μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες, γιατί διαπίστωσε ότι είχε σε 48 προϊόντα κωδικούς υπερβεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους που έχει μπει από τον Μάρτιο του 2026, μέσα σε ένα μήνα, από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο. Θα σας πω ότι καμία από αυτές τις τιμές που διαπίστωσε η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή δεν έχει μειωθεί σε αυτήν την πολυεθνική εταιρεία. Αντιθέτως, επέβαλε 3 εκατομμύρια πρόστιμο, τα οποία εμείς οι καταναλωτές πληρώνουμε προϊόντα με εσχροκέρδεια, γιατί αυτό σημαίνει ότι είχε υπερβεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, και απ' την άλλη και το κράτος. Με τη σειρά του πήρε το, μπήκαν στα δημόσια ταμεία 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν λόγω του προστίμου του οποίου επέβαλε σε αυτήν την πολυεθνική εταιρεία. Ή στην άλλη εταιρεία, μεγάλη γαλακτοβιομηχανία, 700.000 ευρώ. Γεμίσανε και τα ταμεία του κράτους. Και συνεχίζει ο καταναλωτής όμως να πληρώνει τα προϊόντα αυτά με παραβίαση της τιμής στο πλαφόν του μεικτού περιθώριου του κέρδους. Βλέπουμε ότι και έχουμε διαπιστώσει ότι οι τιμές σε αυτές τις δύο πολυεθνικές εταιρείες, είτε αυτά είναι, αφορούν δημητριακά, είτε αφορούν μπάρες, είτε αφορούν καφέδες, είτε αφορούν γιαούρτια.
2: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumel News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι. News

walks, she got burning fire in her hips. What I wouldn't do for

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

trancher. Là, vous m'avez pris de court, là. On n'a pas fait tout.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Βήματα χαμηλό λοιπόν, καθώς δεν θα ξέρουν όπως ισχύει σήμερα από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος για παροχές σε είδος και αποζημιώσεις που συνδέονται με τη χρήση αυτών των οχημάτων. Τα φορολογικά ωφέλη θα διατηρηθούν μόνο για τα υβριδικά οχήματα μηδενικών εκπομπών λοιπόν. Βάνα.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομία στην Αττική και ανέλαμβαν εξυπηρετήσεις επιπληρωμή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση. Οι αρχές κατάσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Άλλους 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο περισυνέλεξε νωρίς το πρωί το λιμενικό νοτιοανατολικά της Κρήτης, μεταφέροντες τους καλούς λιμένες. Στο νησί επικρατεί αναβρασμός, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, με τον Δήμο Χερσονήσου να αντιδρά στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στον Καρτερό. Κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί σε μία ώρα στο κέντρο του Ηρακλείου. Χθες ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμβολο μετανάστευσης και ασύλου. Στο επίκεντρο του νέου συμφώνου που τίθεται σε εφαρμογή από την Παρασκευή είναι η λεγόμενη κόμβη επιστροφή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες που δεν έλαβαν άσυλο. Επιστροφές σε επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου και προστασία συνόρων είναι αλληλένδετοι πυλώνες, δηλώνει σήμερα ο Θάνος Πλεύρης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγίου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Σε άλλα διεθνή, η νύχτα κόλαση στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Ξέσπασαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και βία επεισόδια. Άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους πυρπόλησαν λεωφορεία, αυτοκίνητα και σπίτια. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από τη στιγμή της επίθεσης του Σουδανού. Ο δράστης αποθήθηκε από περαστικούς την τελευταία στιγμή και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ενώ το θύμα του, ένας άντρας περίπου 40 ετών, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και το πρόσωπο. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος σήμερα καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Ακούω ιδέες. Να τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή να μην τη βουλιάξουμε. Αυτή η ρητορική, υποτίθεται, διληματικού τύπου ερώτηση, εκφράστηκε χθες στη Βουλή από τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος κάλεσε τους βουλευτές πριν τη διατυπώση να φανταστούν ότι η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση όπου εντοπίζει μια βάρκα κατάφορτη με μετανάστες στη μέση της Μεσογείου ή στο Αιγαίο.

Ο ίδιος ο κύριος Βορύδης απάντηση στο συγκεκριμένο δίλημα δεν έδωσε, αλλά και μόνο το ότι έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα με αυτόν τον τρόπο από βήματος Βουλής λέει πολλά. Βεβαίως, ήδη από χθες το βράδυ και το είδαμε και σήμερα το πρωί σε πρωινές εκπομπές, ο Βορύδης επιδίδεται σε μια προσπάθεια κάπως να μπαλώσει όσα είπε και να στείλει το κλασικό μήνυμα που στέλνουν σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολιτικοί μας. Ότι καταλάβαμε λάθος, ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε κλπ. Είναι όμως ακριβώς αυτό που νομίζουμε. Αυτό που νομίζουμε ακριβώς. Και το επιχείρημα Βορύδη είναι αυτό που είπε, ότι αυτό που είπε το είπε, λέει, απευθυνόμενος στα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας για να τους δείξει το αδιέξοδο των προτάσεών τους. Προφανώς και είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν πείθει και σίγουρα δεν συνιστά δικαιολογία.

Γιατί όταν το αδιανόητο είναι πραγματικά αδιανόητο, κυρίες και κύριοι, όταν η ανθρώπινη ζωή όλων είναι πραγματικά ιερή, όταν μια χώρα δεν διαπραγματεύεται το κατά πόσον τηρεί τις διεθνείς συνθήκες και διαφυλάττει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε τέτοια διλήμματα δεν μπαίνουν ούτε χάριν αστεϊσμού, ούτε ως κοινοβουλευτικές ρητορικές εξάρσεις, ούτε για να καταγραφούν ως ειρωνία προς τους πολιτικούς αντιπάλους, ούτε ως φραστικά σχήματα για έναν γλαφυρό πολιτικό λόγο. Γιατί για να πάμε πίσω από τους εφημισμούς και να το κάνουμε περισσότερο εικόνα με τις πραγματικές του διατυπώσεις, όχι με τις προσεκτικά διαλεγμένες διατυπώσεις του κυρίου Βορύδη, όταν ο κύριος Βορύδης διερωτάται από βήματος βουλής, επαναλαμβάνουμε, αν τη βουλιάζουμε ή δεν τη βουλιάζουμε τη βάρκα, επί της ουσίας το δίλημα είναι να τους πνίγουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες χωρίς χαρτιά ή να τους διασώζουμε.

Και μόνο λοιπόν ότι ο διάλογος, ο δημόσιος διάλογος έχει φτάσει ως αυτό το σημείο, δείχνει πόσο δεξιά έχει μετακινηθεί η ατζέντα της συζήτησης για το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Και εδώ που τα λέμε, φίλες και φίλοι, αυτό δεν είναι προνόμιο εντός εισαγωγικών μόνο της ελληνικής κυβέρνησης, ε. Ολόκληρη η Ευρώπη και δι' η κυβερνόσα κατά κύριο λόγο Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά έχει κανονικοποιήσει την ατζέντα της ακροδεξιάς στο νέο μεταναστευτικό σύμφωνο που ετοιμάζεται να εφαρμόσει. Γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που συμφώνησε να χρηματοδοτεί διάφορα failed states της Αφρικής και της Ασίας για να κρατούν εκεί μετανάστες και πρόσφυγες σε καταβλισμούς φυλακές. Όλη η Ευρώπη το αποφάσισε.

Όλη η Ευρώπη το αποφάσισε και ετοιμάζεται να το κάνει πράξη. Όμως ακόμη και έτσι, η Ευρώπη όλο αυτό που ξέρει να παίζει και με τις διατυπώσεις και με τα προσχήματα και με όλα, το ονομάζει κόμβους επιστροφών. Εδώ πάλι, διαστόματος Βορύδη, έχουν καταργηθεί ακόμη και τα προσχήματα.

Εδώ κουβεντιάζουμε με όρους διλήμματος αν θα βουλιάζουμε ή όχι τις βάρκες. Και το χειρότερο όλων, κυρίες και κύριοι, είναι ότι όπως μας δείχνει η εμπειρία, όπως μας δείχνει η τραγωδία της Πύλου ή η τραγωδία της Χίου, η κυβέρνηση με τη μεταναστευτική της πολιτική έχει ήδη απαντήσει σε αυτό το δίλημα. Απλώς, όλος τυχαίως, σε κάθε πολύ νεκρό δυστύχημα με πρόσφυγες και μετανάστες, οι κάμερες στα σκάφη του λιμενικού είναι εκτός λειτουργίας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάλα κύκλου των FM. Δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές. Υπάρχει το τηλέφωνο 213-09-09-100. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στα του μεταναστευτικού, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από μερικές κορώνες και μερικούς τίτλους, έτσι όπως συνηθίζουμε να κουβεντιάζουμε πολλές φορές τα πράγματα εδώ στο δημοσίως στην Ελλάδα, δεν έχει καταλάβει κανείς στα σοβαρά ούτε τι περιέχει το νομοθέτημα Πλεύρη που συζητείται στη Βουλή, ούτε βεβαίως τι ακριβώς περιέχει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά ακριβώς που λέμε, το κλίνατε επί δεξιά, δεν είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα, είναι μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική. Μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική η οποία, όπως προειδοποιούν άνθρωποι που ξέρουν το μεταναστευτικό προσφυγικό σαν το εσωτερικό της παλάμης τους, ενέχει και κινδύνους για την Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό η χώρα μας εφαρμόζει έτσι ένα κουτοπώνυρο σύστημα, κάνει ότι δεν βλέπει, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει σε ό,τι αφορά τις περίφημες δευτερογενείς μετακινήσεις των προσφύγων και των μεταναστών, ειδικά όσων έχουν λάβει προσωρινό στάτους πρόσφυγα. Και είναι αυτό ακριβώς το θέμα για το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν θυμάστε και αν μπορείτε τώρα να φέρετε στη μνήμη σας, πιέζει η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλες χώρες, δηλαδή να δεχθούμε πίσω πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί έχοντας περάσει από την Ελλάδα, δηλαδή στο πλαίσιο μιας δευτερογενούς μετακίνησης. Και μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία ότι δεν θα συνεχίσει η Γερμανία να πιέζει για αυτές τις επιστροφές μέχρι μεθαύριο, έτσι, μέχρι τις 12 του μηνός που αρχίζει η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου. Όμως από εκεί και πέρα οι επιστροφές αυτών των ανθρώπων θα είναι αυτόματες. Επαναλαμβάνω, και μόνο το ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο πια συζητάει, όχι μόνο συζητάει, αλλά φαίνεται ότι έχει συνομολογήσει και συγκεκριμένες συμφωνίες με διάφορα αποτυχημένα κράτη της Ασίας και της Αφρικής, να τους δίνει λεφτά για να κρατάνε σε διάφορα άθλια στρατόπεδα, σε διάφορους προσφυγικούς καταβλισμούς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, δείχνει πόσο δεξιά έχει μετακινηθεί η συζήτηση στο εσωτερικό όλης της Ευρώπης, με μια ακροδεξιά η οποία θεριεύει. Βλέπετε αυτές τις μέρες τι ακριβώς συμβαίνει και στο Μπέλφαστ, εκεί όπου έχουμε σκηνές χάους μετά από αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις. Βλέπετε πώς η ακροδεξιά και νοσταλγός του ναζισμού, η AfD, είναι πρώτο κόμμα στη Γερμανία. Βλέπετε πώς ακριβώς ακονίζει τα μαχαίρια της η Λεπέν, περιμένοντας να διαλέξει τα πετσαρίες για το Μέγαρο των Ηλισίων σε περίπου 8 μήνες από τώρα στην Γαλλία. Όλα αυτά και άλλα τόσα είναι πράγματα τα οποία, κυρίες και κύριοι, έχουν φέρει την Ευρώπη σε αυτό το φαύλο κύκλο, διότι όσο πηγαίνει η Ευρώπη πιο δεξιά και όσο κανονικοποιούνται τέτοιου τύπου ιδέες και προτάσεις. Θυμίζω ότι το να πετάμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε διάφορα στρατόπεδα στην Αφρική ήταν ιδέα της ακροδεξιάς, έτσι, και τώρα φαίνεται ότι θα το κάνει πράξη η κανονική, η συστημική κεντροδεξιά, και διάφοροι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη, όχι ο Σάντσεφ, διάφοροι άλλοι, θα καταπιούν πάλι τη γλώσσα τους. Το γεγονός λοιπόν ότι γίνεται αυτό, πρώτον, σημαίνει πολλά δεινά για αυτούς τους ανθρώπους, να μην το ξεχνάμε, συνάνθρωποι μας είναι, διότι αν κάποιος πιστεύει ότι μία κυβέρνηση ο Θεός να την κάνει στη Λιβύη ή στη Ρουάντα ή δεν ξέρω εγώ που αλλού θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα διασφαλίσει συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους, φαντάζομαι ότι πλανάτε πλάνη νυκτράν. Ας μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Και υπάρχει και ένας φαύλος κύκλος που δείχνει και θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι, ότι όσο φλερτάρεις με τις ιδέες της ακροδεξιάς, όσο κανονικοποιείς την ατζέντα της, δεν τη φρενάρεις, κάνεις το ακριβώς αντίθετο, μετατρέπεις την έλευσή της και την πολιτική της κυριαρχία σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ακριβώς επειδή ξεπλένεις την ατζέντα της και ακριβώς επειδή στο τέλος της μέρας οι πολίτες, οι απελπισμένοι πολίτες, οι οποίοι γίνονται ολοένα και περισσότεροι όμως, με τις ανισότητες να παροξύνονται, θα επιλέξουν το original και όχι αυτόν τον οψιμαθή που ξαφνικά ανακάλυψε αυτές τις ιδέες. Βέβαια, εντάξει, στην Ευρώπη ισχύει το κλείνατε επί δεξιά. Εδώ ισχύει το κλείνατε επί ακροδεξιά. Θυμίζω ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν με δηλώσεις του, όχι στο πολύ παρελθόν, όχι πριν 20 χρόνια, όχι τότε που ο κύριος Γεωργιάδης έβριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ανεπάγγελτο γόνο. Πολύ πιο πρόσφατα, ο Υπουργός Μετανάστευσης έλεγε ότι αποτελεσματική, αποτρεπτική και μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς νεκρούς, χωρίς απώλεια ζωής. Ο προκάτοχός του εξάλλου στο συγκεκριμένο Υπουργείο ήταν ο κύριος Βορύδης. Μην ξεχνιόμαστε, το λέω επειδή αυτές τις μέρες βλέπω πάρα πολλούς δημοσκόπους να μιλάνε για τη μάχη του κέντρου, για το κεντρό προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δύο τελευταίοι Υπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν ο κύριος Πλεύρης τώρα και ο κύριος Βορύδης προηγουμένος. Ο προπροηγούμενος ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος θυμίζω είχε προσπαθήσει να συνομολογήσει κάποιες συμφωνίες για να έρθουν εργαζόμενοι από χώρες του εξωτερικού να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εργατικών χεριών. Και όσο βεβαίως και αν είναι λάθος και παρελκυστικό το να μεταφράζει κανείς το προσφυγικό μόνο με όρους εργατικών χεριών, τέλος πάντων, στο πλαίσιο της δεξιάς, ό,τι μπορούσε ο Κερίδης το έκανε. Ο Κερίδης, ο οποίος θυμίζω είχε ανοίξει και ένα ζήτημα, το οποίο παλιά το κουβέντιαζε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχουν σχετικές δηλώσεις του, είχε ανοίξει ένα ζήτημα ότι ακόμη και το δημογραφικό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του μεταναστευτικού και του προσφυγικού και μιας τολμηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό δηλαδή που έχει ήδη αρχίσει να κάνει ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία και που σε επίπεδο εργατικό, εργασιακό μάλλον, και σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας έχει αρχίσει να του βγαίνει, παρά το γεγονός ότι συνήθως αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνια για να φανεί ότι δουλεύουν, για να φανεί ότι αποδίδουν. Του Σάντσεθ έχει αρχίσει να του βγαίνει, αυτό φαίνεται στην Ευρώπη. Εδώ πάλι γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε τον κύριο Πλεύρη να πανηγυρίζει χθες, επειδή από τότε που το δόγμα της κυβέρνησης έγινε φυλακή ή επιστροφή, τριπλασιάστηκαν οι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Και εκεί πάλι πάμε στο θέμα της βάσης της συζήτησης. Όπως είναι δηλωτικό του πώς σκέφτεται ο καθένας όταν η βάση της συζήτησης, έστω και με όρους ρητορικής εξάρσεως, έτσι, να χρησιμοποιήσω και εγώ την καθαρή βουσιάνη και την τρίτη κλίση που αρέσει και στον κύριο Βορύδη. Όταν έστω και για λόγους ρητορικής εξάρσεως, λοιπόν, βάζει κάποιος το δίλημα αν θα βουλιάζουμε ή όχι τις βάρκες, δηλαδή αν θα πνίγουμε ή όχι τους ανθρώπους, έτσι, περί αυτού πρόκειται. Έτσι ακριβώς, και όταν η συζήτηση μπαίνει, διώξαμε περισσότερους ή λιγότερους, τους αναγκάσαμε να φύγουν, τους πιθαναγκάσαμε να φύγουν, τότε και πάλι κάποιος προσπαθεί να φορτίσει τη συζήτηση. Το γιατί όμως πρέπει η συζήτηση να ξεκινήσει από εκεί, δηλαδή γιατί πρέπει να αποδεχτούμε σε μια χώρα που γερνάει, σε μια χώρα που δεν έχει εργατικά χέρια, σε μια χώρα που αν αυτή τη στιγμή οι σημερινοί 75άριδες και 80άριδες έχουν συντάξεις, αυτό το οφείλουν στους Αλβανούς μετανάστες οι οποίοι άρχισαν μετά
1: News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
8: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Ακόμη και όταν κάνουμε, είναι μια συζήτηση που συνδέεται ακόμη και με την άλλη την κουβέντα που κάνουμε. Πόσα σχολεία δεν έχουν τάξεις, πόσα χωριά ερημώνουν, πώς η επαρχία απορφανίζεται από όλους τους νέους κλπ. Είναι όλα αλληλένδετα και όλα αυτά κρύβονται πίσω από τις ταμπέλες και τα ρητορικά σχήματα για το αν βουλιάζουμε τις βάρκες ή για το αν είμαστε πολύ μάγκες και επιτυχημένοι, επειδή αντί για 800 πρόπερση καταφέραμε να διώξουμε 2.500 φέτος. Τι να πει κανείς. Προς το παρόν, ας πάμε στην Τζέτα Καρφίδου που θέλει να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε με μια σπουδαία καλεσμένη, διότι ανοίγει, αν υποτεθεί ότι έκλεισε και ποτέ, το θέμα των υποκλοπών. Η κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, λοιπόν, νομικός, πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, ένας από τους ανθρώπους τον οποίον η θητεία είχε λήξει και η κυβέρνηση είχε φροντίσει, θυμίζω, να τους αντικαταστήσει από το Συμβούλιο το Διοικητικό της ΑΔΑΕ με αυτό το περίφημο 2,75 πέμπτα με το κομπρεμί που είχε κάνει με το κόμμα Βελόπουλου στην διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Η κυρία Παπανικολάου, λοιπόν, που ήταν στην ΑΔΑΕ την περίοδο που ο σπουδαίος Χρήστος Ράμος προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά του και να ρίξει φως σε αυτό το σκάνδαλο, θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά για να κουβεντιάσουμε τα πάντα για την υπόθεση αυτή και όχι μόνο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που είχε στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Βία επεισόδια εξέσπασαν τη νύχτα στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης. Προηγήθηκε απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Το θύμα της επίθεσης υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια και την πλάτη. Σε τροχιά κλιμάκωσης οδηγεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχεύει τις αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, οι οποίες όπως είπαν ήταν απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του στρατού. Εντολή εκένωση στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στο Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, λέγοντας ότι θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 11 νεκροί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο. Χάσαμε το 40% της αγοραστικής αξίας λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας, συνεπώς δεν βγαίνει εξίσωση, τόνισε στον Αθήνα 984 εν ώψη της απεργίας της 24 Ιουνίου ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου. Ένας δικυκλιστής στη Ρόδο έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αιθρίος, με λίγες πρόσκαιρες νεφωστής μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Καζί. Επόμενη η προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 90.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 μεγακύκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος απαντούν στο 2-13-09-09-100. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Καλημέρα στον Κώστα από την Νάξο και σήμερα πρώτος, ο οποίος δίνει συγχαρητήρια στον σταθμό της καρδιάς μας, όπως λέει, για τις δράσεις του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα και πιο σημαντικό, ακριβώς επειδή και το ραδιόφωνο μια κοινότητα είναι, από το να έχει γίνει ο 984 ο σταθμός της καρδιάς σας. Καλημέρα στον Μιχάλη που διαγιγνώσκει ότι έχουν αποθρασινθεί οι κυβερνώντες. Καλημέρα στην Ιωάννα που λέει ότι ειδικά όσοι προέρχονται από το Λάος κάθε μέρα σκέφτονται τι ακριβώς θα πούν για να παίζουν στα κανάλια και τα ραδιόφωνα. Ο Αρίστυπος απ' την άλλη μιλάει για εισβολή και λέει ότι δεν είναι δεξιά πολιτική, είναι το αυτονόητο να μην συνεχιστεί αυτό. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά το ακούμε και φυσικά το διαβάζουμε. Δεν είναι προσχηματικό το ότι σας λέμε να στέλνετε μηνύματα, σας λέμε να τα στέλνετε για να τα διαβάζουμε όταν προλαβαίνουμε και για να τα παίρνουμε υπόψη σε κάθε περίπτωση, είτε προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε είτε όχι. Λοιπόν, ο κύριος πολίτης μας στέλνει πολύ πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις σε ό,τι αφορά στην αυτοδιοίκηση και την οργάνωσή της, με αφορμή όσα λέγαμε χθες και προχθές από τις έκτακτες εκπομπές που κάναμε με τον Βασίλη Ταλαμάγκα και τον Γιώργο Μανουσακάκη στο ΟΤΑ Expo, στην διημερίδα για την αυτοδιοίκηση. Καλημέρα στη Βάσο. Είναι μέρος της δουλειάς, να ξέρετε και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Βουρίκη, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι και το 1922 βούλιαζε βάρκες και έπνιγαν πρόσφυγες. Καλημέρα και στην κυρία Δωροθέα, η οποία διαρωτάται ποια είναι η εξέλιξη των ερευνών για το ναυάγιο της Χίου στις 3 Φεβρουαρίου του 15, στις 3 Φεβρουαρίου, όχι του 15, τώρα, με 15 νεκρούς μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη των ερευνών. Δυστυχώς η κάμερα και πάλι ήταν κλειστή του σκάφους του λιμενικού. Δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει. Δεν έχουν καν βρει την περίφημη φουσκωτή βάρκα, διότι αν τη βρουν, τότε θα φανεί, όπως λένε όλοι οι ειδικοί, ότι κατά πάσα πιθανότητα το σκάφος του λιμενικού τη διεμβόλησε και πέρασε από πάνω της. Εδώ στην Πύλο έλεγαν ότι παίζει πολιτικό παιχνίδι ο κύριος Ποτάκης, ο συνήγορος του πολίτη, επειδή τολμούσε να εγκαλεί το λιμενικό, επειδή δεν σήκωνε καν το τηλέφωνο. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στην συνέντευξη που σας προαναγγείλαμε. Να καλημερίσω και να την ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που είναι μαζί μας, την Πανεπιστημιακό, την Νομικό και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, την κυρία Κατερίνα Παπανικολάου. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, δικές μου οι ευχαριστίες για τη φιλοξενία.
0: Καταρχάς να ξεκινήσουμε, το σχόλιο θα το πάρω πάνω μου για να μην έτσι προσκρούσω στη σεμνότητά σας. Να ξεκινήσουμε με το βιβλίο σας, Επικοινωνιακό Απόρριτο και Εθνική Ασφάλεια. Την άλλη Τετάρτη στις 17 του μηνός στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας θα γίνει η παρουσίασή του. Δεν το λέω μόνο εγώ, που δεν έχει και καμία σημασία γιατί δεν είμαι νομικός. Το λένε και πάρα πολλοί νομικοί ότι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο συγκροτημένο υπάρχει για το απόρριτο και την εθνική ασφάλεια είναι το δικό σας το πόνημα, είναι αυτό το βιβλίο που βρίσκεται ήδη στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάκουλα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την παρουσίαση? Βλέπω ότι θα είναι ομιλητές ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο πρώην πρόεδρος της αρχής για τα προσωπικά δεδομένα, ο κύριος Χρήστος Ράμος φυσικά, με τον οποίο συμπορευτήκατε και στην ΑΔΑΕ, ο κύριος Γιάννης Μεταξάς, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και η δικηγόρος η κυρία Μαρία Σκάγκου, με συντονίστρια την συναδέλφισά μου την Ξένια Κουναλάκη από την Καθημερινή.
1: Δυσκολεύομαι μετά από τόσο γενναιόδορη εισαγωγή να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελιγκόνη. Να διορθώσω μονάχα, επιτρέψτε μου, είναι στο βιοτεχνικό επιμελητήριο στην Ακαδημία.
0: Βιοτεχνικό, 18. Ναι. Στην αίθουσα του πρώτου ορόφου. Ναι. Βιομηχανικό, σωστά, είπα. Σωστά, βιομηχανικό, σωστά. Είπα. Το
1: ναι,
0: διάβασα
1: εντάξει,
0: λάθος.
1: Καλά, δεν πειράζει. Είναι συνήθις παραδρομή.
0: Mm-hmm.
1: Να πω σε σχέση με το συγκεκριμένο βιβλίο την υποκειμενική δική μου αίσθηση. Θα χαρώ πολύ αν επιστημονικά κατορθώσει να εισφέρει κάτι. Πάντως για μένα, μετά την σχετικά έντονη εντατική περίοδο τα τελευταία χρόνια της θητείας μου στην Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, την οποία εξακολουθώ να θεωρώ τιμητική και εξαιρετικά χρήσιμη περίοδο στην ζωή μου και στην επιστημονική διαδρομή μου. Η περίοδος της συγγραφής αυτού του βιβλίου, στο οποίο οφείλω, δεν μου οφείλει κανείς, οφείλω πραγματικά, ήταν η προσπάθειά μου να αντισταθώ στην αίσθηση ματαιοπονίας.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσαμε όσο μπορέσαμε, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον η πλειοψηφία για ένα διάστημα.
2: Ραδιο Ρούμελι, News.
1: Τη συνταγματική νομιμότητα, το λόγο για τον οποίο βρεθήκαμε εκεί, δεν τα καταφέραμε, είναι γεγονός. Έτσι, το μόνο που καταφέραμε και μπορεί να μας πιστώσει κανείς χωρίς υποσημειώσεις είναι ότι αποτυπώσαμε ένα πρόβλημα, το οποίο όμως δεν το λύσαμε, δεν κατορθώσαμε να προστατέψουμε να διασφαλίσουμε το δικαίωμα. Εκεί δεν βρισκόμαστε.
0: Σας έδεσαν τα χέρια, κυρία Παπα-Νικολάου.
1: Για όποιους λόγους, το αποτέλεσμα πάντως ήταν αυτό. Εκεί δεν βρισκόμαστε για να κάνουμε ακαδημαϊκές καταγραφές, ούτε διαπιστώσεις, αλλά για να παράξουμε έργο. Αποτέλεσμα στο πεδίο και στο συγκεκριμένο πεδίο η αποστολή μας ήταν να διασφαλίσουμε ένα ατομικό δικαίωμα. Δεν το καταφέραμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η προσπάθεια να αποτυπώσω κάποια πράγματα υπό την αυστηρά, τη στενή, στεγνή επιστημονική του σκοπιά, πέρα από την υποκειμενική συνθήκη, την ψυχική ανάγκη να παραμείνω μάχημη και να... Γιατί ξέρετε, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ο μεγάλος κίνδυνος είναι να καταβληθεί κανείς από ένα αίσθημα κόπωσης και να...
0: Και ματαιότητας ενδεχομένως, έτσι.
1: Και ματαιοπονίας, ναι, την είπα τη λέξη. Δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά πρέπει να το ομολογήσω. Εκείνη η περίοδος είχε αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο λοιπόν είναι να παραμείνει κανείς αξιόμαχος και κοινωνικά χρήσιμος. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι η διαχείριση μιας δύσκολης ψυχολογικής συνθήκης. Αλίμον όμως, αν κανείς μείνει εκεί, οφείλει να συνεχίσει να προσπαθεί. Άρα λοιπόν εκείνη την περίοδο η δική μου απάντηση στο τι νόημα έχουν όλα αυτά, γιατί έχει σημασία να συνεχίσω να προσπαθώ, ήταν η προσπάθεια αυτή να καταγράψω επιστημονικά τι ακριβώς συμβαίνει. Και γι' αυτό, για όλους όσοι βρίσκουν διέξοδο στην συγγραφή, νομίζω ότι είναι αυτονόητα αυτά που λέω, οφείλουμε πολλά όσοι ανασυντασσόμαστε μέσω της συγγραφής, νομίζω ότι είναι ένα από τα ασφαλέστερα καταφύγια. Τώρα, επί του πρακτέου, αυτό που προσπάθησα να αποδείξω είναι ότι επικοινωνιακό απόρριτο και εθνική ασφάλεια δεν είναι έννοιες αντιφατικές, ούτε απολύτως ασύμβατες. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, προφανώς και αναγνωρίζουμε την ανάγκη προστασίας της εθνικής ασφάλειας. Έτσι, είναι ένομο αγαθό. Δεν μιλά κανείς για απόλυτη προτεραιοποίηση προστασίας της ιδιωτικότητας. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία και σε αυτό συνίσταται η διαφορά του κράτους της δικαιοκρατικής πολιτείας σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα μοντέλα διακυβέρνησης, είναι ότι η προστασία της εθνικής ασφάλειας γίνεται με εγγυήσεις που διασφαλίζουν την τήρηση και των ατομικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή η δικαστική αρχή, η ανεξάρτητη αρχή, η ανάγκη αιτιολογίας, η ανάγκη γνωστοποίησης του μέτρου μετά τη λήξη του και ο δικαστικός έλεγχος για το αν τηρήθηκαν οι όροι που έπρεπε, συνδέονται ακριβώς με αυτές τις εγγυήσεις που το κράτος δικαίου προβλέπει προκειμένου να κατ' επίκληση της εθνικής ασφάλειας να μην καταρρεύσει όλο το σύστημα προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτός ήταν ο στόχος.
0: Ναι. Και φαντάζομαι, το περιγράψατε βέβαια, το υπονοήσατε, ότι
1: εξαντλητικά
0: από αυτήν την εμπειρία σας, να το πω κομψά, την έντονη εμπειρία σας ως μέλους της ΑΔΑΕ όσο καιρό βρεθήκατε στο επίκεντρο μαζί με τον κύριο Ράμο και τους υπόλοιπους συνάδελφους και συναδέλφισές σας στη δίνη αυτής της υπόθεσης, από εκεί αρδεύσατε πολλά πράγματα για αυτό το βιβλίο σας, όσο και αν πρόκειται για ένα αμιγός επιστημονικό πόνημα.
1: Θα σας πω με ειλικρίνεια, κύριε Μελιγκόνη, και το μοιράζομαι με χαρά μαζί σας και με τους ακροατές σας, ότι θα οφείλω πάντα σε αυτή την περίοδο της θητείας μου στην ΑΔΑΕ. Μολονότι ασχολούμαι πολλά χρόνια, ας αποφύγουμε να πούμε πόσα, και με όρεξη, με διάθεση, αγαπώ πολύ τα νομικά. Mm-hmm. Με τα ζητήματα αυτά δεν είχα καταλάβει και σας το λέω με ειλικρίνεια, χωρίς να είμαι όμως περήφανη γι' αυτό, πριν βρεθώ στην Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, πόσο μεγάλη απόσταση μπορεί να συμβεί να χωρίζει τελικά τη θεωρητική προστασία ενός δικαιώματος από την αποτελεσματική, από την αποτελεσματικότητα mm-hmm. κατά την εφαρμογή του. Είναι αυτό που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ότι δεν ενδιαφέρει η ρηματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων, οι διακηρυκτικές προθέσεις, ενδιαφέρει η εφαρμογή του στην πράξη, το εφαρμοσμένο δίκαιο. Σας μιλώ λοιπόν εν τιμή και δεν αισθάνομαι περήφανη γι' αυτό, ότι πριν βρεθώ στην ΑΔΑΕ, μολονότι νομίζω ότι υπήρξα αρκετά επιμελής καθ' όλη τη διάρκεια της φοιτητικής και της επιστημονικής μου διαδρομής, μου ήταν αδύνατο να το φανταστώ. Δεν είχα ποτέ φανταστεί, για παράδειγμα, ότι η δικαστική αρχή, η οποία είναι ο μείζον θεσμικός εγγυητής, θα μπορούσε να θέσει τόσα εμπόδια στην διασφάλιση του δικαιώματος. Και αυτό, αν θέλετε, επιτρέψτε μου και πάλι μια πιο υποκειμενική κατάθεση, ήταν ίσως η πιο έντονη απογοήτευσή μου στη διαδρομή αυτή.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, ο τρόπος με τον οποίο αυτή η υπόθεση πήρε ξανά φωτιά μετά την απόφαση του Μονομελούς, την αντίδραση του Ντίλιαν, την αμηχανία του Μαξίμου και τον τρόπο με τον οποίο φτάσαμε ακόμη και στο σήμερα, που δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσε να κάνει, ποιας μεθόδευσης θα μπορούσε να μετέλθει η κυβέρνηση ή η πλειοψηφία στη Βουλή για να μην καταστεί υποχρεωτική η κατάθεση του Ντίλιαν, του Κοντολέοντος, του Δημητριάδη και του Χαρπάζ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σας σπάει κάπως αυτή την κρούστα της ματαιότητας και της απεσιοδοξίας έπειτα πόσα περάσατε? Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι μια, ή ότι μπορεί να γίνει κάτι μέσω αυτών?
1: Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να υποδηθώ, χωρίς εν πάση περιπτώσει να προσπαθήσω να πω ότι είναι κάτι που το είχα φανταστεί, επιμένω σε αυτό και το λέω από την πρώτη στιγμή, ας μην υποτιμούμε την αντικειμενική δύναμη που έχει πάντα η αλήθεια. Βέβαια, είναι στη φύση του ανθρώπου να αναμένουμε αποτελέσματα άμεσα. Σας περιέγραψα από την αρχή την δική μου διαδρομή, λέγοντας ότι πράγματι από ένα σημείο και μετά αισθάνθηκα ματαιωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πιστεί και εξακολουθώ να επιμένω, η υπόθεση αυτή έχει δρόμο, δεν έχει τελειώσει. Θα έρχονται και θα επανέρχονται περιστατικά, γεγονότα, επεισόδια, εμβόλυμα, στα οποία θα αναζωπυρώνεται το θέμα. Δεν πρόκειται να τελειώσει έτσι αυτή η υπόθεση. Και αν θέλετε, πεποίθησή μου, εκτίμησή μου και ελπίδα μου ίσως είναι ότι θα φτάσει κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε θα είναι, που η υπόθεση αυτή θα εκαθαριστεί.
0: Το πιστεύετε ακόμη, έτσι?
1: Παρά
0: το γεγονός ότι φαίνεται ότι έχουμε κατεστραμμένα αρχεία της ΕΕΠ, ότι τέλος πάντων αρκετά από αυτά που θα μπορούσαν να είναι τεκμήρια για το τι ακριβώς έχει γίνει και για να ενωθεί το νήμα των πολλών συμπτώσεων που οδηγούν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Εντάξει,
0: η αλήθεια
1: κύριε,
0: είναι.
1: Λοιπόν, καμιά φορά η αποκατάσταση της αλήθειας συγκροτείται και με τις σιωπές και τις παραλήψεις. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί κανείς να εντοπίζει τα γεγονότα. Ωστόσο, μερικές φορές οι σιωπές, οι παραλήψεις, οι συμπτωματικές καταστροφές των αρχείων, την ημέρα που κατέθεσε το αίτημά του ο κύριος Ανδρουλάκης, λένε πράγματα. Τώρα, και νομίζω ότι λένε πράγματα τα οποία, ή υπενήσονται πράγματα τα οποία λίγο πολύ όσοι παρικούμε αυτή την Ιερουσαλήμ, τα ίδια πράγματα καταλαβαίνουν. Και εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει, για παράδειγμα, η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου, η οποία σημειώστε και αυτό έχει σημασία να το θυμίζουμε, είναι απόφαση ενός μονομελούς δικαστηρίου, δηλαδή την ευθύνη την πήρε ένας δικαστής και ένας εισαγγελέας, ούτε καν ένα συλλογικό όργανο όπως είναι τα τριμελή, πενταμελή δικαστήρια ή μεγαλύτερες συνθέσεις των δικαστηρίων. Και μάλιστα όλα όσα διαβάζαμε κατά διαστήματα, ή πολλά από όσα διαβάζαμε κατά διαστήματα στο ρεπορτάζ, και ήταν εν πάση περιπτώσει υποσυζήτηση, κάποιοι προβληματιζόμασταν, κάποιοι άλλοι τα

0: Ο δε υπουργός της δικαιοσύνης, τον έβλεπα και χθες, επιμένει να επικαλείται το πόρισμα της προηγούμενης ηγεσίας του Αρείου Πάγου, το περίφημα αναντίλεκτα. Τώρα το λέω και για όσους και όσες μας ακούν και δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Αυτό τι σας λέει εσάς?
1: Κοιτάξτε, ούτε είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται όσοι μας ακούν περί τίνος πρόκειται, ούτε είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλη ακριβή αντίληψη της νομικής πραγματικότητας. Όμως, αυτό που επικαλείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι εσφαλμένο. Είναι νομικά και πραγματολογικά εσφαλμένο. Είναι ένα πόρισμα. Δεν είναι δικαστική απόφαση. Ναι. Έτσι, ένα πόρισμα σημαίνει ότι είναι μια εκτίμηση της στιγμής. Δεν έχει ισχύ δεδικασμένου. Εάν προκύψουν καινούργια στοιχεία, όπως προέκυψαν και δεν προέκυψαν επειδή τα επισημάνατε εσείς στο ρεπορτάζ που κάνατε, αλλά επειδή αυτό καταφάστηκε η απόφαση ενός δικαστηρίου, από εκεί και πέρα το πόρισμα αυτό, και αυτή είναι η πρακτική και ευλόγως είναι αυτή η πρακτική των δικαστηρίων, ανασύρεται, επανεξετάζονται τα στοιχεία, αξιολογούνται και αναλόγως προχωρούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Επίσης, να θυμίσουμε, με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου μια λέξη ακόμα, ότι οι δικαστικές κρίσεις, οι αποφάσεις, τα πορίσματα, η ισχύ του, γενικότερα η νομιμοποίηση της δικαστικής εξουσίας, διότι οι δικαστές δεν είναι εκλεγμένοι όπως είναι τα μέλη του κοινοβουλίου, η νομιμοποίησή τους είναι η αιτιολογία των αποφάσεων. Εδώ το σημαντικό ζήτημα που έχουμε, και αυτό, είναι, και αυτό απασχολεί νομίζω όλους μας, είναι ότι δεν πείθει αυτή η αιτιολογία.
0: Ναι. Αυτό που το γεγονός ότι αυτή η απόφαση προέκυψε από ένα μονομελές πλημελιωδικείο και από δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι τέλος πάντων είναι ακόμη πολύ μακριά από το θέμα της επετηρίδας, από το να πάνε σε ηγετικές θέσεις κλπ, αποτελεί μια ένδειξη, δεν θα πω τεκμήριο, ότι τελικά έχουν δίκιο όσοι λένε ότι όσο η ανώτατη δικαστική ή κάποιοι από αυτούς είναι με το βλέμμα στραμμένο στην εξέλιξή τους, στο αν θα πάρουν θέσεις, στο αν θα επιλεγούν, τόσο επηρεάζεται η κρίση τους.
1: Νομίζω ότι χωρίς να το προσωποποιούμε, γιατί υπάρχουν, γιατί πάντα όλα τελικά κρίνονται σε ανθρώπινο επίπεδο και στην συγκρότηση που έχει κανείς, οι εγγύσεις από το σύγμα, από το Σύνταγμα υπάρχουν. Από τον πρωτοδίκη μέχρι τους κορυφαίους δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων, όλοι ανεξαιρέτως περιβάλλονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς και ευλόγως και μεταξύ αυτών και η ομιλούσα, είναι καθήκον καθενός από τις πρώτες βαθμίδες της δικαιοσύνης μέχρι τις καταληκτικές να πορεύονται, να ασκούν το δικαιοδοτικό τους έργο με ανεξαρτησία. Είναι αυτονόητο αυτό. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να ειροποιούμε ή να επισημαίνουμε τόσο εμφατικά εκείνους που τελικώς κατορθώνουν να το πράξουν. Σε ό,τι αφορά όμως το ερώτημά σας, μεθοδολογικά δηλαδή, ως προς τη διαδικασία επιλογής των μελών αμυγός από την εκτελεστική εξουσία, είναι προφανώς ασφαλμένη η διαδικασία. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή τα καθημάς έχει δοκιμαστεί για δεκαετίες και έχει παράξει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, ακόμη και για όσους δεν έχουν πιστεί ότι η ανθρώπινη φύση είναι ευάλωτη, άρα ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιοι με το βλέμμα στραμμένο, όπως επισημάνατε, οφείλουμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο δοκιμάστηκε, απέτυχε. Αυτό δείχνει η συντριπτική, τα αποτελέσματα των ερευνών, όπου η συντριπτική πλειονότητα των μελών της κοινωνίας, και πρέπει να μας αφορά αυτό. Ναι. Δεν πιστεύετε τη δικαιοσύνη? Είναι λίγο αυτό.
0: Κλείνοντας, κύριε Παπα-Νικολάου, πώς, επειδή βλέπουμε ότι και μεθοδεύσεις υπάρχουν στην περίπτωση αυτή και τα προσχήματα πολλές φορές καταραίουν μπροστά στα μάτια μας, όλη αυτή την φημολογία που πιστέψτε με, όσοι συνάδελφοί μου την αναπαράγουν και εγώ, δεν βγάζουμε τίποτα από το μυαλό μας. Είναι ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι, ότι μπορεί να γίνει παρέμβαση στους ποινικούς κώδικες, ούτως ώστε τέλος πάντων να είναι εξαγοράσιμες οι ποινές για τον κύριο Ντίλιαν και τη σύζυγό του, ούτως ώστε να μην το βήξει και άλλο το σκηνί και σπάσει. Πώς τις, αν και μόνο το ότι κυκλοφορούν τέτοια σενάρια, πώς σας ακούγεται αυτό?
1: Τι να σας πω, εξαιρετικά επικίνδυνο και πολύ μεγάλη ντροπή για όσους υπηρετούμε στο δημόσιο περιβάλλον θέσεις οι οποίες σχετίζονται με κανόνες δικαίου και με κράτος δικαίου. Δηλαδή, τι νόημα αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο γίνεται συζήτηση για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Αλήθεια, με τι ηθικό κεφάλαιο προχωρούμε στην

0: συζήτηση για την φαντάζομαι βελτίωση, το επικαιροποίηση των διατάξεων, ναι, του Συντάγματος, όταν υπάρχει έστω συζήτηση ως περιεχόμενο του δημόσιου λόγου μια τέτοια προοπτική. Κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία να θυμόμαστε είναι ότι η θεσμή, η ποιότητα και η σταθερότητα των θεσμών έχουν να κάνουν
1: ακούτε
0: με την ποιότητα.
1: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: άπαξ και εξελέγει, θεωρεί πως η έδρα του είναι ανώτερη, σημαντικότερη από την έδρα, δηλαδή τα οπίστια των υπολείπων Ελλήνων, εφόσον τα δικά του είναι στρογγυλοκαθισμένα σε έδρα ανώ της Βουλής.
1: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή, το Ιράν ανταποδίδει νυχτερινά αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέν και Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ που ανέφερε τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζει εχθρικούς ενέργειους στόχους. Το Ιράν πάντως διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, τονίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό. Υψηλόβαθμη πηγή δήλωσε μάλιστα στο Al Arabica ότι η Τεχεράνη ενημέρωσε τους μεσολαβητές πως το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα της τεταμένης κατάστασης ασφάλειας στα στενά, αρνούμενη ότι υπήρξε σκόπιμη ιρανική ενέργεια. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη του Απάτσι. Νέα εντολή εκένωσης στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στον Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, που προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Το Δημόσιο Ταμείο πρέπει για μεγάλο ορίζοντα να είναι συγκρατημένο, είπε στον Αθήνα 984 ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέτας, με φόντο την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκτίμησε ότι αν μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν βρεθεί μια λύση, το φθινόπωρο θα δυσκολευτούμε, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν ερωτήματα για το πόσο γερό είναι το κλαρί που κρατιέται η οικονομία παγκοσμίως, δηλαδή η Αμερική. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίους αξιωματούχους για ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας. Κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
3: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
3: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
4: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
3: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
3: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310-31488.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
2: Ακούτε 98 στα FM.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε και

0: Κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Μεταξύ γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Για τη θέση του Προέδρου της προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι όμως που φαίνεται απίθανο, καθώς ίσομη αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους όσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βουλιάζει για άλλη μια φορά η Κρήτη από μεταναστευτικές ζωές, καθώς κάθε μέρα εκατοντάδες άτομα φτάνουν στο νησί από τις ακτές της Λιβύης. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας ενημερώσει. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού προβλήματος βρίσκεται και πάλι η Κρήτη, με τα πλοιάρια και τις λεύους να φτάνουν σε συνεχή κύματα από τη Λιμή, από τη Λιβύη. Οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε συνεχή κινητοποίηση, ενώ οι Δήμοι έχουν αρχίσει να ξεσηκώνονται και να προχωρούν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας. Συγκεκριμένα, σήμερα είχαμε το πρωί ένα ακόμη περιστατικό με 41 άτομα, τα οποία διασώθηκαν από πλωτά του λιμενικού. Μία γυναίκα και 40 Σουδανοί είναι, τουλάχιστον όπως δηλώνουν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Από τις αρχές του Ιουνίου μέχρι και σήμερα, 1.160 και πλέον μετανάστες και αλλοδαποί έχουν περάσει από τη Λιβύη προς την Κρήτη και την Κάβδο, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι 7.500 τα άτομα που έχουν εντοπιστεί και έχουν διαδικασία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
5: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου από χθες και αφορά τα βία επεισόδια στο Μπέλφαστ χτυπά καμπανάκι κινδύνου. Όλα ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Δευτέρας 30χρονος Ουδανός μετανάστης επιτέθηκε με μαχαίρι σε άνδρα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα σε πρόσωπο, λαιμό και πλάτη. Ακολούθησε μια βίαιη έκρηξη οργής με κινητοποίησεις κατά ξένων, πυρπολήσεις καταστημάτων, κατοικιών και οχημάτων. Η αναζωπήρωση του μεταναστευτικού ζητήματος την ώρα που η Μέση Ανατολή βράζει καταγράφεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία. Οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη έρχονται να μας το υπενθυμίσουν. Ακροδεξιοί και εθνικιστές θα βρουν πρόσφορο έδαφος να εργαλειοποιήσουν προωθώντας το δικό τους αφήγημα. Το πογκρόμ κατά ξένων παραπέμπει στις πιο ζωφερές σελίδες της ιστορίας και έρχεται τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09. 09.00 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Ισχυρές ανατιμήσεις σε φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη 21,5% και στα ενίκια κατά 7,7%. Σε τροχιά κλιμάκωσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ στοχεύει το Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις κατά της Τεχεράνη σε απάντηση της κατάρριψης ελικοπτέρου του αμερικανικού στρατού. Χάος στο Μπέλφαστ, εμπρισμοί σε σπίτια, βανδαλισμοί καταστημάτων στη σκιά της αιματηρής επίθεσης 30χρονου Σουδανού ετούντα άσυλο κατά 40χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε πογκρόμ κατά ξένων καλή άκρα δεξιά. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση έκλεισε στην αντιπολίτευση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην διαδικασία και να αφήσει την επαναστατική γυμναστική απίθυνη η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του Πασόκ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Προηγήθηκαν βολές Φάμελο, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μετατρέψει την αναθεώρηση σε προεκλογικό εργαλείο και αμέσως για να στρέψει τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερά, θέμα παραίτησης του Σωκράτη Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει πλώρη, ανοιχτή συζήτηση για συνεργασίες μετά τις εκλογές, στο μήνυμα του Ευρωβουλευτή του κόμματος Νίκου Παπανδρέου σε συνέντευξη χθες στο Άξιον 24, με φόντο τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν το κόμμα στην τρίτη θέση. Θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι συνομιλητής, να δούμε πού συμφωνούμε εφόσον καταθέσει και το πρόγραμμά του, δήλωσε στον Αλφα Radio ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Ενώπιον του εισαγγελέως συλληφθεί 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. 11 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων αναζητά ο Δήμος Αθηναίων για τη στελέχωση των παιδικών εξοχών στον Άγιο Ανδρέα κατά τη θερινή περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 16 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Και έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό βάζει ο πληθωρισμός που παρέμεινε και το Μάιο σε πολύ υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας άλμα στο 5,2% σύμφωνα με την ανακοίνωση πριν από λίγο της ΕΣΤΑΛΤ. Τον χορό της ακρίβειας ένουν οι ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων στην ενέργεια. Σύνδεση με τη Χριστιανά Κούσκου να μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα ακρίβειας καταγράφει η Ελστάτ, με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει ξανά το Μάιο και με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται σε στέγαση, μεταφορές, τρόφιμα και εστίαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός το Μάιο εκτινάχθηκε στο 5,2% από 2,5% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές 11,5%, σε καφέ και εστιατόρια 8,5%. Στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,5%, με το μοσχάρι να ανατιμάται κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι κατά 16,2% και τον καφέ κατά 5,2%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης και στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη 21,5%.
0: Αν αθροίσουμε τους δύο δείκτες στην ενέργεια την οποία αναφέρθηκε σε Χριστιανά, να φτάνουμε το 40+, έτσι δεν είναι?
1: Έχει,
0: κάτι
1: ακριβώς.
0: Μας λέει αυτό. Από την ενέργεια άλλωστε κινούν όλες οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
1: Ακριβώς, Κατερίνα, οι αυξήσεις, οι ραγδαίες αυξήσεις σε φυσικό αέριο και βενζίνη πυροδοτούν και τις ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι και τα τρόφιμα, καθώς επίσης και οι μεταφορές. Τώρα, σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός κατέγραψε οριακή υποχώρηση σε σχέση με τον Απρίλιο, καθώς οι αυξήσεις σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και υπηρεσίες αναψυχής αντισταθμίστηκαν από μειώσεις σε φρούτα, λαχανικά και αεροπορικά εισιτήρια. Σε επίπεδο 12 μήνου, ο μέσος πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 3,1% έναντι 2,5% ένα χρόνο νωρίτερα. Πάντως, εν μέσω του κύματος ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων, η παράταση του πλαφόνου στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ενώ αντίστοιχη συνάντηση υπήρξε χθες με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφεται θετικό κλίμα προκειμένου να γίνει πράξη συμφωνία για μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Ωστόσο, αυτή προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικά από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και από τη Βιομηχανία Τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Μέχρι να γίνει αυτό, το μέτρο του πλαφών θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ. Μιλώντας στα παραπολιτικά, ο Υπουργός απέδωσε την απόφαση στις πλαθεωριστικές πιέσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία με την αγορά, το μέτρο θα παραταθεί για τουλάχιστον 2 ακόμη μήνες. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ελέγχους στην αγορά, ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι είναι αυστηροί και τα πρόστιμα εισπράττονται κανονικά. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν οι έλεγχοι στην αγορά και ειδικά στις τουριστικές περιοχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται το πλαφόν και αν οι ανατιμήσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά, ενώ καθώς οι μειώσεις, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, έχουν αυξηθεί σε εκατοντάδες προϊόντα.
0: Η Χριστιανά Κούσκου, να την ευχαριστήσω πολύ. Στις πολλαπλές επιπτώσεις του πληθωρισμού που ξεκίνησε, όπως ανέφερε, από την ενέργεια, εστίασε ο Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτίμησε επιπλέον ότι το επόμενο διάστημα θα καταγραφούν ανωδικές τάσεις στα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσανατολίζεται σε αυξήσεις επιτοκίων. Ο κ. Βέτας μίλησε στον Αθήνα 984 και το πρωινό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Είναι ένας πληθωρισμός κόστους παρά ένας πληθωρισμός ζήτησης. Ένας πληθωρισμός κόστους ο οποίος ξεκίνησε από την ενέργεια, τη διάρρηξη αλυσίδων εφοδιασμού και έχει περάσει όλη την οικονομία. Στην Ευρώπη σιγά σιγά βλέπουμε ότι παγιώνεται ένας πληθωρισμός και στη χώρα μας και ακόμη περισσότερο. Όπως σιγά σιγά μπήκε στην οικονομία, έτσι σιγά σιγά θα φύγει κάποια στιγμή. αλλά όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, του 26, αναμένει κανείς ότι θα την έχει βιώσει αυτή την αρνητική επίδραση με διάφορους τρόπους, οι επιχειρήσεις ως αύξηση κόστους. Τα νοικοκυριά, αυτά τα οποία έχουν ένα δάνειο, θα δουν το επιτόκιο τους, εφόσον είναι κειμενόμενο, να αυξάνεται σύμφωνα και με τα κεντρικά επιτόκια. Τα νοικοκυριά τα ίδια έχουν δει, και αν αυτό δεν σταματήσει, θα το δουν και από το φθινόπωρο, ένα υψηλότερο κόστος ενέργειας. Το πλήγμα στον τουρισμό, το οποίο φοβόμασταν, έχει υπάρξει μια μικρή κάμψη, αλλά είναι μικρή. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες, αν όχι μέρες, θα συγκλίνουμε σε μια λύση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μια εξομάλυνση. Σταδιακά θα μειωθούν οι τιμές ενέργειας, με αποτέλεσμα από το Σεπτέμβριο η ζωή να συνεχίσει. Αν δεν συμβεί αυτό, θα έχουμε αναταράξεις το φθινόπωρο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, με ζητούμενο τη μίνιμου μέσω συνεννόηση που απαιτείται για την τροποποίηση του καταστατικού χάρτη της χώρας, συζητείται από το πρωί στη Βουλή το θέμα της προθεσμίας που θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης για να ολοκληρώσει το έργο της. Οι δύο μήνες που έχει προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης θεωρούνται λίγοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο μεταξύ, τον λόγο έχουν λάβει και πολιτικοί αρχηγοί. Για να πάμε λοιπόν στη Βουλή, εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Ράντο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εν μέσω ενός άκρος τεταμένου πολιτικού κλίματος, καθώς βρισκόμαστε έστω και ατύπως σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η Ολομέλεια της Βουλής συζητά για τη συγκρότηση Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης στη βάση των προτάσεων που έχει υποβάλει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η χείρα συνένεσης που τίνει η συμπολίτευση δεν φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση στην αντιπολίτευση, η οποία την θεωρεί υποκριτική, βλέποντας μικροκομματικές σκοπιμότητες πίσω από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Για επικοινωνιακά και θεσμικά παιχνίδια της κυβέρνησης με αφορμή την αναθεώρηση έκανε λόγο πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Είστε απολύτως αναξιόπιστοι, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας κάνει μαθήματα θεσμικής υπευθυνότητας όταν κατ' επανάληψη έχει καταστρατηγήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής για να δημιουργήσει συνθήκες ατιμωρησίας και προστασίας των βουλευτών της. Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε, Κατερίνα, ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, καθώς όπως είπε, έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες.
0: Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, όπως ανέφερε και σε χθεσινό βραδινή του συνέντευξη, επανέλαβε για την ακρίβεια ο κύριος Ανδρουλάκης στις προτάσεις που θα φέρει το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας θα είναι και η αναθεώρηση του άρθρου 110, Δημήτρη, έτσι ώστε να απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες για να προχωρήσει η αναθεωρητική Βουλή, όχι η προτείνουσα, και να ορίσει το περιεχόμενο, γιατί αυτό είναι το ζέον, το περιεχόμενο των υπό αναθεώρηση διατάξεων.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Να σου πω τώρα ότι δρυμή κατηγορώ στην κυβέρνηση ότι θέλει να μετατρέψει τη διαδικασία της αναθεώρησης σε προεκλογικό εργαλείο και μέσο για να στρέψει τη συζήτηση μακριά από τον οριμαγδό των σκανδάλων. Εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η κυβέρνηση εντάσσει αυτή την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε μικροκομματικές σκοπιμότητες με διαδικασία fast track, από την οποία, όπως παρατήρησε, επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας έτσι την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεών του. Για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε λόγο και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, λέγοντας ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο και αν το παίζουν φορτουνάκηδες και βροντάκηδες. Έκκληση τώρα στην αντιπολίτευση να συνεισφέρει ουσιαστικά στη συνταγματική αναθεώρηση και να αφήσει την επαναστατική γυμναστική απίφθηνα νωρίτερα η Ντόρα Μπακογιάννη. Προτιμάτε να αφήσουμε τον κρίσιμο αριθμό των 180 θετικών ψήφων στην επόμενη Βουλή, που πιθανότατα θα έχει ισχυρότερη αντισυστημική και λαϊκιστική εκπαιδευση εκπροσώπηση από τη σημερινή, διερωτήθηκε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία πάντως απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με ακραίο κόμμα της δεξιάς ή της αριστεράς, όπως είπε. Ολοκληρώνοντας, Κατρίνα, να σου πω ότι η Επιτροπή θα έχει συνολικά 42 μέλη και προθεσμία 2 μηνών για να παραδώσει την έκθεσή της, και για τη θέση του Προέδρου της προορίζεται ο πρώην Υπουργός Μάκης Βορύδης.
0: Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ. Την ώρα που το κυβερνών κόμμα ανοίγει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο χώρο της κεντροαριστεράς που τελεί υπό την επίδραση του κόμματος Τσίπρα. Θέμα παραίτησης του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος, αν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης. Πάμε στον Γιώργο Κατσίγιαννη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, με την σημερινή του συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο κύριος Πολάκης έθεσε θέμα παραμονής του κύριου Φάμελου στην Προεδρία του κόμματος, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών, όπως είπε, δεν φέρει τη συμφωνία που υποτίθεται θα συνάψει ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σε συνέχεια, βέβαια, γιατί τα λέγαμε και χθες, της απόφασης που έχει λάβει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος με πλειοψηφία, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν από την άλλη πλευρά, την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, υπάρχει τέτοια διάθεση, γιατί μέχρι τώρα, ακόμα και σήμερα, δεν έχουν ανταποκριθεί θετικά ή δεν έχουν ούτε έχουν καλωσορίσει αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, η κριτική του κυρίου Πολάκη δεν έχει να κάνει μόνο με το τελεσίγραφο που στέλνει τον κύριο Φάμελο εντός 10 ημερών να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ως πρόεδρος του κόμματος την λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, και κάτι που αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι έχει κατρακυλήσει στις δημοσκοπήσεις και δεν ανιχνεύεται πλέον στις μετρήσεις των δημοσκόπων. Εάν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα έχουμε άλλες εξελίξεις. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση, ήταν η φράση που είπε ο κύριος Πολάκης σήμερα. Και υπενθύμησα ακόμη ότι είναι πρωτοφανές στη σύγχρονη πολιτική ιστορία να βγαίνει πρόεδρος ενός κόμματος και να λέει «στηρίζω ένα άλλο κόμμα». Αυτό ο κύριος Πολάκης το συνδύασε με την προτροπή του προς τον κύριο Φάμελο να αναλάβει τις ευθύνες του, και αν δεν μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εθνικές εκλογές, που όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία, τότε θα ανοίξει ουσιαστικά θέμα αποχώρησής του από την Προεδρία, και μάλιστα δέχτηκε και αρκετές ερωτήσεις αν ο ίδιος θα είναι παρόν. Και απάντησε ότι ποτέ δεν δήλωσα απόν. Εχμές όμως άφησε και για τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι επειδή παραιτήθηκε ο ίδιος από βουλευτής, ζητά να πράξουν το ίδιο και όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν. Δεν θα κατεβάσουμε και τα παντελόνια μας, ήταν το σχόλιο του κ. Πολάκη. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί στην ίδια συνέντευξη, πέρα από τα όσα είπε και προκάλεσε τον κύριο Φάμελο να φέρει τη συμφωνία, ότι ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο ο ίδιος υποψιάζει ότι υπάρχει μια συμφωνία την οποία δεν παραδέχεται ούτε μία ούτε η άλλη πλευρά, και αυτή η συμφωνία αποσκοπεί ουσιαστικά στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, διότι βλέπουμε τις τελευταίες ώρες τα μηνύματα να πυκνώνουν από την άλλη πλευρά. Χθες συζητούσαμε τέτοια ώρα για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά, ο οποίος πάνω κάτω ήταν στο ίδιο μήκος κύματος, Γιώργο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι ακριβώς είναι, και προκαλούν και προσκαλούν τον κύριο Φάμελο να αποδείξει ότι υπάρχει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε εξελίξει. Θα υπάρξει πάλι αίτημα για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στο χρονοδιάγραμμα που έθεσε ως τελεσίγραφο ο κύριος Πολάκης, δηλαδή εντός 10 ημερών, και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και εκεί είναι όλα ανοιχτά πλέον, γιατί όταν ο κύριος Πολάκης θέτει ευθέως ζήτημα παραμονής του κύριου Φάμελου σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με το κόμμα να κατέβει στις εκλογές για να μην πάει αντιπαραθετικά στον κύριο Τσίπρα, τότε μπορεί να δούμε είτε την υποβολή πρότασης δυσπιστίας προς το πρόσωπό του, είτε ο ίδιος ο κύριος Φάμελος, αν δεν επιβεβαιώσει αυτό που του ζητούν, να αποδείξει ότι υπάρχει τη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, τότε θα αναγκαστεί ο ίδιος ενδεχομένως να του σχεθούν πιέσεις να απομακρυνθεί ή να παραιτηθεί από την Προεδρία του Κόμματος. Και αν θέλει να πάει, όπως λένε τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, ο ίδιος και όσοι άλλοι ακόμα επιθυμούν, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο Πασόκ τώρα, με φόντο και τα δημοσκοπικά ευρήματα του τελευταίου διαστήματος που κατατάσσουν το κόμμα στην τρίτη θέση πίσω από την Ελλάς, παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι παρεμβάσεις των Νίκου Παπανδρέου και Μιχάλη Κατρίνη σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασιών. Να αλλάξει πλώρη το Πασόκ, ανοιχτή συζήτηση για συνεργασίες μετά τις εκλογές, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κ. Παπανδρέου, και εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
0: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σαφέστατο είναι το μήνυμα προς την ηγεσία του Πασόκ που έστειλε ο κ. Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του κόμματος. Ακούσαμε ένα απόσπασμα της δηλώσεις του. Τόνισε ότι το μάθημα των δημοσκοπήσεων δείχνει ότι το Πασόκ πρέπει να αλλάξει ρότα από εδώ και πέρα. Μάλιστα, επικαλέστηκε και τις 12 τελευταίες δημοσκοπήσεις που τα αποτελέσματα δεν είναι καλά για το Πασόκ και σημείωσε ότι αυτό κάτι πρέπει να μας δείξει, κάτι λέει. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει φύγει βελόνα από εκεί που ήταν και ο ίδιος σημείωσε ότι η κοινωνία αναζητά λύσεις που δεν εντοπίζει σε κανένα κόμμα. Να πούμε ότι παρότι ξεκαθάρισε ότι το Πασόκ πρέπει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά την πρώτη Κυριακή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μετά την πρώτη Κυριακή θα δούμε τα πράγματα, μπορεί να προκύψουν θεαματικές εξελίξεις. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει την άλλη Κυριακή. Πολλά μπορούν να γκρεμιστούν και να δούμε καινούργια πράγματα. Μάλιστα, με έμφαση πρόσθεση ότι μετά την πρώτη κάλπη θα πρέπει να ανοίξει δημοκρατικά η συζήτηση στο εσωτερικό του Πασόκ για τις τελικές επιλογές που θα έχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι τα μέλη, τα στελέχη και η κεντρική αποφάση, η επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσουν δημοκρατικά. Με λίγα λόγια, φέρνει στο επίκεντρο τη συζήτηση το όλον Πασόκ να συζητηθεί σε όλα τα όργανα του Πασόκ.
0: Στα κομματικά όργανα, με λίγα λόγια, για να δουν πώς θα πορευτούν.
6: Πώς θα πορευτούν. Μάλιστα, είπε ότι πρέπει εκείνη τη στιγμή να σταθμίσουμε πού θα βρίσκεται η χώρα και στο επίπεδο της οικονομίας και στη σχέση με την Τουρκία και να γίνει μια συζήτηση που μέσα σε αυτή χωράνε και τα αριστερά κόμματα και τα προοδευτικά και όλα αυτά. Ποιος θα πει αν είναι σωστή η λύση ή όχι, δεν το ξέρω, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει μία λύση, ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά. Την ίδια στιγμή, να πούμε ότι ο βουλευτής Πασόκ, ο Μιχάλης Κατρίνης, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα μπορούσε να είναι συνομιλητής με το Πασόκ. Να δούμε πού συμφωνούμε, είπε χαρακτηριστικά. Με συνέντευξή του στο Radio τόνισε χαρακτηριστικά ότι θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι συνομιλητής. Να δούμε πού συμφωνούμε, εφόσον καταθέσει και το πρόγραμμά του και τις συγκεκριμένες θέσεις του. Ωστόσο, σημείωσε ότι το γεγονός ότι οι στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το Πασόκ μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Επέμεινε όμως ότι το Πασόκ έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να υπάρχει συνεργασία μαζί της. Θα περιμένουμε να αποτυπωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα και μετά θα απευθύνουμε κάλεσμα σε προοδευτικές δυνάμεις, είπε ο κ. Κατρίνης. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι με τον κ. Τσίπρα. Και τέλος, αναρωτήθηκε εάν η Ελλάς δεν θέλει να συζητήσει με το Πασόκ, τότε θα θέλει να συζητήσει με τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή θα επιλέξει και αυτή θα αποφασίσει.
0: Καταγράφονται, Κατερίνα, λοιπόν, και αυτές οι παρεμβάσεις. Χθες βράδυ, στο μεταξύ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό One, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το κόμμα έχει ενιαία γραμμή και επικαλέστηκε τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου, στέλνοντας προειδοποιητικά σήματα σε όποιον ακυρώσει τη γραμμή Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το Πασόκ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
0: Να υπενθυμίσω εδώ ότι η αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη στο 2024 παρέπεμπε στη φράση «παρέλαβα ακόμα από την αείμνη στη φόφη γεννηματά, δεν θα παραδώσω συνιστόσα». Στο μεταξύ, για το θέμα των συνεργασιών ρωτήθηκε και ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κυλκής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, υπεύθυνος του τομέα παιδείας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Νικόφελακη, για να τον ακούσουμε.
8: Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση συνεδρίου. Μια απόφαση συνεδρίου δεν αλλάζει μετά τις εκλογές ή τις όποιες εκλογές. Μια απόφαση συνεδρίου αλλάζει μόνο με απόφαση συνεδρίου. Ό,τι και αν λέει ο καθένας. Εμείς, αν με ρωτάτε από θέση αρχής, θα σας έλεγα και εγώ από θέση αρχής ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνει σε λογικές αποκλεισμού και να λες τον Α, το Β, το Γ κτλ. Ακόμη και αν ποτέ δεν θα πας με τον Α και να είναι ιδεολογικός αντίπαλος, η λογική του να ψηφίσεις ή να υπερψηφίσεις κάποιον αποκλεισμό, επί της αρχής θα σας έλεγα ότι διαφωνώ. Όμως, επειδή μιλάμε τώρα επί του συγκεκριμένου και επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει και μια ιστορική διαδρομή και επειδή καταλαβαίνετε ότι τα χρόνια της κρίσης, το 12-15, οι συνειρμοί κτλ., οι οποίοι μπορεί να προκύψουν και η λάσπη, η οποία μπορεί να δεχτεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί εγώ θα αφισβητούσα και χωρίς απόφαση συνεδρίου ότι υπάρχει κάποιο σενάριο ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, σε καμία περίπτωση εγώ δεν το βλέπω. Παρόλα αυτά, εν προκειμένου η απόφαση συνεδρίου, ας πούμε ότι έστω και έτσι μας βοηθάει να τελειώνουμε με αυτή τη σπέκουλα οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας.
0: Το απόγευμα στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας θα εγκριθεί και τυπικά η εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πρόβα προεκλογικής περίοδου. Σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Με το Μαξίμου την ίδια ώρα να επαναλαμβάνει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακριβώς, και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και σήμερα από τον Πρωθυπουργό να αναφερθεί στο 2027 ως ο χρόνο των εκλογών, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Κατερίνα, αυτό να μετριάζει την σενάριολογία για ενδεχόμενες εκλογές το φθινόπωρο. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις που αρμή τι άλλο πείθουν ότι είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο κρατά ανοιχτό και η ίδια η κυβέρνηση, και πριν το τέλος του καλοκαιριού νομίζω ότι κανείς δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ποια θα είναι η τελική απόφαση που πιθανότατα θα λάβει τότε ο κ. Μητσοτάκης, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα της περίοδου για τις εκλογές. Πάντως ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας θα τεθεί σε προεκλογική κινητοποίηση. Αυτό είναι ένα τέτοιο μήνυμα είχε εκπέμψει ο κ. Μητσοτάκης και από το συνέδριο. Τώρα με την εκλογή του κ. Κυρανάκη με νέο γραμματέα, πλέον ο μηχανισμός θα μπει σε φουλ ρυθμούς, θα γίνουν και εξορμήσεις τελεχών και μέσα στο καλοκαίρι, όπως αναμένεται, όπως θα γίνει γνωστό σήμερα. Και βεβαίως ένας σημαντικός στόχος από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι να καταφέρει να κινητοποιήσει ψηφοφόρους οι οποίοι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, 119 και το 23, είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σήμερα εμφανίζονται δυσαρεστημένοι, είτε απέχουν παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
14: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
16: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
17: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
18: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
19: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
20: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
21: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
22: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
23: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
24: Ακούτε Radio Rumeli News.
9: Μητσοτάκη που κάνει ακόμη πιο σύνθετο το τοπίο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα στην σημερινή του ομιλία ο κ. Μητσοτάκης, όπως λένε οι πληροφορίες, θα αναφερθεί και στις καταρχάς και πάλι στα διλήμματα, θα θέσει τα διλήμματα και θα βάλει τα διακυβεύματα που έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, τον κίνδυνο αστάθειας, ακυβερνησίας, το να μην αμφισβητηθούν οι κατακτήσεις που έχουν επιτευχθεί στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Θα θέσει προτεραιότητες για το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο θα πορευθεί προς τις εκλογές. Προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με την σύγκληση με την Ευρώπη μέσω της αύξησης των εισοδημάτων, τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, επίσης με την αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, τον γεωπολιτικό της και το γεωπολιτικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως το τρίτο πεδίο, θα έλεγε κανείς, των προτεραιότητων έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του κράτους. Πήραμε μια γεύση ήδη από χθες με τα gov.gr, τον απολογισμό και όσα υπόθηκαν στην εκδήλωση. Επίσης με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και ολοκληρώνοντας να σου πω, συνδέοντάς τους σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό μάλλον, και με τη στόχευση προς τα δεξιά και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων από εκείνη την πλευρά, ότι ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει και μια ιδιαίτερη αναφορά στον πατριωτικό χαρακτήρα του κυβερνώντος κόμματος, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε αυτούς που έχουμε ακούσει να χαρακτηρίζονται από το κυβερνητικό επιτελείο ως επαγγελματίες ανησυχούντες, Κατερίνα.
0: Φωτογραφίζοντας προφανώς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στην Καλλιθέα. Υποστήριξε ότι πίσω από τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ανάπτυξης κρύβεται η επιδείνωση των συνθήκων ζωής για τα λαϊκά στρώματα. Και εμείς πάμε στον Κώστα Κορέλη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και μάλιστα ο κ. Κουτσούμπας απίθυνε κάλεσμα μαχητικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ από την Καλλιθέα, όπου μίλησε σε πολιτική συγκέντρωση στο νότιο τομέα της Αθήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέοντας την πολεμική ακρίβεια με τις διεθνείς εξελίξεις και τις κυβερνητικές επιλογές. Επίσης, όπως είπες και εσύ, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, συντάξεις, και υποστήριξε ότι πίσω από τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ανάπτυξης κρύβεται η επιδείνωση των συνθήκων ζωής για τα λαϊκά στρώματα. Αναφερόμενα στις μεγάλες επενδύσεις στο ελληνικό και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, υποστήριξε ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των κατοίκων για στέγη, ελεύθερους χώρους και κοινωνικές υποδομές. Παράλληλα, να πούμε κλείνοντας, στάθηκε στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, στα αυξανόμενα ενίκια και στους πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή από το πρωί επικρατεί εύθραυστη ύφεση μετά τη χθεσινή βραδινή κατακόρυφη κλιμάκωση. Οι αμερικανικές επιθέσεις, αντίπεινα σας θυμίζω, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα. Το ίδιο και το πρώτο κύμα της Ιρανικής ανταπάντησης. Παραμένουν ωστόσο οι απειλές της Τεχεράνης εναντίον χωρών της περιοχής που συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς. Την ίδια ώρα μας έρχονται εξόχως ανησυχητικές εικόνες χάους από το Μπέλφαστ και εμείς συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Σαρακινό να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρίνα, όλα αυτά που ανέφερες για την Μέση Ανατολή ισχύουν. Ωστόσο, πριν από λίγο, καθώς ξημέρωσα στην Ανατολική Ακτή και έχουν αρχίσει οι αναρτήσεις, έχουμε πλέον απειλές και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, έγραψε σε ανάρτησή του πριν από μισή ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τα τρία θαυμαστικά που ακολουθούν τη λέξη τίμημα, δεν διευκρινίζει αν θα πρόκειται για σκλήρυνση σε ό,τι αφορά την διπλωματική διαδικασία ή αν θα πρόκειται για κάτι άλλο, ενδεχομένως για νέες επιχειρήσεις. Τώρα, το πρωί είχαμε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο απειλούσε με πλήγματα όσες χώρες βοηθούν τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει κάποια στην πράξη κάποια υλοποίηση αυτής της απειλής, πέραν των επιθέσεων που είχαν αναφερθεί τα ξημερώματα εναντίον του στόχων στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Η Αμερικανική επιχείρηση έριξε στις 4 τα ξημερώματα, όπως ανέφερες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι εξουδετερώθηκαν όλοι οι πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι στοχοποίησαν ομάδες αεροσκαφών F-35 στη βάση στην Ιορδανία. Παράλληλα, κάνουν λόγο για φθορές σε υποδομές στην πόλη Σίρικ στο νότο, κυρίως σε δεξαμενές νερού και πυλώνες επικοινωνίας. Υπάρχει δυσπιστία στην Τεχεράνη. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία. Αμφισβητεί πλέον το Ιράν το πόρισμα του Αμερικανικού στρατού σχετικά με την πτώση, με την κατάρριψη του ελικοπτέρου.
0: Θεωρητικά από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτή η αναζωπήρωση που μας περιγράφεις, αλλά ποιος ξέρει ακριβώς τι συνέβη.
2: Αυτή η ένταση λοιπόν, η χθεσινή, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οδηγεί την Τεχεράνη σε μια επανεκτίμηση της κατάστασης. Η ένταση παραμένει. Αυτό προκαλεί διεθνή ανησυχία. Είχαμε την πρώτη αντίδραση νωρίς το πρωί από το Πεκίνο που κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση. Ακολούθησε η Μόσχα, η οποία κάλεσε επίσης σε αυτοσυγκράτηση σε επίπεδο εκπροσώπων Υπουργείων Εξωτερικών. Αυτά. Υπάρχει απάντηση από το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου σχετικά με αυτό τη δήλωση γρίφο του Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Θα είναι, λέει το Λικούντ. Να θυμίσουμε εμείς εδώ ότι σε δηλώσεις του στο ABC ο Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε αν όντως θέλει να συνεχίσει ο Νετανιάχου, καθώς είναι πολλά χρόνια πρωθυπουργός και έχει διαγράψει ήδη μια εκπληκτική καριέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις εδώ, Βαγγέλη, φαίνεται τα τελευταία 24 ώρα οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου να παραπέμπουν σε μια μορφή κλιμάκωσης, να το πω, ή δυσφορίας, διατύπωσης δυσφορίας έναντι του συμμάχου του, έναντι του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κάτι που φωτογραφίζει και τη διαφορετική στόχευση εν τέλει μεταξύ των δύο πλευρών.
2: Αυτό, Καταρίνα, υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό από εκείνη την τηλεφωνική επικοινωνία στην οποία χρησιμοποίησε πολλούς χαρακτηρισμούς ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Εντάχθηκε τα τελευταία 24 ώρα κυρίως λόγω της στάσης του Ισραήλ στον Λίβανο. Νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, ο οποίος είπε ότι έχουμε πολλά κοινά με το Ισραήλ, αλλά υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις στις οποίες αυτά τα συμφέροντα διήστανται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Belfast και τις κινητοποιήσεις που σημειώθηκαν και εκεί χθες το βράδυ και τα επεισόδια, να ξεκινήσουμε από την είδηση ότι ο Σουδανός, ο οποίος ήταν ο δράστης αυτής της επίθεσης εξαιτίας της οποίας υπάρχει η αναταραχή, εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Προφυλακίστηκε. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκηση με εγγύηση. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση του θύματος, ενός 40χρονου Βρετανού πολίτη, παραμένει σε κρίσιμη.
0: Έχουμε πληροφορίες ότι έχει χάσει το ένα του μάτι.
2: Ακριβώς, έχει χάσει το αριστερό μάτι. Είναι δύσκολα τα πράγματα συνολικά για την όρασή του, καθώς υπάρχει πρόβλημα και με το δεξί μάτι. Έχει τραύματα στον αφιένα. Ήταν μια επίθεση αποκρουστική, όπως την χαρακτήρισε ο κ. Στάρμερ. Είδαμε όλοι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν.
0: Παρέπεμπε κάτι σε μια προσπάθεια αποκεφαλισμού. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ βίαιο το βίντεο, είναι αλήθεια, και ακολούθησαν βίαιες αντιδράσεις. Το θέμα είναι ότι έρχεται ξανά στο προσκήνιο με μεγάλη δυναμική το μεταναστευτικό και η απάντηση από πλευράς ακροδεξιών εθνικιστών, Ευαγγέλη.
2: Ναι, και ήταν έντονη η παρουσία τους στις χθεσινές διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν ελληνικά, οφείλουμε να πούμε. Στη συνέχεια, ωστόσο, υπήρξαν φωτιές, τρυπολήθηκαν οχήματα, ένα λεωφορείο, είσοδοι πολυκατοικιών. Ενδεικτική είναι η στάση της περιφερειακής πρωθυπουργού εκεί στη Βόρεια Ιρλανδία, της Ονίλη, η οποία ήταν από τους πρώτους μας είναι στελέχη της κυβέρνησης της ΙΟΥ που καταδίκασαν την επίθεση του Σουδανού εναντίον του Βρετανού πολίτη, αυτή την αποκρουστική επίθεση. Επαναλαμβάνουμε, ωστόσο, χθες το βράδυ η δήλωσή της ήταν ότι τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτά που συνέβησαν στο Μπέλφαστ, τα οποία θα είχαν και συνέχεια, Κατερίνα, εάν δεν είχε ξεσπάσει μια έντονη βροχόπτωση και δεν είχαν αποσυρθεί διαδηλωτές από τους δρόμους. Ενδεικτικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο Μπέλφαστ μία εβδομάδα μετά τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί στο Southampton. Εκεί το θέμα ήταν η στάση της αστυνομίας απέναντι σε έναν Βρετανό νεαρό πολίτη, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από έναν νεαρό Σιχ στη συνέχεια, και ενώ ήταν τραυματίας συνελήφθη ο Βρετανός πολίτης, επειδή, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα, ο νεαρός Σιχ τον είχε κατηγορήσει ψευδός για ρατσιστική επίθεση. Mm. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ και ανησυχητικά.
2: Και είναι έντονες οι επικρίσεις κατά του Κιρ Στάρμερ για τη μεταναστευτική του πολιτική σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως από τα κόμματα της ακροδεξιάς Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ο Βαγγέλης Αρακινός, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας τώρα συνεχίζει οι ροές μεταναστών από τα νότια σύνορα της χώρας, καθώς καθημερινά εντοπίζονται νοτίως της Κρήτης και της Γάβδο περισσότεροι από 300 με 350 άνθρωποι. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο του μεταναστευτικού για μία ακόμη φορά η Κρήτη και η Γάβδο, τα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας μας. Κάτι που δείχνει ότι πλέον η Κρήτη δεν είναι απλώς ένα εναλλακτικό σημείο για είσοδο μεταναστών προς την Ευρώπη, αλλά έχει μετατραπεί σε βασική πύλη της διαδρομής από Λιβύη προς ευρωπαϊκό έδαφος. Οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν. Το ευνοούν τη μετακίνηση. Οι βάρκες έρχονται κατά κύματα. Λιμενικό και Frontex είναι σε συνεχή επιφυλακή προκειμένου να εντοπίσουν τα σκάφη αυτά, ενώ ξεκινήσαν από σήμερα και οι αντιδράσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών για τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης για τις δομές φιλοξενίας κάτω στην Μεγαλόνησο. Από το πρωί μέχρι σήμερα έχουμε μόλις 78 άτομα σε δύο περιστατικά τα οποία έχουν εντοπιστεί. Και από τις 78 μόνο μία ήταν γυναίκα, όλοι οι υπόλοιποι ήταν άντρες και σύμφωνα με τη δήλωση
4: τους προέρχονται από News.
3: Πάνω από 1.200 άτομα έχουν εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί νότια της Κρήτης και της Γάβδου, ενώ από τον αρχές Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα πάνω από 7.500 είναι οι αλλοδαποί οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν από τα νότια σύνορα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα να γίνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δήμο Χερσονήσου και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τις τοπικές αυτοδιοίκησεις άλλων όμορων περιοχών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο όπου πρόκειται να δημιουργηθεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις των κυβερνητικών εκπροσώπων, προσωρινή δομή φιλοξενίας, για λίγες μέρες δηλαδή, λέγοντας ότι πλέον δεν αντέχει το νησί άλλη δομή φιλοξενίας. Είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι φιλοξενούνται στις ήδη υπάρχουσες. Η πορεία ξεκίνησε από εκεί, προχώρησαν με μηχανοκίνητη πορεία μέχρι την περιφέρεια, εκεί όπου περίμεναν προκειμένου να δουν τον Περιφερειάρχη να το εκφράσουν τα παράπονά τους και την αντίθεσή τους. Σήμερα, όπως είπα, 78 άτομα έχουν διασωθεί, αυτοί όλοι έχουν μεταφερθεί στους καλούς λιμένες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι χώροι φιλοξενίας από 450 άτομα φιλοξενούν μέχρι και 700, ίσως και περισσότερους.
0: Σε ευχαριστώ, Νεκτάριε. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλό μας μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, από νωρίς το πρωί από τα ξημερώματα, θα λέγαμε, Κατερίνα. Πάνωπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΙ και της ΕΚΑΜ, με την τροπή και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών, πραγματοποιούν εφόδους σε διάφορα σπίτια και χώρους στην Αττική. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για 7 άτομα αλβανικής καταγωγής και μια γυναίκα Ελληνίδα. Και αυτό που έκαναν, Κατερίνα, είναι να διακινούν ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων πάνω από 1 κιλό κοκαίνη. Έχουν βρεθεί εκατοντάδες σφαίρες και τουλάχιστον 2 όπλα. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Έχει γίνει έφοδοι και συλλήψεις, μεταξύ άλλων, σε Αρτέμιδα, Θράκο-Μακεδόνες, στο Ήλιον και στην Μαγούλα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Ίσως μέχρι το τέλος της επιχείρησης, Κατερίνα, αυξηθεί και ο αριθμός των συλληφθέντων. Ωστόσο, αυτά τα 8 άτομα φαίνεται να είναι ο βασικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης, που εδώ και καιρό είχε μπει στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών και σήμερα αποφασίστηκε να γίνει αυτή η μεγάλη επιχείρηση, προχωρώντας και στις συλλήψεις.
0: Δημήτρη, πριν κλείσουμε δύο κουβέντες, μιας και είμαστε στο αστυνομικό δελτίο, για το διπλοφωνικό στο Αιγαίο, έχουμε τελικά σύλληψη του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της μητέρας.
5: Ναι, Κατερίνα, και πριν λίγο βγήκε και επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, που κάνει λόγο για άμεση εξιχνίαση της διπλής αυτής δολοφονίας. Φερόμενος ως δράστης ο 65χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Κατερίνα, αυτό που φαίνεται να πρόδωσε τον 65χρονο, ο οποίος να πούμε ότι δεν έχει ομολογήσει, επιμένει στο ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε, βρήκε τα δύο άτομα νεκρά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, αυτά που πρόδωσαν τον 65χρονο είναι τα πλημμένα ρούχα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, ενώ είχε συμβεί όλο αυτό, ο 65χρονος είχε να πλύνει ρούχα που ήταν προδήλωσε εκτός της πραγματικότητας για την αστυνομία, και μάλιστα σε ένα από αυτά εντοπίστηκαν και κυλίδες αίματος. Και το δεύτερο, Κατερίνα, είναι ότι από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού διαπιστώθηκε, το είχαν πει από την αρχή αστυνομική, ότι κανένα τρίτο άτομο δεν μπήκε μέσα στο σπίτι όλες αυτές τις ώρες. Δεν υπήρξε κάποιο σημάδι διάρρηξης ή παραβίασης του σπιτιού, οπότε ο μοναδικός που ήταν μέσα στο σπίτι όταν έγινε το έγκλημα ήταν ο 65χρονος. Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη φυλακή οδηγούνται μετά από μαραθώνιες απολογίες και οι εξεκατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική και φέρεται να διέπρατε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες. Η Μίνα Μουστάκα μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ούτε ένας λοιπόν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που προέβαλαν οι έξι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν χθες για πολλές ώρες ενώπιον του ανακριτή, δεν έπεισαν τον δικαστικό λειτουργό και τον εισαγγελέα, με αποτέλεσμα αργά χθες το βράδυ, Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, και οι έξι κατηγορούμενοι να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι, τους έδειξαν δηλαδή το δρόμο που οδηγεί στη φυλακή. Το κατηγορητήριο βαρύ, να θυμίσουμε ότι περιλαμβάνει αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία και δωροληψία, παράβαση καθήκοντος αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοκτικών αρχών που έφτασαν στην σύλληψη των μελών του κυκλώματος μετά από καταγγελίες, φέρονται να κανόνιζαν ραντεβού ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους, προκειμένου να γίνουν οι μεταξύ τους συνεννοήσεις και να παραλαμβάνουν βέβαια την αμοιβή για τις εξυπηρετήσεις που έκαναν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που ξεπερνά τις 3.500 σελίδες, τα μέλη του κυκλώματος συνήθιζαν να συναντώνται από κοντά με πρόσχημα να πιούν έναν καφέ για να διευθετήσουν υποθέσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, όπως μείωση προστήμων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων αλλά και ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών. Συνήθιζαν δε, πάντοτε κατά τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, να δίνουν τις δεσμίδες των χρημάτων μέσα σε κουτιά από γλυκά, προκειμένου να μην τραβούν τα βλέμματα και να μην κινήσουν τις υποψίες. Από την πλευρά τους, όπως είπαμε, κανένας από τους κατηγορούμενους δεν αποδέχεται τις κατηγορίες. Μιλούν ακόμα και για άρματα λογικά που γίνονται μέσα στη δικογραφία προκειμένου να καταστούν οι ίδιοι κατηγορούμενοι. Από εδώ και πέρα η ανακριτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται η έρευνα των διοκτικών αρχών να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα που πήγε τροπάντοτε τις συγκεκριμένες πολεοδομίες που έγιναν οι συλλήψεις.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ. Απολύσεις ακόμη και εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, εργασιακή πίεση που προκαλεί προβλήματα υγείας πλέον και με δικαστική βούλα, χαμηλές προοπτικές προσλήψεων και εργασιακά προβλήματα αναγνωρισμένα από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας συνθέτουν το εργασιακό μοσαϊκό στη χώρα μας. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει πληρωθεί. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους, δηλώνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, προκειμένου να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας των 730 εργασιακών συμβούλων, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν και βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της ανεργίας. Οι εργασιακοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ως συμβασιούχοι μέσω ΑΣΕΠ, απασχολούνται στα κέντρα προώθησης της απασχόλησης και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων καταγγέλνουν την κυβέρνηση για παρελκυστική τακτική, εξηγώντας ότι ενώ οι αρμόδιοι τους διαβεβαίωναν πως θα φροντίσουν για την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, προχωρούν στην προκήρυξη 1000 προσλήψεων για τις ίδιες θέσεις, αγνοώντας ουσιαστικά τον παράγοντα της προϋπηρεσίας και καθιερώνοντας την προσωπική συνέντευξη, μέσω της οποίας ο υποψήφιος λαμβάνει 60 μόρια που λειτουργούν καθοριστικά για την πρόληψή του. Για την πρόσληψή του, mm-hmm. δηλαδή στην ουσία για αντικατάσταση mm-hmm. του υπάρχοντος προσωπικού. Την ίδια ώρα, για δικαστική απόφαση σταθμό υπέρ των εργαζομένων, κάνει λόγο ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τραπέζης Πειραιώς, καθώς το μονομελές πρωτοδικείο αναγνώρισε ότι η στοχοθεσία που είχε θέσει η εργοδοτική πλευρά και η εντατικοποίηση της εργασίας στάθηκε αιτία να κλονιστεί η υγεία μιας υπαλλήλου. Εν τω μεταξύ, σοβαρά προβλήματα στους τομείς του χρόνου εργασίας, της επιθεώρησης εργασίας, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, καταγράφει έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας με βάση τις παρατηρήσεις της ΓΕΣΕΕ. Αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας, να αναφέρουμε, η Κατερίνα, συμμετέχει στις εργασίες της 114ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Γενέβη. Και όλα αυτά όταν μόλις το 28% των εργοδοτών στη χώρα μας προβλέπει αύξηση του προσωπικού εντός του επομένου τριμήνου, σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης του ομίλου Manpower Group. Οι προοπτικές προσλήψεων καταγράφουν μείωση κατά 12 μονάδες σε τριμηνιαία βάση, κατά 5 μονάδες σε ετήσια, mm-hmm. ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στην ένατη χαμηλότερη θέση, 19 μονάδες κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στο μεταξύ στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε τουρισμό επισητισμό, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων την επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων με εξαντλητικά ωράρια και την αφέμαξη των ήδη χαμηλών εισοδημάτων τους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Τουρισμό Επισητισμό, Γιώργος Χότζουγλου, μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
8: Παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε τα 4 τελευταία χρόνια, έχουμε ανανεώσει 2 κλαδικές συμβάσεις με μεσορευτικές αυξήσεις 20%. Εν τούτοις παραμένουν οι μισθοί πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με την Ευρώπη στον ίδιο κλάδο. Υποστήκαμε τεράστια ζημιά από την εποχή των μνημονίων. Χαρακτηριστικά, εμείς καταφέραμε το 2023 να επαναφέρουμε τους μισθούς μας εκεί που ήταν το 2011. Έχουμε χάσει όμως το 40% περίπου της αγοραστικής αξίας λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Και δυστυχώς η εξίσωση δεν βγαίνει. Επιδοτούμαστε το χειμώνα με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Ναι. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που εγκαταλείπουν οι εργαζόμενοι των κλάδων. Δεν μπορούν να επιβιώσουν σε λεγόμενους νεκρούς μήνες. Ξέρετε όμως ότι το ταμείο ανεργίας είναι συμβασμένο με τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι όποτε αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το ταμείο ανεργίας. Έτσι φτάσαμε να περνάμε το αφορολόγητο. Οι μέσες αποδοχές στον κλάδο είναι 10.900 ευρώ περίπου. Περνάμε λοιπόν το αφορολόγητο 10.000 και μας δίνει η εφορία πίσω 400, 500, 600 ευρώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουμε όχι μόνο τις αυξήσεις που πήραμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και ένα μήνα από το ταμείο ανεργίας. Άρα πληθωρισμός και κυβέρνηση ροκανίζουν το εισόδημα των εργαζομένων.
0: Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Η τεχνολογία στην υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τις θέσεις στάθμευσης αλλά και την κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ψηφιακή ανάσα από το Athens Bus Parking παίρνει το κέντρο της Αθήνας, καθώς μετά από συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Μηχανοργάνωσης της ΔΑΕΜ με το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λάζαρο Καραούλη, καθώς και τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τη Γενική Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού, παρουσιάστηκε η εφαρμογή Athens Bus Parking, η οποία αναπτύχθηκε από το Δήμο και αποτελεί ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των τουριστικών λεωφορείων, προσφέροντας τη δυνατότητα προγραμματισμού.

0: τη πόλη. Μέσω λοιπόν αυτή τη εφαρμογή, οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων θα ξέρουν πού υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για να παρκάρουν αφού αφήσουν του επισκέπτε και του τουρίστε τη πρωτεύουσα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. 11 εργαζόμενου διαφόρων ειδικοτήτων αναζητά ο Δήμο Αθηναίων για τη στελέχωση των παιδικών εξοχών στον Άγιο Ανδρέα κατά τη θερινή περίοδο. Ο Μιχάλη Λεγάκη μα ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αφορούν την περίοδο λειτουργίας του κατασκηνώσεως του Δήμου Αθηναίων από 23 Ιουνίου ως 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Τώρα, ποιες είναι οι θέσεις? Είναι 4 γιατροί, παιδίατροι, παθολόγοι, γενικοί ιατροί ή ορθοπαιδικοί, 2 μάγειρες, ένας ναυαγοσώστης ή ναυαγοσώστρια, ένας οδηγός με δίπλωμα τρίτης κατηγορίας και κάρα ταχογράφου, 2 ηλεκτρολόγοι και ένας υδροτουργός. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι 16 Ιουνίου, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι διευθύνοντες μπορούν να επισκεφτούν το site του σταθμού μας www.athenaeo4.gr ή να μπουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Μια νέα θερινή σκηνή στείνεται στους κήπους του Ζαπίου. Θα φιλοξενήσει το ολοκένουργιο Φεστιβάλ Ολυμπίων. Η μεγάλη πρεμιέρα γίνεται στις 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Το πρόγραμμα συνδυάζει από θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες μέχρι το Μουντιάλ. Ο Λευτέρης Γιοβανίδης, πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, μίλησε στη Βάσια Πακετέα.
3: Το Ζάπιο είναι ένα εμβληματικό κτίριο, μνημείο στο κέντρο της Αθήνας, με υπέροχους κήπους, και ως νέα επιτροπή τώρα που έχουμε συσταθεί θέλουμε να γίνει πάλι ένας χώρος για περιπατητές όπως ήταν παλιά, ένας χώρος που οι Αθηναίοι και όχι μόνο θα έρχονται εκεί. Στους κήπους του Ζαπίου στο παρελθόν, οι παλιοί τα θυμούνται, υπήρχαν μουσικές σκηνές, υπήρχαν θέατρα, γινόντουσαν επιθεωρήσεις, παραστάσεις πολύ πιο παλιά, και με αυτή την έννοια ζωντανεύουμε πάλι τους κήπους και καλούμε τον κόσμο, καλούμε τους Αθηναίους να έρθουν να παρακολουθήσουν παραστάσεις. Το Ζάπιο κλείνει γιατί ανακαινίζεται, ξεκινάει η ριζική ανακαίνισή του, θα γίνουν μέσα νέοι χώροι, θα μπορεί να φιλοξενήσει πιο σημαντικά συνέδρια, ανοίγει το Μάιο του 27 για να φιλοξενήσει την Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ανοίξει για τον κόσμο πάλι Απρίλιο του 28. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε δράσεις και στους κήπους και τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, παρόλο τα έργα που θα γίνονται μέσα, εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά τις δράσεις μας στους κήπους έξω. Θα έχουμε μια σειρά από αυτές τις παραστάσεις που φέτος το καλοκαίρι κάνουν πρεμιέρα, ξεκινώντας από τη Μίδια, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπος, Εκκλησιάζουσες, η Αντιγόνη, και επίσης θα έχουμε και μουσικές συναυλίες, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, τζαζ καλλιτέχνες του εξωτερικού, μεγάλα ονόματα, ο Πάνος Μουζουράκης με τον Παντελή Αμπαζή. Εμείς είμαστε Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Στόχος μας είναι να εκτελούμε τη διαθήκη του Ζάπα. Αυτό που ζητάει ο ίδιος είναι το Ζάπιο να είναι ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, χώρος συνάντησης. Οπότε σε αυτό το πνεύμα και πάντα προωθώντας τον αθλητισμό, βάζουμε μια γιγαντοοθόνη και καλούμε Αθηναίους φιλοξενούμενους αυτής της πόλης να έρθουν για να δουν ένα μεγάλο γεγονός όπως είναι το Παγκόσμιο Κύπελο. Στόχος μας αυτό το φεστιβάλ είναι να συνεργαστούμε και έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, και στο πνεύμα αυτό χτίζουμε γέφυρες για να κάνουμε πράγματα πολλά.
1: Για να περάσουμε λοιπόν και στην ενότητα του αθλητισμού με αθλητική δράση, ο Ανδρέας Χανιάς μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η κύρια βράδια μπάσκετ απόψε το τέταρτο παιχνίδι τη σειρά των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Η πράσινη υποδέχεται λοιπόν τους Ερυθρόλευκους στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά.

0: εγγυημένα και καθαρά. Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Καταγράφονται αυξήσεις 11,6% στη στέγαση, 11,5% στις μεταφορές, 8,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, 3,5% σε τρόφιμα, 7,7% στα ενίκια, 21% στο φυσικό αέριο, 21,5% στη βενζίνη και 19,2% στα αεροπορικά εισιτήρια. Παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε, μιλώντας στα παραπολιτικά FM, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετς για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Με μειωμένο επιτόκιο και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, η επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου άντληση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δηλώνει μέσω True Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κατά τη διάρκεια περιπολίας του στα στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη ωστόσο να αρνείται ότι ευθύνεται για την κατάρρευση. Σημειώθηκαν αμερικανικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία, ιρανικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ και αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν. Περίπου 20.000 άνθρωποι δεν έχουν νερό μετά τα αμερικανικά πλήγματα, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Πάντως, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις σε απάντηση της κατάρρευσης του ελικοπτέρου. Σε μια άλλη εξέλιξη, φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο του πετρελαιοφόρου σε Τεμπέλο με σημεία Παλάου, ανοιχτά το Ουμάν κοντά στα στενά του Ορμούς. Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι μεταξύ του πληρώματος. Ασήγαστη την ίδια ώρα η ένταση στο Λίβανο με Ισραηλινά πλήγματα στην επαρχία Νάμτια, στα νότια της χώρας. Την εκ νέου υποψηφιότητα Νετανιάχου για τις επόμενες εκλογές του Ισραήλ, ανακοίνωσε το Λικούντ. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 460 Ευρωπαίοι πρώην ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει, όπως λένε, να κάνει τα στραβά μάτια όσον αφορά τις ενέργειες του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και να επιβάλλει κυρώσεις. Μεταξύ των υπογραφώντων, η Ρωμάνο Πρόντι και Μάσιμο Νταλέμα, καθώς και ο πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Σίγμαρ Γκάμπριελ. Για εθνοκάθαρση των Βεδουίνων και των ποιμενικών κοινοτήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατηγορεί το Ισραήλ η διεθνής αμνηστία. Σαφές μήνυμα Ερντογάν προς τις χώρες που συνεργάζεται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε, η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στην Κύπρο, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε τέλος επίσημα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση για επικοινωνιακά και θεσμικά παιχνίδια της κυβέρνησης, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως έχει μιλήσει ο ελληνικός λαός. Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγύθει τη διαδικασία αναθεώρησης, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος. Για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση, έκανε λόγο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το ΚΚΕ θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Θέμα παρέτησης του Σωκράτη Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Μουρλάκης μιλώντας στο Όπεν. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συρροή και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Άλλοι 37 μετανάστες διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό σώμα στην Κρήτη, νότια της Αγίας Γαλήνης. Εύρειας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο με 11 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ χαρακτήρισε σοκαριστικά και εντελώς απαράδεκτα τα βία επεισόδια κατά των μεταναστών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Ο δράστης προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα, ένας 40χρονος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Ανεμεταβλητή ως 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Τι λες? Εδώ είμαστε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 94. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλέον τραγάρε με τρένο, το πρώτο σέντρο του μέλλοντος. Μέρος πρώτων, κυρίες και κύριοι. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία. Στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Ενδεχομένως να απαντά και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης, το δικό μας παιδί, ο Σταύρος Αμαρώτος, και δίπλα του άγρυπνος φρουρός, πάντα ο Διονύσης First. Είμαστε μία μέρα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ και το λέω αυτό γιατί αύριο, από αύριο που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ, ουσιαστικά αλλάζει η ατζέντα. Γιατί θα έχουμε οτιδήποτε έχουμε, αλλά θα είναι στο περιθώριο του Μουντιάλ. Σας το λέμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην αρχίσετε τις γκρίνιες, τα παράπονα, τις ενστάσεις και τα λοιπά. Ναι. Είχαμε ουσιαστικά. Στην επικαιρότητα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Ένας πόλεμος ο οποίος δεν λέει να τελειώσει. Κανένας δεν καταλαβαίνει τι θέλει να κάνει ο Τραμπ. Ενδεχομένως και ο ίδιος να μην ξέρει τι θέλει, ή να ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, κάποιοι που τους υποστηρίζει και τον υποστηρίζουν γίνονται ακόμα πλουσιότεροι, και κάποιοι όχι ενδεχομένως, όπως συμβαίνει μετά από κάθε σύραξη, γίνονται φτωχότεροι. Έχουμε τα ίδια στην κεντρική πολιτική σκηνή όσον αφορά τα δικά μας, τα κάθε μας. Έχεις παρατηρήσει καμιά αλλαγή? Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό, ναι, μετά την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Εδρεώνεται στη δεύτερη θέση ο Ελλάς, απόνερα από την δεύτερη θέση, την οποία δημοσκοπικά καταλαμβάνει ο Ελλάς. Τα απόνερα αυτά είναι όπως έβγαινε κάποτε το Κεντέρης, που δημιουργούσε τεράστια απόνερα.
1: Ναι. Εμείς που είμαστε και πάνω,
0: βγάλτε έξω τις γριές, περνάει το Κεντέρης και τραβούσαν τις ξαπλώστρες και τις πετσέτες
1: πίσω.
0: Ναι, έρχεται να πούμε, τραβούσε κάτι απόνερα μέχρι τον μπάρε πάνω πήγαιναν. Τα τρώει τα απόνερα
1: Το Πασόκ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Γενικότερα όλο το αντιπολιτευόμενο πολιτικό σκηνικό φαίνεται πεσμένο.
0: Πεσμένο, ναι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, τα ότι βρίσκεται σε...
1: σε ύφεση, σε...
0: Όχι. Ανασυγκρότηση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μέσα και το ανά και τη συγκρότηση, και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το ποτήρι μισογεμάτο να το βλέπουμε. Ναι. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, ας πούμε, εσείς αυτής της προσέγγισης. Ανασυγκρότηση. Πιο θετικό.
0: Ναι. Ποτέ δεν το βλέπουμε μισοάδιο. Πρέπει, καταρχήν για μένα δεν υπάρχει μισοάδιο. Υπάρχει ή άδειο ή τελειώσαμε. Για να πηγαίνουμε παρακάτω. Θα ξεκινήσουμε όπως ήθιστε σε αυτήν την εκπομπή, με χαρές, με πανηγύρια, με τραγούδια, και μετά έχουμε αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορές σε αυτήν την κρίση που έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι από Τσίπρα από τις ένδοξες ημέρες του παρελθόντος, πολλά για πολλούς, διάφορα για διάφορους και για διάφορους, και έχουμε φυσικά και καλεσμένους. Πάμε να ξεκινήσουμε, Μαρία.

0: Ο Πορτοκαλί νευρίασε και είπε, δήλωσε, άργησε να διαπραγματευτεί το Ιράν, τώρα θα πληρώσει το τίμημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: επίσης, για να ξέρουμε.
1: Επίσης.
0: Καλά, ναι. Αυτό δεν έλεγε ότι τα έχουμε βρει και ότι ναι. έχει τελειώσει η ιστορία και ότι θα πάμε για ειρήνη.
1: Ακριβώς,
0: αυτά δεν έλεγε.
1: Ακριβώς για αυτό που λες.
0: Δεν το πετυχαίνεις τώρα ούτε στα τέταρτα.
1: Εχθές ναι. διάβαζα ότι ήταν η 37η φορά
0: ναι.
1: από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος που ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής.
0: Ωραία. Τώρα,
1: 37 φορές.
0: 37 φορές. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος δεν πάει καλά, αυτός που αλλάζει 37 φορές την απόφασή του ότι θα κάνει με τον πόλεμο ή αυτοί που κάθονται και μετράνε.
1: Δεν ξέρω, και οι δύο.
0: Εντάξει, τώρα δεν
1: μπορεί. Θέλει μια διαστροφή.
0: Δεν γίνεται. Την ίδια ώρα που έχει φορτώσει ο Τραμπ, τα άσχημα διαβάσει είναι ότι έχει φορτώσει και ο Ερντογάν. Η απάντησή μας θα είναι σκληρή. Διαβάζω εδώ από τον ιστότοπο του Βήματος. Σκληρή ρητορική κατά Ισραήλ, Συρία και Λίβανο, Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο περιλαμβάνει και μας. Άρα αυτά τα ήρεμα νερά, ήρεμα χωράφια, ήρεμα σύννεφα και γενικότερα ηρεμία τα βλέπω λίγο να ταράζονται. Εμείς πάντως εδώ ασχολούμαστε με τα δικά μας θέματα. Κάτι ήθελα να πεις εσύ.
1: Ναι, θέλω να κάνω μια αναφορά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει ένα εξαιρετικό θέμα το News 24/7
0: ναι.
1: Με τίτλο «Όχι άλλο ήρωες» που αναφέρεται στους εθελοντές πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Ο Τάσος Παλαμίδας, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης Λιβαδιάς,
0: ναι.
1: έχει πει κάποια πολλά πράγματα μέσα στο. Έχει κάνει ένα βίντεο η WWF με τίτλο «Όχι άλλο ήρωες»
0: ναι.
1: που περιγράφει
0: η WWF για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Τι, ναι. τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι εθελοντές πυροσβέστες. Να διαβάσω μόνο δύο λόγια.
0: Τι να περνάνε, εθελοντές είναι. Άμα θέλουν να μην είναι εθελοντές.
1: Να διαβάσω δύο λόγια του, ας πούμε.
0: Για να είναι εθελοντές, μάλλον αριστεροί θα είναι.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αφήσω τα παιδιά μου κάποια περιουσία, όμως αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να τους δώσω παρακαταθήκη. Ένα...
0: Ποια περιουσία, ρε, εγώ είμαι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή που ξεκινήσαμε τη δήλωση, τώρα ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ρε φίλε εθελοντή, φίλε συναγωνιστή, φίλε συναλέγγε, εδώ δεν μπορείτε να πάρουμε σύνταξη. Αφήνει τα παιδιά σου περιουσία. Πλάκα κάνει. Τα παιδιά σου δεν σε θυμούνται μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγει από αυτό το μάτιο κόσμο να δουλεύει. Okay. Και από την άλλη μεριά θα δουλεύει και το κράτος. Πώς δουλεύει το κράτος? Δουλεύοντας εσένα.
1: Έτσι.
0: Και έτσι θα προχωρήσετε αγκαλιά μέχρι την ίστατη στιγμή που θα χάσεις το φως αυτής της υπέροχης ζωής. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι εθελοντικά. Όπως και το κράτος απέναντι σε εσένα εθελοντικά δουλεύει. Εθελοντικά σου δίνει να τρως. Εθελοντικά σου δίνει να πίνεις. Εθελοντικά σου δίνει να μείνεις. Εθελοντικά σε σπουδάζει. Τι να κάνουμε? Εφόσον εσύ το ξεκίνησε πρώτο με τον εθελοντισμό, θα μας βγει μπροστά σου. Να τελειώνουμε.
1: Λέει, όμως αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να τους δώσω παρακαταθήκη είναι να τους αφήσω το δάσος έστω ένα δέντρο.
0: Ναι.
1: Και πιο κάτω λέει, με την οικογένειά μου ζούμε μόνοι μας στην εξοχή, έχω επιλέξει το σπίτι τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Το σπίτι μου.
1: Ναι, ναι, το σπίτι μου.
0: Το δύο.
1: Είμαστε εθελοντές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εντάξει να πληρώνουμε από την τσέπη μας τα έξοδα.
0: Γιατί?
1: Αναγκαζόμαστε να βάζουμε τις βενζίνες μας, για παράδειγμα.
0: Δηλαδή, τι θα βάζεις το χέρι σου στην τσέπη του αλουνού και να πληρώνεις τα έξοδα τα δικά σου?
1: Αναγκαζόμαστε να βάζουμε τις βενζίνες μας, για παράδειγμα, για να πάμε να σβήσουμε φωτιές.
0: Ναι, εθελοντής δεν είσαι.
1: Και συνεχίζει. Πέρσι αγοράσαμε με δικά μας έξοδα ένα πυροσβεστικό όχημα από τη Γερμανία.
0: Α, μπλέκει και το Ιράν τώρα.
1: Το Ιράν και τι?
0: Πέρσι.
1: Πέρσι. Αγόρασε ένα πυροσβεστικό όχημα από τη Γερμανία. Ήρθε πολύ γρήγορα.
0: Μήπως ήρθε μαζί με τον γιατρό που είναι στοιχείο?
1: Από τη Γερμανία μεταγραφή.
0: Από τη Γερμανία μαζί με. Τέτοιο έτσι τα φέρνουμε
1: τώρα. Ωστόσο δεν μπορέσαμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί η έκδοση πινακίδων έκανε 8,5 μήνες.
0: 8,5 μήνες. Εντάξει.
1: Για τους εθελοντές πυροσβέστες να πάνε να σβήσουν φωτιές με δικά τους έξοδα.
0: Δεν θα έχουμε φέτος φωτιές γιατί φέτος έχουμε εκλογές. Οπότε τελειώσαν και οι εθελοντές, τελειώσαμε και όλες αυτές οι αριστερίλες οι οποίες μας έχουν κουράσει τα μάλα. Μια που μιλήσαμε για αριστερά, πάμε να ακούσουμε για τους εξοδούχους γιατί εκτός από τους εθελοντές. Είναι και οι εποχικοί, είναι και οι εξοδούχοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, σκέφτονται ποιοι θα πάρουν χαρτί πορείας άγνωσης κατεύθυνσης, εξοδούχοι και σκέφτονται μάλιστα, μια που είμαστε εξοδούχοι και βγήκαμε, να μην ξαναγυρίσουμε. Γιατί αυτοί που κάναν την ηρωική έξοδο στο Μεσολόγιο ξαναγύρισαν? Όχι. Και γίναν ήρωες. Έτσι θα κάνουμε την έξοδο κι εμείς. Μία θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη του Μεσολογίου. Οι δύο μεγάλοι έξοδοι και θα γίνουμε κι εμείς ήρωες. Για παίξε, Μαρία Επιγόντος. A ting ting ting, ha ha ha! A ting ting ting, brr, ramaya!
2: Εφτά σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις.
3: και αρκετά στελέχη και βουλευτές είναι έτοιμοι να φύγουν. Δεν ξέρω αν τους θέλει ο κύριος Τσίπρας, ούτε αν θα τους πάρει τώρα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά αυτοί θα φύγουν μια φορά.
4: Να δημιούργησε πολλά προβλήματα, Ράνια, στα στελέχη που στηρίζουν τον κύριο Φάμελο, τα οποία είναι της πλειοψηφίας της σημερινής, και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί από αυτούς είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν από την Κουμουνδούρου, διότι θεωρούν ότι η απόφαση που ελήφθη...
3: Τους βουλευτές βλέπουμε εδώ, ε.
4: Ναι, τώρα λοιπόν από βουλευτές ο κύριος Γιώργος Καραμέρος ανάμεσα σε αυτούς, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει ο κύριος Μεϊκόπουλος, υπάρχει ο κύριος Κεδίκοπουλος, υπάρχει
5: αυτοί
4: ο κύριος Βασίλης Κόκαλη.
5: Αυτοί που θα φύγουν.
4: Αυτοί κοιτάζουν αυτή τη στιγμή, είναι ανάμεσα στους 15 τουλάχιστον βουλευτές με τους οποίους έχουμε μιλήσει εδώ και μας έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, Γιάννη,
5: από τα όσα. Πώς έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ 25, πώς έχουν μείνει.
4: Περίπου εκεί, ναι, αλλά κάποιοι εξ αυτών κοιτάζουν προς το Πασόκ.
0: Να πω, ΣΥΡΙΖΑ κατάντησε την ελληνική οικονομία περίπου ή σαν τα σπίρτα, περίπου περιεχόμενο, περίπου 40 σπίρτα. Και καθόμαστε εμείς τα μετράμε ένα-ένα να δούμε κατά πόσο είναι συνεπές το μονοπόλιο των σπίρτων στην Ελλάδα. Φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουν που θα πάνε. Ενδεχομένως να πάνε και στον Τσίπρα. Ούτε και ο Τσίπρας ξέρει αν τους θέλει. Ούτε και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν έρθει τώρα πλέον στον Τσίπρα δεν ξέρουν αν τους θέλουν κι αυτούς. Και οπότε, αν είναι να κάνουν ένα έλα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί κάναν το.
1: Το Ελλάς.
0: Ναι, εκτός αν ήταν το Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Ιδεολογικά έτσι κι αλλιώς ήμασταν πάντα μπερδεμένοι σε αυτό το χώρο. Λίγο θέλαμε από εδώ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Θέλαμε και τα διάφορα. Οπότε συνεχίζουμε να πορευόμαστε μπερδεμένοι και κάπου θα μας βγάλει, κάπου θα βγει. Άλλος για χειοτράβηξη και άλλος για Μυτιλίνη και άλλος εθελοντής. Εμείς όμως θυμηθήκαμε γιατί είμαστε από τα παιδιά τα οποία έχουμε μνήμη. Αυτό είναι ένα κουσούρι το οποίο. Συγχωρέστε με, κοιτάζουμε να το αποβάλουμε με πολλούς τρόπους, γιατί όποιος έχει μνήμη σε αυτή τη χώρα και γενικότερα σε αυτό το πολιτικονομικό σύστημα, μάλλον θα την πληρώσει πολύ ακριβά στη ζωή του. Το καλύτερο είναι να πηγαίνεις μέσα στη γυάλα τουνκ, σαν το χρυσόψαρο, και να μην θυμάσαι αν είχες διανύσει ξανά αυτή την απόσταση. Θυμηθήκαμε μια δήλωση η οποία εμείς τη θεωρούσαμε μεγάλη, πανηγυρική και αξεπέραστη. Και την ανασύραμε και από το βάθη της μνήμης μας, αλλά και από τα βάθη
1: του αρχείου μας.
0: Για να την ακούσουμε. Προσοχή, πάμε. I think

Και αυτό ίσως δεν έχετε καταλάβει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας τέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε. Δυναμώνει. Και γιατί δυναμώνει? Διότι είναι όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής αυτού του λαού να δει μια διαφορετική μέρα.

0: Ωραία, καλά που δεν ζει ο Μπαρμπακώστας ο Βάρναλης να το ακούσει για το όριμο τέκνο της οργής και της τέλος πάντων.
1: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Όριμο τέκνο της
1: δεν είναι διά τον αστέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, έχει την κατάληξη.
0: Ξεφουσκώσαμε, τι να κάνουμε. Πάθαμε αυτό που λέμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, φούιτ. Οπότε, άλλα περιμέναμε, άλλα έγιναν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη ζωή. Αυτό ήταν ο κύριο Τσίπρος πάντως. Τον ακούσατε τότε που θα γιγάντωνε. Έκλεψε και λίγο από κάποιους άλλους το όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής. Και μην φανταστείτε ότι τα έχετε ακούσει όλα. Τώρα θα τα ακούσετε όλα, γιατί τώρα μπαίνει ο Δραγασάκης. Χτυπάει η πόρτα. Δραγασάκης, παραών. Πάμε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ωρών.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
13: Α, εντάξει. Μπορώ να συνεχίσω πριν τελειώσω?
14: Παρακαλώ.
15: Όχι, δεν μας κάνετε τον έξυπνο. Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
14: Γιατί
15: μιλάτε?
14: Εντάξει τώρα. Άσε να μιλήσω.
15: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
14: Ωραία, συνεχίστε.
13: Ακούστε να δείτε. Επειδή δεν είναι θέμα του Δούκα και του Ανδρουλάκη. Όταν ο κόσμος φτάνει μέχρι το τέλος του
14: έχει ζητήματα,
13: δεν μπορεί να τα βγάλει.
15: Τα ξέρουμε αυτά.
13: Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και την τιμή στα ίδια προϊόντα στην χώρα μας.
15: Δεν μπορεί να μου τα λέει όλα αυτά σαν να μην γίνεται πόλεμος.
14: Γίνεται,
15: το καταλαβαίνετε.
16: Δεν γίνεται εδώ, κυρία Βούλτεψ, ο πόλεμος. Ο πόλεμος
15: γίνεται. Α, γίνεται αλλού.
16: Τι συμμετέχουμε
15: τα κλειδιά του Ορμούς δεν εμποδίζουν να έρθει ενέργεια.
14: Είναι σαν να
15: πει. Δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
14: Κυρία, σταματήστε τώρα.
16: Δεν έχουμε, αλλά
15: 100 κομμάτια είστε.
14: Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
13: Τι θα κάνω?
15: Εντάξτε,
14: άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει
15: η
14: εστροκέρδια στα χίλια.
15: Να καλέσει τον αρμόδιο.
14: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιο να μου τα πει.
15: Εγώ δεν είμαι εδώ για να μην μιλάς, λοιπόν, για τους αρμόδιους. Εγώ να με ρωτάς για αυτά που είναι αρμοδιότητά μου.
14: Ναι, μην μιλάς τώρα.
15: Εντάξει.
14: Σε μένα απευθύνεσαι. Μην απευθύνεσαι στην Βούλτεψη.
13: Μα είναι φίλοι μου. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε, να πω δύο κουβέντες.
14: Ναι.
13: Είναι προφανές ότι οι πόλεμοι, αν ξεκινήσω με κάτι που σας αρέσει, επηρεάζουν τις τιμές, τα προϊόντα. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλά πώς διάολο γίνεται στη χώρα μας να την επηρεάζουν παραπάνω?
15: Όλους τους επηρεάζει.
13: Πώς γίνεται?
15: Όλους και σωστικά.
13: Πώς γίνεται? Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα να είναι παραπάνω από όλους.
15: Όποιοι πάνε έξω.
13: Πώς γίνεται οι τιμές στην ενέργεια να είναι περισσότερο από όλους? Πώς γίνεται στις υπηρεσίες να είναι περισσότερο από όλους?
15: Δεν μπορεί να γίνει
13: έτσι. Πώς γίνεται? Οι τιμές στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
15: Καθώς είναι και μίλαγες μία ώρα, είμαι μόνη από την κυβέρνηση.
14: Τι θα κάνω τώρα?
13: Μπορώ να συνεχίσω?
15: Μιλάνε όλοι συνέχεια. Δεν αφήγω τότε.
14: Συνεχίζει ο άνθρωπος.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ από 2,5 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το Ιράν αρχεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δηλώνει μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κατά τη διαρκή περιπολία του στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να αρνείται ότι ευθύνεται. Ιρανικές επιθέσεις σημειώθηκαν σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ, αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν καθώς και ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Την εκ νέου υποψηφιότητα Νετανιάχου για τις επόμενες εκλογές στο Ισραήλ ανακοίνωσε το Λικούντ. Με μήνυμά του προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανοιχθεί κινήσεις που θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πράσινο φως για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Οι προτινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην ενδυνάμωση και τον εξυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισαν ότι δεν θα ψηφίσουν καμία διάταξη ακόμη και αν συμφωνούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θέμα παρέτησης του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του Κόμματος, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο Open. Άλλοι 37 μετανάστες διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό σώμα στην Κρήτη, νότια της Αγίας Γαλήνης. Ευρείας κλίμακας, ειδική αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο με 11 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και παραβάσεις του κωδικοδικής κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Όταν
3: κοιτάς από ψηλά, ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 84.

0: Ελάτε πάμε, καπιταλισμός είναι, θα περάσει. Μέρος δεύτερον, είμαστε εδώ στον αέρα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης και δίπλα του η Νέα Φουρνιά. Ο Σάββας Παναγιωτίδης πλοίων τρέκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο μέρος. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αύριο έχουμε Μουντιάλ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον φίλο, τον σύντροφο, τον άνθρωπο, τον συνάδελφο, από τους λίγους που αξιώνομαι να τους αποκαλώ συναδέλφους. Ένα σπουδαίο βιβλίο, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτί, εκδόσεις Λογότυπο. Είναι μαζί μας ο Μάκης Διώγος. Καλησπέρα, Μάκα μου.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που θα ακούνε.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Προετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ.
0: Προετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ. Εντάξει, βέβαια, τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι όπως συμβαίνει και όλα με εμάς, αλλά θεωρώ και σε κάθε γενιά, με άλλα Μουντιάλ ξεκινήσαμε και με άλλα Μουντιάλ πορευόμαστε. Βέβαια, εντάξει, το τελευταίο Μουντιάλ είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ένα εξαιρετικό τελικό που μας επιβράβευσε. Ενδεχομένως ένας από τους καλύτερους στην ιστορία του. Αλλά εντάξει.
2: Έχουν αλλάξει λίγο οι σταθερές, έχουν αλλάξει λίγο τα...
0: Εντάξει, είναι, ναι. Δεν είναι η μεγάλη γιορτή, ρε παιδί μου, που ήταν κάποτε.
1: Έτσι. Όχι. Ναι. Εγώ πάντως πρέπει να θυμώ ότι το προηγούμενο Μουντιάλ δεν το παρακολούθησα. Mm. Έτσι έκανα ένα προσωπικό, να το πω έτσι, εισαγωγικά μποϊκοτάζ, γιατί όλη αυτή η ιστορία με το Κατάρ, όλη αυτή η απάτη με το φάκελο, ο οποίος είχε κατατεθεί και είχε πάρει έγκριση για καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Που ξαφνικά στην πορεία ανακαλύφθηκε ότι δεν μπορεί να γίνουν αγώνες με 62 βαθμούς θερμοκρασία που είχε το Κατάρ το καλοκαίρι. Άλλαξε, πήγε χειμώνα, όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το φετινό θα το δω όσα μπορώ, γιατί είναι και οι ώρες τα πρωινά. Αλλά σίγουρα, όπως είπες και εσύ, θα πω και εγώ ότι δεν είναι τα Μουντιάλ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια τα Μουντιάλ που μεγαλώσαμε εμείς, και δεν το λέω με μια διάθεση έτσι γεροντίστικη. Είναι και θέμα ποδοσφαιρικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχουν οι σχολές του ποδοσφαίρου που υπήρχαν. Η Βραζιλία ήξερε ποια είναι, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Αγγλία.
0: Η Ουρουγουάη.
1: Η Ουρουγουάη, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, τώρα όλες οι ομάδες παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Οι σύλλογοι είναι μικρές εθνικές ομάδες, έχουν από 10-15 χώρες ποδοσφαιριστές. Συν του ότι οι ποδοσφαιριστές είναι εξουθενωμένοι. Δηλαδή,
0: 100%.
1: Έβλεπα από χθες τον Μαρκίνιος, ο οποίος έπαιξε στο τελικό της Βραζιλίας. Ο άνθρωπος πριν μια 10 μέρες έπαιζε τελικό Champions League. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Είναι όλα θυσία στο κέρδος, δεν το συζητάμε. Πολλά χρήματα, συμφωνώ. Αλλά κάπου το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, Μάκη, που δεν το περιμένουμε πλέον το Μουντιάλ με την ίδια καρτερία και ανυπομονησία που το περιμέναμε άλλα χρόνια. Και αυτό γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να καταναλώνουμε περισσότερο ποδόσφαιρο από αυτό που μπορούμε αυτό που μπορεί να αποδεχθεί ο οργανισμός μας. Δεν υπάρχει μια αγρανάπαυση.
1: Συμφωνώ απολύτως και παυξάνω που λέμε. Θα σου πω το εξής, ότι ειδικά εμείς που είμαστε και συνομήλικοι, εμείς περιμέναμε το Μουντιάλ για να δούμε ποδοσφαιριστές, να δούμε εμφανίσεις, να δούμε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Ήταν πράγματα τα οποία δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο. Αν βλέπαμε ποδόσφαιρο, το δικό μας ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: βλέπαμε και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά δεν ήταν διωγγωμένες.
1: Όχι. Μα βλέπαμε μια φορά την εβδομάδα, αν είχε εκείνο το αγγλικό, την εκπομπή στην ΕΡΤ που βλέπαμε τα αγγλικά, και από εκεί στα ευρωπαϊκά κύπελα ήταν πολύ λίγα μάτσα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αυτή η υπερκατανάλωση όπως πολύ σωστά έπεσε εσύ.
3: Δηλαδή, Radio Rumeli τώρα... News.
1: Έχει 100 μάτσα.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τους ποδοσφαιριστές πια τους ξέρουμε, λες και είναι θλιμμένοι μας, λες και μέναμε μαζί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, είναι τρομερό. Και κυρίως σου λέω ότι για το ποδόσφαιρο, όπως και δυστυχώς το ίδιο έχει πάθει το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο πια είναι ένα θέαμα το οποίο είναι για, για άλλους ανθρώπους. Mm. Κυρίως για αυτούς που έχουν χρήματα. Mm. Δηλαδή τώρα σκέψου, γίνεται παγκόσμιο κύπελο στον Καναδά, στην Αμερική και στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Σε τρεις χώρες. Δηλαδή αν ήθελε κάποιος, ας πούμε ότι εγώ και εσύ είχαμε κανονίσει να δούμε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, θα μπορεί να δώσει μια περιουσία για να δεις.
0: Μα δεν μπορούν να τα αποκριθούν πλέον δημοσιογραφικά τα μέσα.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται. Εννοείται.
0: Έχουν μειωθεί αποστολές, έχουν μειωθεί ανταποκρίσεις, έχουν μειωθεί τα πάντα. Κάποτε φεύγαν αποστολές που το έχουμε ζήσει εσύ και εγώ με άλλα αθλήματα, γιατί ξέρανε ότι θα πάνε κάπου, θα, είναι, θα καλύψουν από εκεί το γεγονός και τα λοιπά. Τώρα είναι ουσιαστικά ένα, μια περιπλάνηση στην κυρολεξία.
1: Ένα τουρνέ. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, έλεγα τις προάλλες, η FIFA έχει πει ότι αυτό το μοντέλο έχει 48 ομάδες, θα πάμε λέει σε 60. Τα επόμενα.
0: Εντάξει, κομμωδία. Κομμωδία.
1: Ακριβώς. Και εσύ, να το πω, έχουν δώσει το παγκόσμιο κύπελλο στη Σαουδική Αραβία. Mm. Δηλαδή σε μια χώρα, δεν θα πω για το καθεστώς και όλα αυτά. Είναι γνωστά, τα ξέρω όλος ο κόσμος. Σε μια χώρα που απαγορεύεται το αλκοόλ. Και δεν λέω ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε μπυρομαχίες ή να κάνουμε μπυροδρομίες. Αλλά ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο είναι συνεχασμένο. Τι να κάνουμε τώρα και με την μπύρα και με το αλκοόλ, όχι εξαλωσύνες, όχι αυτά που
0: όχι.
1: Όταν αποκλείονται, αλλά οκ.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, εγώ θα το πω ακόμα περισσότερο. Με τον καπνό και με το αλκοόλ είναι συνδεδεμένο και ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού.
1: Σωστό, πολύ σωστό, βέβαια. Ναι, δεν τρελαθούμε.
0: Ναι, δεν μιλάμε για την αλόγιστη χρήση, αλλά μιλάμε για την συνοδευτική, ας πούμε, ξέρω και εγώ την ανθρώπινη. Έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη. Ας το αφήσουμε, πάμε στο βιβλίο. Λοιπόν, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Ουσιαστικά αυτή είναι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίξαμε εγώ και εσύ τώρα. Για τους νεότερους δεν είναι. Είναι εικόνα επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, αλλά το ότι οι αλάνες παλαιότερα δεν ήθελαν τίποτα περισσότερο από το να βρούμε τέσσερις κοτρώνες για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι είναι. Το ωραίο του ποδοσφαίρου.
1: Έτσι, συμφωνώ πολύ που και νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί. Εντάξει, είναι άλλες εποχές, άλλα θετικά, άλλα αρνητικά. Σήμερα είναι άλλα τα θετικά, άλλα τα αρνητικά. Νομίζω ότι όσο προχωράει η εξέλιξη, που είναι καλό για τον άνθρωπο, και η τεχνολογική και η οικονομική, αλλά παράλληλα καλό είναι να κρατάμε και κάποια πράγματα του παρελθόν, το ποδόσφαιρο έχει... Στο ποδόσφαιρο έχει συμβεί μια τεράστια μετάλλαξη και με αυτό το βιβλίο, σε αυτό το βιβλίο μάλλον φιλοξενώ ιστορίες, Μιχάλη, ανθρώπων που προσπάθησαν μέσα από το ποδόσφαιρο, παίζοντας το ποδόσφαιρο, να διεκδικήσουν πράγματα κοινωνικά, ταξικά, σεξουαλικά, ιστορίες ανθρώπων που προσπάθησαν μέσα από το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα βαθιά λαϊκό άθλημα, βαθιά λαϊκό άθλημα. Να πούνε κάποια πράγματα, να μάθουν και άλλοι τα προβλήματα, να διεκδικήσουν πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο βιβλίο, θα αρέσει στον κόσμο, ειδικά τώρα που είναι και ποδοσφαιρική περίοδος με το Μουντιάλ.
0: Δεν είναι λίγες ιστορίες, Μάκη, είναι 51 ιστορίες.
1: 51 ιστορίες είναι και είναι και πραγματικά προσπάθησα να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδεικτικές, δηλαδή από πολλές πλευρές του πλανήτη μας και χρονολογικά, δηλαδή υπάρχουν ιστορίες από τη δεκαετία του 20, του 30. Να σκεφτείς ότι αναφέρομαι σε μία από τις πρώτες κοπέλες που έπαιξαν ποδόσφαιρο στη δεκαετία του 30 και που ήταν και ομοφιλόφιλη εκείνη την εποχή. Διεκδίκησε δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα για εκείνες τις εποχές, ακόμα και για την Αγγλία. Πολλές ιστορίες και ελληνικές και ξένες και για ανθρώπους που αγωνιστήκαν στην εθνική αντίσταση, την ελληνική, με τον Ελλάς και που δεν αναφέρονται στην ιστορία των ομάδων και μιλάω για τον αναματερό
0: στο μεταξουργείο.
1: Στο μεταξουργείο του Ολυμπιακού. Εντάξει, είναι μια ωραία προσπάθεια που ελπίζω να την ευχαριστηθεί και ο κόσμος.
0: Με τι κριτήριο επέλεξες ιστορίες, μα γιατί αντιλαμβάνομαι το ότι οι ιστορίες θα ήταν πολλές και οι αναφορές πολλές.
1: Κοίταξε, το κριτήριο είναι μια όντως επειδή αυτές ιστορίες, τη δημοσίευα και δημοσίευα ακόμα κάθε Σάββατο στο Εθνέδα την εποχή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η επιλογή ήταν όσο δυνατόν, να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική σε ό,τι αφορά, σου ξαναλέω, και χώρες και εποχές και, να το πω και έτσι λίγο πολιτικά, και κινήματα. Δηλαδή, έχω δύο ιστορίες από τη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα από τη Κιλή, όπως με την ομάδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου που επιχούντας τους κυνηγούσαν και προσπάθησαν μέσα από το ποδόσφαιρο, ψάξαν μια ομάδα και μάλιστα στον τελικό εμφανίστηκαν με τις στολές της σχολής για να δείξουν, να στείλουν ένα μήνυμα. Όπως σου είπα για τους αγώνες του Ελλάς επί γερμανικής κατοχής, επί δικτατορίας, το πώς κυνηγήθηκαν διάφοροι ποδοσφαιριστές, ο Ρωμένα Γυρούδης, ο Βασίλης Μποτίνος, και βέβαια αρκετές ιστορίες από τη Βρετανία με ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος εξάλλου που ο Αργυρούδης δεν ανανεώθηκε τότε.
1: Έτσι ακριβώς. Με το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο πρέπει να σου πω ότι περίπου στη δεκαετία του 40 έως και τη δεκαετία του 60, αν θυμάμαι καλά, η Αγγλική Ομοσπονδία το απαγόρευσε το ποδόσφαιρο γυναικών. Γιατί θεωρούσε ότι δεν είναι για τις γυναίκες. Αρκεί να πω ότι πώς θα φέρνει η ζωή καμία φορά το μοναδικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, Euro, η Αγγλία το έχει πάρει στις γυναίκες. Στους άντρες δεν το έχει πάρει.
0: Σωστό.
1: Είναι ενδεικτικό λοιπόν αυτό, ότι πώς θα φέρνει η ζωή καμία φορά.
0: Έχεις φτάσει μέχρι και στην περίπτωση του Αλία, έτσι, του Καμαρά.
1: Ναι, αυτή είναι μια περίπτωση, μία από τις πολλές περιπτώσεις. Απλά ο Αλία ήταν τυχερός, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο έφυγε από την Γουινέα, μέσω Τουρκίας έφτασε στην Ελλάδα και εκεί που ήταν στο κέντρο προσφύγων, όπως ξέρεις και όπως καταλαβαίνεις, στο κέντρο προσφύγων παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ο Αλία ήταν τυχερός, γιατί τον είδανε από την ομάδα Ελπίδα των προσφύγων που υπήρχε τότε στον Πειραιά, και από εκεί τον πήρε ο Πανιόνιος πριν χρόνια, και το άνοιξε το δρόμο. Απλά η ιστορία του Αλία ήταν ότι ένας από τους πολλούς δουλέμπορους τον κορόιδεψε και του είπε ότι ξέρεις ότι θα σου βρω ομάδα, είμαι μάνατζερ, θα σου βρω ομάδα, τον έβαλε και υπέγραψε κάποια χαρτιά, μπράβο, τα έχουμε στα. Και αντί να βρεθεί στη Γαλλία που του είχε πει για να δοκιμαστεί σε ομάδα, βρέθηκε σε μια βάρκα μέσα να θαλασσοπνίγεται στο Αιγαίο. Ήταν τυχερός όμως, από τους λίγους τυχερούς. Δυστυχώς πολλά παιδιά όχι απλά δεν παίζουν μπάλα, χάνουν και τη ζωή τους. Και ήταν έτσι μια ιστορία που εγώ χάρηκα περισσότερο, το καταλαβαίνεις, για τον Παριόνιο που έδωσε την ευκαιρία σε αυτό το παιδί να παίξει και να κάνει έτσι το όνειρό του πραγματικότητα.
0: Και πόσες άλλες ομάδες θα μπορούσαν να το είχαν κάνει αυτό και σε πόσα άλλα...
1: Ναι, θα μου επιτρέπεις να σου πω εδώ πέρα, μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάτι το οποίο θέλω πολλά χρόνια να το πω και... Λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Αυτή τη στιγμή ζουν στην Ελλάδα πάρα πολλοί άνθρωποι, νέα παιδιά, τα οποία έχουν έρθει από διάφορες χώρες προσπαθώντας να βρουν μια καλύτερη ζωή, μια πιο ήσυχη ζωή, ένα κομμάτι ψωμί, να ζήσουν χωρίς πολέμους και να είναι άλλο. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν, Μιχάλη, ούτε στα αεροστεχνικά πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το λέω τώρα αυτό, μπας και το ακούσει κάποιος από την ΕΠΟ. Δηλαδή, ζητάνε χαρτιά από αυτά τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν, πολύ απλά δεν μπορούν να τα εξασφαλίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητάς, ξέρω εγώ, πιστοποιητικό γεννήσεως, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα, από κάποιον ο οποίος γεννηθεί στη Σομαλία. Και η απάντηση είναι γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν υπάρχει Σομαλία. Λιβύα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί. Ποιος να του το στείλει και πώς να του το στείλει και πού να το βρει, ας πούμε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αν ακούει κάποιος, ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο απλή, ειδικά για αυτά τα παιδιά που ζητάνε, που διεκδικούν να παίξουν λίγο μπάλα σε αεραστεχνικά σωματεία.
0: Μα δεν είναι μόνο μπάλα. Εγώ θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια είχα φιλοξενήσει εδώ, ενδεχομένως να τον γνωρίζει, τον Πάπη τον Καλτσίδη. Ο οποίος είχε φτιάξει την περίφημη εθνική των προσφύγων στην Πάλη, η οποία ήταν ένα κάρο παιδιά, τα οποία ουσιαστικά αυτό, όλη η προσπάθεια βοηθούσε στην ενσωμάτωσή τους και στην κοινωνικοποίησή τους.
1: Βέβαια. Μα αυτό είναι. Δεν λέμε αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι να παίξει σε επαγγελματικό σωματείο, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΕΚ, ο Άρης, ο Πανιούνι, θα βρει τον τρόπο, θα βρει τα χαρτιά. Έχει δικηγόρους, είναι η UEFA, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά τα οποία είναι εραστέχνες, δουλεύουν το πρωί και θέλουν να πάνε να παίξουν μπάλα σε ένα σωματείο να έχουν στοιχειώδη.
0: Να το πούμε διαφορετικά, Μάκη, για να καταλάβουν κάποιοι το μέγεθος. Εγώ θα πω χιλιάδες Αντετοκούμπο.
1: Βέβαια. Έτσι, σωστό, βέβαια. Γιάννης Αντετοκούμπο πώς σώθηκε. Δηλαδή, αν ο Γιάννης.
0: Κατά τύχη, κατά τύχη σώθηκε ο Γιάννης.
1: Αν ο Γιάννης δεν έπαιζε μπάσκετ, τώρα δεν ξέρω και εγώ που θα ήταν, ας πούμε.
2: Και αλλά να έπαιζε μπάσκετ, αν δεν τον βλέπανε, ας πούμε, από τη Σεβίλη, δεν τον είχαν δει στην αρχή.
0: Όχι, ο φιλαθλητικός ήταν η ιστορία. Ο φιλαθλητικός ήταν.
2: Εννοείται ο φιλαθλητικός, αλλά εννοώ του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει το βήμα παραπάνω. Και μπάσκετ να έπαιζε, ας πούμε, άμα δεν τον βλέπανε, μπορεί να είχε την ίδια κατάληξη.
0: Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Την κατάληξη αυτή ήταν.
1: Σωστό. Αλλά λέω ότι και μέσα από τα 1984, αν ακούει κάποιο, α γίνει με έναν πιο απλό τρόπο η εγγραφή αυτών των παιδιών. Δηλαδή. Ό,τι χαρτιά έχει είναι ένα πιστοποιητικό ή ένα διαβατήριο ή μια προσωρινή άδεια. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή υπάρχει το οξύμορο. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κάνει δήλωση στην Ελλάδα με προσωρινή κάρτα διαμονής, κάνει δήλωση, πληρώνει εφορία και δεν μπορεί να παίξει ξέρω στη Δάμα Αθηνών. Είναι τρομερό.
0: Φοβερό.
1: Είναι τρομερό. Δηλαδή η γραφειοκρατία, δηλαδή

0: Δηλαδή, λέμε για, μιλάμε για υπογεννητικότητα, καλά, δεν το συζητάω αυτό. Αλλά απ' την άλλη, έχεις αυτά τα παιδιά και τα αφήνεις να περπατάνε στον δρόμο, αφού να γυρνάνε έτσι άσκοπα, ας πούμε. Ενώ θα μπορούσαν να παίξουν μπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.
1: Και με μια κατάληξη η οποία θα είναι ανάλογη αυτή τη περιπλάνηση. Λογικό είναι να περάσουν. Να περάσουν στην ανομία, στην παρανομία, με λογικό είναι.
0: Σωστό.
1: Είναι σαν να καθόμαστε να προσπαθούμε να πνίξουμε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας, αγνοώντας πώς τη δημιουργήσαμε την τρομοκρατία.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Είναι οι εικόνες τώρα, επειδή πάμε από ένα θέμα στο άλλο. Είναι ο άλλος 17 χρονών, 16 χρονών, 18 χρονών και βλέπει το χωριό του ισοπεδωμένο από τους βομβαρδισμούς στο εξολογό στη Γάζα ή
2: στο
0: Λίβανο. Λοιπόν, πόσα παιδιά 17 χρονών, 18 χρονών θα αντέξουν την προπαγάνδα, να το δεχτώ, την προπαγάνδα των ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων ότι ο άλλος είναι εχθρός και πρέπει να τον σκοτώνεις. Πόσα παιδιά θα αντέξουν όταν βλέπουν ότι δεν μένει πέτρα στην πέτρα, ας πούμε. Από ένα παράδειγμα.
1: Καλά, και η προπαγάνδα να μην υπήρχε.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, μου ζήτησαν να τερματίσουμε στην τέταρτη θέση και να ξεχάσουμε το Europa League. Τερματίσαμε τέταρτη και κάναμε την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη εδώ και 16 χρόνια. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Δήλωσε σε ισπανικό podcast ο Ράφα Μπενίτεθ για την παρουσία του στο τριφύλι. Τον γυμναστή Άντερς Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπενχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό νέο τεχνικό του τριφυγιού, Γιάκουμπ Νέιστρουπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Φουλάρουν για δύο μεταγραφές μέχρι την αύξηση του Γιάκουμπ Νέιστρουπ, οι πράσινοι. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3+1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανο-Αργεντίνος. Ο Ολυμπιακός, Πάρμα και Φιωρεντίνα ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ της Λάτσιο, Μάσιμο Καντσιλιέρι. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Λατσιάλοι τον ποδοσφαιριστή. Φίλικο με την Ιρακόφ στις 8 Ιουλίου θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Παίκτης της Ράγιο Βαγεκάνο μέχρι το 2029 θα είναι Ουνάι Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο Ισπανικός Σύλλογος. Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε από την Trabzonspor ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται η απάντηση του Ορμπελίν Πινέδα στην πρόταση ανανέωσης του συμβολέου της ΑΕΚ. Φιλικό με την De Kraftschap θα δώσει στις 12 Ιουλίου ο δικέφαλος. Στον αέρα βρίσκεται η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Ο Αγισίλαος του Μαζάτος θα είναι ο νέος CEO του ΠΑΟΚ. Χρέη Αλφα αντιπρόεδρο θα εκτελέσει από εδώ και στο εξής η Μάρια Γκοντσάροβα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου της διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 εισηγήθηκε η ΠΑΕ Άρης προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 32χρονου πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, Αντώνιο Τσόλακ. Σε καλό δρόμο

0: πρόσκειται η ανανέωση του συμβολέου του Μπόρχα Κοντζάλες στον Όφη για ακόμα 2 χρόνια. Αλλάζει τηλεοπτική στέγη το Κύπελλο Ελλάδος, το οποίο για την επόμενη τριετία θα μεταδίδεται από τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ματάρο στη Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται στη Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Χωρίς απουσίες θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτο σπίτι στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interweb and Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
1: 943 Interweb and Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Θα σας το ξαναπώ, 6939-943-943. Περιμένω εκεί τα δικά σας μηνύματα.

Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου. Σήμερα είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για την Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 και βρίσκονται μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν στο τέταρτο τελικό. Εκτός θα μείνουν οι Χολ και η Λικίνα.

Να πούμε ότι σαν σήμερα το 2018 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος πρόεδρος του Παναθηναϊκού, στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, στο οποίο η Πράσινη ΚΑΕ τον έχει τιμήσει βάζοντας μια ανθοδέσμη και ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού στη θέση που καθόταν πάντα στο Telecom Center Athens, και όλα αυτά εν ώψη του τέταρτου τελικού της Stoiximan Greek Basket League.

πάμε και σε μια είδηση εκ του πιεστηρίου από το, από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Νοκάου το Τσέντι Όσμαν για τον τέταρτο τελικό και η εξάδα των ξένων θα είναι η εξής. Όταν φορτώσει θα τη δούμε.

ενώ έχει τοποθετηθεί και plexiglass πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού εν όψη του τέταρτου τελικού. Όπως συνήθως συμβαίνει πριν από ντέρμπι Ονίων στο T-Center, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τοποθέτησαν plexiglass πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Για να είναι 100% βέβαιο πως δεν θα προκύψει το οποιοδήποτε ατυχές περιστατικό όσον αφορά τη σωματική ακυρότητα των φιλοξενούμενων. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ κύκλωσαν τον αντίπαλο πάγκο με προστατευτικό plexiglass πολλές ώρες πριν το τζάμπολ του σπουδαίου αγώνα.

σε μια είδηση του διεθνούς χώρου. Ξεκίνησε το ξεσκαρτάρισμα στην Νότιχαμ Φόρεστ εν ώψη της νέας σεζόν. Ανακοίνωσε η ομάδα του Λονδίνου, του Βαγγέλη Μαρινάκη, τη λύση συνεργασίας με 4 ποδοσφαιριστές. Και αυτοί είναι η Μπολή, Ορτέγκα, Γκάν, αλλά και Λούκα, ο οποίος Λούκα αγωνιζόταν στο σύλλογο με τη μορφή δανεισμού. Ο Γερμανός θερματοφύλακας αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο τη Manchester City, ο Στέφαν Ορτέγκα. Αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Βίτορ Περέιρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εντυπωσιακή πορεία των Reds μέχρι και τα ημιτελικά του Europa League. Απ' την άλλη, ο έμπειρος αμυντικός ο Μπολή, ο οποίος είχε μετακομίσει στο Νότιχαμ το 2022 από τη Wolves, ταλαιπωρήθηκε σημαντικά με τραυματισμούς και κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν κατέγραψε μόλις 2 συμμετοχές, μένοντας εκτός ευρωπαϊκής αλλά και εγχώριας λίστας για το δεύτερο μισό της σεζόν. Ο Σκοτσέζος διεθνής θερματοφύλακας, ο Άγκους Γκαν, αποχωρεί έπειτα από μόλις 12 μήνες παρουσία στο κλαμπ, έχοντας είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος το προηγούμενο καλοκαίρι, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει χώρο στο rotation, κατογράφοντας μόλις μία επίσημη εμφάνιση.

Να θυμίσουμε ότι είμαστε μια μέρα πριν το Μουντιάλ, εκεί όπου αύριο θα γίνει η πρώτη αναμέτρηση, σέντρα που λέμε, στο Μουντιάλ. Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στις 10 από τα κανάλια της ΕΡΤ.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης.
1: News.
0: Που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από πού να σε ξεκινήσω, από τον ΠΑΟΚ?
2: Ναι, μόνο ΠΑΟΚ υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος βρίσκεται με το ένα πόδι στην Τούμπα και με το άλλο εκτός αυτής. Υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα συμβεί τελικά με αυτήν την υπόθεση. Μάλιστα, οι Ρουμάνοι το προχωρούν ένα βήμα παραπάνω με σημερινά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν πως έχει τελειώσει ο Ρασβάν από τον ΠΑΟΚ και ότι όποια συζήτηση γίνεται, γίνεται για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες του διαζυγίου. Μάλιστα, λένε ότι όταν αυτό βγει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του διαζυγίου με τον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου θα πάρει το αεροπλάνο από το Βουκουρέστι για τη Σαουδική Αραβία για να πάει να συμφωνήσει με ομάδα η οποία το έχει κάνει μια αστρονομική προσφορά οικονομικά και θα κλείσει εκεί για την επόμενη χρονιά και θα συνεχίσει εκεί την προπονητική του καριέρα. Παρόλα αυτά, από το περιβάλλον του ίδιου του Λουτσέσκου βγαίνει κάτι άλλο. Βγαίνει ότι επιχειρεί μια προσέγγιση με τον Ιβάν Σαββίδη, θέλει να μιλήσει μαζί του, περιμένει ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο ή να του δοθεί η δυνατότητα να μιλήσει μαζί του, διότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα, το οποίο λήγει το 2027. Τώρα, πού η αλήθεια και πού το ψέμα, είναι κάτι που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα το δούμε να καταλήγει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, διότι δεν υπάρχουν και άλλα περιθώρια. Και αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή που συζητιέται πάρα πολύ στον κόσμο. Ο κόσμος, ο οποίος, θέλω να σου πω ότι σύμφωνα και με τις συζητήσεις που γίνονται, θέλει την παραμονή του Λουτσέσκου, διότι ίσως φοβάται την επόμενη μέρα ποιος θα είναι ο προπονητής που θα τον διαδεχτεί. Θυμίζω ότι ο Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελα στην κατοχή του. Πέραν αυτού, υπήρξε σήμερα και μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Προσελήφθη ο κύριος Αγισίλαος του Μαζάτος στη θέση του ΣΕΟ, του Διευθύνοντα Συμβούλου δηλαδή, του Μαζάτος, ο οποίος μέχρι χθες ήταν στον Άρη, έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, είναι τεχνοκράτης, είναι ένας άνθρωπος με διαδρομή στον χώρο του ποδοσφαίρου και αναλαμβάνει πλέον να διευθύνει την ομάδα σε οργανωτικό επίπεδο από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι που είχε προκύψει τις τελευταίες ώρες. Υπήρξε θέμα αποχώρησης του Κωνσταντέλια από την Εθνική. Γνωρίζεις κάτι?
2: Ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε στην Εθνική, έτσι δεν είναι?
0: Δεν είχε πάει, αλλά κάτι ακούγεται λόγω του δόγματός του ότι θα φύγει.
2: Βγαίνει μια δυσαρέσκεια του. Καταρχήν, να διαψεύσουμε αυτά που λέγονται και ακούγονται λόγω των θρησκευτικών του, πιστεύω. Διότι τα διαβάσαμε και αυτά και μας πέσανε τα μαλλιά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτως ή άλλως ο Κωνσταντέλιας, αν λόγω της θρησκευτικής του κατεύθυνσης το απαγόρευε να παίξει στην Εθνική, δεν θα έπαιζε ποτέ. Έχει αγωνιστεί ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό που βγαίνει από το περιβάλλον είναι μια δυσαρέσκεια για τον προπονητή.
0: Μάλιστα.
2: Ότι δεν έχει την αντιμετώπιση που θέλει, ότι διεκδικεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ότι γενικώς δεν είναι ικανοποιημένος με τις συνθήκες στην Εθνική Ομάδα. Αυτό βγαίνει από το περιβάλλον του, όχι επίσημα, έτσι. Εκεί αποδίδεται η απουσία του από την Εθνική Ομάδα. Νομίζω ότι με μια συζήτηση με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς θα λυθεί το θέμα.
0: Προφανώς. Από Άρη έχουμε κάτι?
2: Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι το εντυπωσιακό. Η ομάδα έχει κλείσει την προετοιμασία της. Μετά το ναυάγιο με το Φούντα δεν υπάρχει εξέλιξη μεταγραφική. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Γιατί πρέπει να προχωρήσει ο Γρηγορίου, να καταρτήσει την ομάδα. Αρχές Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία. Επί της ουσίας κάτι σημαντικό δεν υπάρχει σήμερα για τον Άρη, ούτε και για τον Ηρακλή. Ούτως ή άλλως τον Άρη ασχολούνται περισσότερο με την υποδοχή του Σπανούλη την Κυριακή. Υπάρχουν προετοιμασίες. 7 το βράδυ θα προσγειωθεί ο Βασίλης Σπανούλης στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναμένεται να γίνει χαμός. Αναμένεται να θυμηθούμε εποχές πολύ παλιές, με τον αυτοκράτορα τότε του ελληνικού μπάσκετ, Μεγκάλη, Γιαννάκη κλπ. Αναμένεται χιλιάδες κόσμος να βρεθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γι' αυτό και λέμε ότι γίνονται προετοιμασίες, για να μην υπάρξει πρόβλημα την Κυριακή το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί και επίσημα στο Αλεξάνδριο, 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης. Εκεί θα τον ακούσουμε για πρώτη φορά να αναλύει τους στόχους, να αναλύει την επιδιώξεις του με την ομάδα και αυτό που λένε στην ΚΑΕ Άρης είναι ότι από την Τρίτη και μετά θα ανακοινώνονται σιγά σιγά και οι πρώτοι παίκτες, οι πρώτες μεταγραφές. Αυτό που επίσης λένε είναι ότι έχουν κλείσει 5 πρωτοκλασσά τους ξένους μπασκετμπολίστες, οι οποίοι θα ανακοινώνονται ένας-ένας από την Τρίτη και μετά. Άρα το ρεπορτάζ του Άρη στο μπάσκετ θα είναι γεμάτο την επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία, Παναγιώτη. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στη σημερινή εκπομπή.
2: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου για τα τελευταία νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Πιο πολύ για τον ΠΑΟ και τον Άρη, ελάχιστα.

Να πούμε ότι εξάδα των ξένων για τον σημερινό τέταρτο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αποτελείται από τους TJ Shorts, Jerian Grant, Kendrick Nunn, Nigel Hayes Davis, Juan Jordan Gomez και Ματίας Λεσόρ. Ενώ επίσης εκτός έμεινε ο Kenneth Farid.

Η Μπαρτσελόνα, όπως φαίνεται, δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Μάρκους Ράσφορντ, καθώς κρίθηκε ακριβώς από τους Καταλανούς ο Άγγλος επιθετικός. Η Μπαρσελόνα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέκτησε τον Νταμπλ και σήκωσε τη Λα Λίγκα αλλά και το Ισπανικό Σούπερ Καπ, με τους Καταλανούς να πανηγυρίζουν για δεύτερη σερή χρονιά την κατάκτηση του πρωταθλήματος υπό τις οδηγίες του Χάνζι Φλικ. Ο ένας εκ των πρωταγωνιστών, ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος σκόραρε 14 γκολ, μοίραζοντας 11 ασίστ σε 49 παιχνίδια, κερδίζοντας παράλληλα και μια θέση στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για το Μουντιάλ του 2026. Τα παραπάνω νούμερα όμως φαίνεται να ήταν ικανά για να πείσουν τους πρωταθλητές να πληρώσουν τη ρήτρα 30 εκατομμυρίων ευρώ, ούτως ώστε να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους, με το σύλλογο από την Καταλωνία να τον κάνει γνωστό αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πάμε σε μια άλλη είδηση που βλέπω εδώ τώρα. Ο Jens Johnson, ο πρώην half της ΣΑΕΚ, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μετά από 4 χρόνια και είναι ήδη στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, είπε στη συνέντευξή του ότι θα ήθελα να αγωνιστώ στην Άρχους, καθώς εκτός Δανίας το όνομά μου έχει τεράστια απήχηση. Πρέπει να, επίσης, να λάβω υπόψη τη σύζυγό μου και την κόρη μου, αξίζει να ξεκινήσουμε κάπου καινούργια. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Μπορώ να αποκαλύψω μόνο ότι δεν πρόκειται να πάω πολύ μακριά και δεν πρόκειται να μετακομίσω κάποια χώρα όπου δεν νιώθεις αμέσως σαν το σπίτι σου. Δεν είναι μυστικό ότι είμαι έτοιμος να επιστρέψω στην πατρίδα, οπότε δεν σκοπεύω να δεσμευτώ με ένα τριετές συμβόλαιο στο εξωτερικό.

0: πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι.
10: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Η ώρα είναι 6:30.
13: Γιάννη,
14: έλα!
13: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
14: Ναι.
13: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
14: Τα πάντα!
13: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
17: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
16: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
18: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
19: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στο ακρόατες του 943 Ιντερβέτε Σπορτς. Ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών έχει καλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναθεωρήσουν το θέμα της πολιτικής μετανάστευσης, ειδικά μετά από αυτό τον αποκλεισμό που έκαναν στον Σομαλό διαιτητή τον Άρτον Οσμάν, όπου ενώ ανακρίθηκε επί 11 ώρες, στη συνέχεια δεν του έδωσαν βίζα εισόδου με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη χώρα του. Παράλληλα η Εκύπη σήμερα είχε πρώτο σέλιδο τον Ντόναλντ Τραμπ, το παγκόσμιο κύπελο και μια μαριωτίνα δίπλα από τον Γιάννη Ιφαντίνο. Θα δούμε πού θα πάει αυτή η όλη κατάσταση. Σε ελπίσουμε να μην έχει συνέχεια. Τώρα πάμε στο Τζέκο, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Βοσνίας, η οποία βεβαίως ήταν αυτή που άφησε εκτός νυμφώνος την εθνική ομάδα της Ιταλίας έτσι στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου, ο οποίος λέει, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι έχω μεγαλώσει πλέον, φωνάω παντού, δεν είμαι όπως ήμουνα παλιά. Βεβαίως θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσω όσο μπορώ την εθνική μου ομάδα σε αυτό το σπουδαίο, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού που θα διεξαχθεί σε τριπλή συνδιοργάνωση ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικού. Από εκεί και πέρα έχουμε τον το Μεξικό που προετοιμάζεται πυρετοδός για την πρεμιέρα αύριο. Τα σχολεία αύριο θα είναι κλειστά προκειμένου να πάει να ενισχύσει ο κόσμος την εθνική ομάδα απέναντι στη Νότιο Αφρική.
0: Εθνική αργία ορίσανε.
19: Εθνική αργία, σωστό. Αμερικοί θα μπορούσαν να δουλέψουν και με τηλεργασία. Ο Ταρέμι έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από οπαδούς της εθνικής ομάδας του Ιράν. Τώρα πάμε στο ψένανε, μάλλον όταν έφτασε η εθνική ομάδα του Κουρασάο με το αεροπλάνο, ένας ποδοσφαιριστής άρχισε να χορεύει τους παραδοσιακούς χορούς και ζήλεψε και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους και βγήκε και αυτός και άρχισε να τον ακολουθεί. Παράλληλα πρέπει να δούμε ότι τα παιχνίδια, ο άνθρωπος που έχει καλύψει τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα Αργεντινός είναι τώρα 91 ετών, είναι ο Ενρίκε Μακάγια, ο οποίος είχε παρακολουθήσει το 1958 διαζώσεις, πάντα αναφερόμαστε, τον Πελέ 17 ετών τότε, και τώρα θα είναι για λογαριασμό ενός μικρού αλλά εν πάση περιπτώσει ιδιωτικού καναλιού του Private TV, ο οποίος αναφερόμενος τότε πως είχε φτάσει, λέει, ήταν μια μικρή οδύσσια. Άλλαξε τρένα, άλλαξε πλοία μέσω Σενεγάλης, Ιταλίας, Δανίας, τελικά έφτασε στην Σουηδία και θυμάται ότι είχε ξεκινήσει όλα αυτά από μια φιλική του σχέση, γιατί έμενε πολύ κοντά στο σπίτι του Αλφρέδου Ντι Στέφανο, έτσι απέκτησαν μια πολύ καλή φιλική σχέση. Και αυτό τον ώθησε να ακολουθήσει και το επάγγελμα του αθλητικού δημοσιογράφου. Και τώρα θα είναι στα 91 χρόνια τηλεσχολιαστής ξανά. Στο παιχνίδι το τελευταίο της εθνικής ομάδας της Αργεντινής που νίκησε 3-0 αντίστοιχη της Ισλανδίας, ο Σκαλόνι χρησιμοποίησε αρκετά νέα πρόσωπα. Βέβαια είχε το παιχνίδι βροχή, κατάμεστο βεβαίως από φιλάθλους. Ο Μέση μπήκος αλλαγή, έκανε με πέναλτι το 2-0, ο Αλμάντα το 3-0. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι από πλευράς εθνικής Αργεντινής που θέλει να κάνει το back-to-back. Το είχε πάρει το 22, να το πάρει και φέτος, θα δούμε αν θα το καταφέρει. Το μεταγραφικό παζάρι τώρα, η Σάλκε, η οποία φέτος επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια της Μπουντεσλίκα, συμφώνησε με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ και παίρνει τον 23χρονο διεθνή Ιάπωνα αμυντικό, τον Τανάκα, όπως φέρεις υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030. Ο Αλεσάνδρο Νέστα, παλιός σπουδαίος λίμπερο Λάτσιο και άλλων ομάδων, είναι ο νέος προπονητής της Αβελίνο, η οποία αγωνίζει στη δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος. 8η τερμάτισε τη φετινή περίοδο, είχε παίξει στα play-off, αποκλείστηκε από την Καταζάρο.
0: Να θυμίσω για τους παλιούς ότι η Αβελίνο ήταν ομάδα που είχε περάσει ο Νίκος Αναστόπουλος.
19: Βεβαίως, σωστός, με συμπαίκτη τον Βάλτερ Σάχνερ, τον Αυστριακό.
0: Ακριβώς.
19: Και προπονητή τον Ευγένιο Μπερσελίνη. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ο Αλεσάνδρο Νέστα έχει ξεκινήσει το 2015 στη Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών την προπονητική του σταδιοδρομία. Μετά πέρασε από Μόντσα, από Ρετζιάννα, από Φροζινόνε, από Περούτζια. Και τώρα επιστρέφει ξανά στην Αβελίνο. Να δούμε αν θα ευδοκιμήσει και εκεί, γιατί σημαντικό να είσαι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και δίλιμπερο, αλλά δύσκολο να είσαι και πολύ καλός προπονητής. Αυτό το ξέρουμε όλοι με τους αδελφούς Ινζάγκη, έτσι. Όπου ο Φιλίππο Ινζάγκη, σπουδαίος κυνηγός, καλύτερος από τον αδελφό του, τον Σιμόνε, όμως στην προπονητική ο Σιμόνε πήγε ψηλά, ο Φιλίππο δεν πήγε πουθενά. Είναι τα περίεργα του ποδοσφαίρου.
0: Έτσι.
19: Η Real Madrid της μετά την ανανέωση της συνεργασίας της μέχρι το 30 με την Emirates, με την οποία είναι μαζί τα τελευταία 11 χρόνια, σήμερα ανανέωσε τη συνεργασία της και με την Adidas, με την οποία συνεργάζεται από το 1999. Άρα με την Adidas θα είναι έως το 2034. Καταλαβαίνει κανένας τι περισσότερα χρήματα θα εισρέψουνε στον οργανισμό που ακούει στο όνομα Real Madridis. Ο Στέλιος ο Κόκοβας, ένας Ελληνόπουλο 25 χρονών, ακραίος οπισθοφύλακας που έπαιζε στην Ερτσκεμπίργκε, ανανέωσε τη συνεργασία του, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του εκεί. Ο Πελίστρη, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος συντάχθηκε βεβαίως εδώ και καιρό στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, λέει πάντα, λέει, ο κόσμος της εθνικής μας βοηθάει, μας υποστηρίζει, είναι ένα από τα όπλα μας. Ο Οδυσσιάς ο Βλαχοδήμος πρέπει να επιστρέψει μετά τη λήξη του δανεισμού του από τη Σεβίγια στην Newcastle. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία, αν μπορεί να βρεθεί λύση, να παραταθεί ο δανεισμός ή αν επιθυμεί η διοίκηση των Σεβιγιάνων να προχωρήσουν σε οριστική μεταγραφή του. Θα δούμε τι θα γίνει, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Πάμε και στη Nottingham Forest, η οποία σήμερα έλυσε τα συμβόλαια του Γερμανού τροφυλακά του Στέφεν Ορτέγα. Τον είχε πάρει, όπως θυμόμαστε όλοι, ελεύθερο από τη Manchester City. Του Γουίλι Μπολί του επιθετικού, του δανεικού από την Νάπολη του Λορέντσο Λούκα, του αμυντικού, ο οποίος επιστρέφει στους Παρτενοπέοι, και του βασικού τροφλέκα της Εθνικής Σκωτίας, του Άγκους Γκάν, που είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Ομάδα. Ακόμη έχουμε ο Άγκους Γκάν, ο οποίος σημειωτέων είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που αλλού γεννήθηκε και αλλού παίζει, έτσι, γεννήθηκε στο Νόρις της Αγγλίας, αλλά θα παίξει με τη φανέλα της Εθνικής Σκωτίας, όπως το ίδιο ισχύει για τον Τζορτζ Χέρστ, που γεννήθηκε στο Σέφιλ της Αγγλίας, παίζει για την Εθνική Σκωτίας. Ο Τάιλερ Φλέτσερ, που γεννήθηκε στο Μάντσεστερ και αυτός παίζει για την Εθνική Σκωτίας. Ο Τζουλιάνο Σιμεώνε, ο γιος του Ντιέγκο Σιμεώνε, του προπονητού της Ατλέτικο, γεννήθηκε στη Ρώμη αλλά παίζει για την Εθνική Αργεντινής. Ο Νίκο Πάζ, ο Αργεντινός της Κόμο, γεννήθηκε στην Τενερίφη, παίζει για την Εθνική Αργεντινής. Ο Τέλο Άσγκαρτ, ο Νορβηγός που γεννήθηκε στο Λίβερπουλ, όπως και ο Χόλαντ, ο Νορβηγός που γεννήθηκε στο Λίντς και παίζουν για την Εθνική Ομάδα των Βίκινγκς. Ο Τζιοβάνι Ρέ είναι ο Αμερικανός που γεννήθηκε στο Σάντερλαντ. Ο επίσης Αμερικανός ο Σεμπάστιαν Μπερτχόλτερ που γεννήθηκε στην Οστάνη του Βελγίου. Ο Εβάν Γκεσχιέν που γεννήθηκε στη Σαζαξιό, έχει γεννηθεί στην Ακτή Ελεφαντοστούν, στη Γαλλία γεννήθηκε δηλαδή, αλλά θα παίξει στην Ακτή Ελεφαντοστούν. Ο Κροάτης ο Μάρτιν Μπατουρίνα που γεννήθηκε στην Ελβετία στη Ζυρίχη. Ο Μάρκος Τιράμ, έτσι, ο γιος του παλιού Άσου που γεννήθηκε στην Πάρμα της Ιταλίας και αγωνιστή με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Ο Σαντιάγο Χιμένες, ο Μεξικάνος που έχει γεννηθεί στο Μπουένος Άιρες. Ο Σαντιάγο Χιμένες, έτσι, σχεδόν πέρασε και δεν ακούμπησε στη Μίλαν.
0: Έτσι ακριβώς.
19: Ενώ στη Φέγενορντ είχε κάνει μια θαυμάσια πορεία. Ο Έντμιλσον Ζούνιορ που έχει γεννηθεί στην Λιέγη αλλά θα παίξει με την Εθνική Ομάδα του Κατάρ. Ο Τζόρνταν Αγίου που γεννήθηκε στη Μασσαλία και θα παίξει με την Εθνική Ομάδα της Γκάνα. Ο Ροντρίγο Σιλβέστρη που γεννήθηκε στο Αλμπαθέτε της Ισπανίας και θα παίξει στην Εθνική Ουρουγουάης. Και βεβαίως σήμερα, επειδή η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν δείχνει ενδιαφέρον να ανανεώσει το συμβόλαιο με τον αρχηγό της, τον διεθνή Γιούλιαν Μπραντ, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε διαπραγματεύσεις, έχει αρκετές προτάσεις, αλλά αυτός δείχνει διατεθειμένος να πάει να φορέσει τη φανέλα των Ροχιμπλάκων της Μαδρίτης, δηλαδή στην Ατλέτικο του Ντιέγκο Σιμεώνε. Παράλληλα, ο νέος προπονητής του Άγιαξ, ο Μίτσελ, όχι ο Μίτσελ που είχε παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά ήταν και τεχνικός ηγέτης στον Ολυμπιακό, αλλά ο άλλος Μίτσελ που ήταν
0: Τζιρόνα.
19: Στην Τζιρόνα. Λοιπόν, είναι ο νέος προπονητής του Άγιαξ, ο οποίος τώρα θέλει να πάρει το Θεμπάγιος. Ξέρουμε όλοι ότι θα φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι το μεγάλο στόμα, εν πάση περιπτώσει, στη διαμάχη Τσουαμενί Βαλβέρδε. Από αυτόν εξεκίνησαν διαρροές. Και θέλει να πάρει και τον Γερμανό Τερ Στέγκεν, που όλα δείχνουν ότι ο Hans Flick δεν τον υπολογίζει για την προσεχή αγωνιστική περίοδο στην πρωταθλήτρια Ισπανίας.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
19: Για να πούμε ότι η Αταλάντα προσπαθεί να βρει σημείο συνεννόησης με τη διοίκηση της Μίλαν. Θέλουν να πάρουν τον Αρντόν Γιάσαρη, που τον είχε πάρει από την Κλαμπ Ρούγκε πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά λόγω τραυματισμού δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα. Τόσο ο νέος διευθυντής της Αταλάντα, ο Κριστιάνο Τζουντόλι, είχε φυτέψει παλαιότερα σε Νάπολη και μετά στη Γιουβέντους, αλλά και ο νέος προπονητής ο Σάρι. Θέλουν τον Γιάσαρη, αλλά για αυτή τη στιγμή η Μίλαν είναι χωρίς τεχνικό και αθλητικό διευθυντή. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία, Μάνο. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
19: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα τελευταία νέα του διεθνούς χώρου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει να σπάει ρεκόρ, δεν σταματάει γενικώς, δεν απέκλεισε ήδη και το ενδεχόμενο να βρεθεί και στο Μουντιάλ του 2030 σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Πορτογάλος Superstar. Δεν έχω αποκλείσει ακόμα εντελώς ενδεχόμενο να παίξω και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 30. Αν 41 είμαι σε θέση να σκοράρω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, τότε ίσως μπορώ να συνεχίσω να το κάνω για μερικά ακόμα χρόνια. Σχολίασε ο αγέραστος και αιθαλής Κριστιάνο Ρονάλντο.

0: Και μετά τα διεθνή θα περάσουμε στην ΑΕΚ, εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Λάκης Κονσιώτης. Καλησπέρα Λάκη.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: ο ρυθμός.
0: Ναι.
1: Σίγουρα και σε ρυθμούς Μουντιάλ θα λέγαμε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οι λύσεις δεν βγαίνουν με τους ρυθμούς που θα θέλαμε, θα περιμέναμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Αλλά στην ΑΕΚ δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Όλα χτίζονται με βάση προγράμματος. Και περιμένουμε το επόμενο, αμέσως το επόμενο προσεχές διάστημα και τη δεύτερη μεταγραφή μετά από αυτή του Ζούμπκο.
0: Μάλιστα. Το θέμα Πινέδα μένει ακόμα στάσιμο. Υπάρχουν και δημοσιεύματα, ναι, για τη Μοντερέη.
1: Ναι, ναι. Το θέμα Πινέδα όχι μόνο στάσιμο, θα τραβιέται για πολύ καιρό ακόμα, τώρα και λόγω του Μουντιάλ. Αύριο θα καμαρώσουμε, θα λέγαμε, τον Ορμπελίν Πινέδα στη σέντρα με το Μεξικό στο στάδιο Αστέκα εναντίον της Νότιας Αφρικής. Φυσικά είναι επικεντρωμένος αυτό το στόχο, αυτή την αποστολή, γιατί το έχουν πάρει και πολύ ζεστά οι Μεξικάνοι. Εν μέρη γίνεται στην έδρα τους το Μουντιάλ, θέλουν να προχωρήσουν. Κατά καιρούς έχουν κάνει καλές πορείες, γιατί όχι και τώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε κουβέντα θα πάει μετά, γιατί και ο ατζέντης του παίχτη δεν είναι χαζός, να το πούμε και απλά. Έχει στα χέρια του ένα πολύ γερό χαρτί. Θα ελπίζει σε καλές εμφανίσεις το Μοντιάλ, οι οποίες θα του δώσουν, θα ανεβάσουν και άλλο τις μετοχές του. Από εκεί και ύστερα η ΑΕΚ έχει δηλώσει ήδη τις προθέσεις της, το γνωρίζει και ο παίχτης του ατζέντης του, θα του ανεβάσει κατά πολύ τις αποδοχές. Δεν θα είναι το θέμα το οικονομικό δηλαδή για το οτιδήποτε, θα του καλύψει όλες τις ανάγκες. Το θέμα περισσότερο έγινε στον ίδιο τον Πινέδα, αν έχει πάρει απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του ή αν θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Οπωσδήποτε όμως, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μετά το 27, μετά την ολοκλήρωση του συμβολέου του.
0: Μάλιστα. Σήμερα η ΑΕΚ ανακοίνωσε κιόλας και δύο βοηθούς για τον Μάρκο Νίκολιτς, από ό,τι είδα.
1: Ναι, ήταν αυτά που γνωρίζαμε, τον Ζίγιτς και τον Ρνίτς, οι δύο βοηθοί του που είχαν ανακοινωθεί από μέρες από τα σέρβικα ΜΜΕ. Δυναμώνει η σέρβικη παρουσία στα Σπάτα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι συνεργάτες του Μάρκο Νίκολιτς, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ανάλυση των φάσεων, τα στημένα, την παρακολούθηση των αντιπάλων και όλα αυτά τα στοιχεία που προϋποθέτουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για να είναι στην προετοιμασία για την ομάδα.
0: Που ήταν πολύ καλή φέτος το μείζω στα στημένα η ΑΕΚ, είχε κάποιες καλές.
1: Ήταν καλή, είναι, είχε γίνει ήδη αρκετά καλή δουλειά, σημαντική δουλειά θα έλεγα, οπωσδήποτε, και θέλει να το ενισχύσει αυτό το κομμάτι, γιατί όπως το έχουμε δει και οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού κοντάρουν πάρα πολλά στα στημένα. Η Arsenal σχεδόν το 40% για παράδειγμα το φετινό της πόλης αναλύθηκε ότι προήρθε από τέτοιες φάσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο ρόλο παίζει αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Μετά το Μάρκο Νίκολιτς υπάρχει και επέκταση Ριμπάλτα στον ορίζοντα.
1: Βέβαια, έχει γίνει ήδη μια ανεπίσημη κουβέντα με τον Ριμπάλτα. Συζητιέται και για τριετή ανανέωση του συμβολέου, επέκταση συμβολέου, συγγνώμη, το σωστά, μέχρι το 30. Οπότε περιμένουμε και από εκεί τις αντιδράσεις. Δεν θα είναι τόσο άμεσο όμως το αποτέλεσμα αυτής της κουβέντας. Προέχουν τώρα κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις. Και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Χαβιέρη Μπάλτα. Που βέβαια δεν δείχνει κάτι το οποίο μπορεί να χαλάσει την συνεργασία των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο.
1: Για το φιλικό, Μιχάλη, που βγήκε από την αντίθετη πλευρά, από την πλευρά της Ντεγκράψα. Το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ θα είναι 12 Ιουλίου με την Ολλανδική Ντεγκράψα, όπως ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα στο πρόγραμμα των φιλικών της.
0: Τέλεια. Για τον Μάρβιν Ντούξ που έχει ακουστεί επίσης.
1: Εντάξει, αυτό κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Είναι από τα ονόματα που θα βγάλουν τώρα χωρίς κάποια ιδιαίτερη βάση, γιατί όπως ξέρουμε ο Ριμπάλτα λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ κυριολεκτικά. Δεν αφήνει τίποτα να διαρρεύσει και μάλλον ό,τι διαρρέει δεν μπορεί και να επαληθευτεί στο τέλος. Δεν ισχύει δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο, Λάκη.
1: Ναι, Μιχάλη, προς το παρόν αυτά.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστώ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Μιας που μιλάγαμε για Μουντιάλ και είναι σήμερα να πούμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα, η Διεθνής Μέρα Διαλόγου Μεταξύ Πολιτισμών. Γιατί γνωρίζονται όλες οι χώρες, γνωρίζονται ένα μεταξύ τους σε μια χώρα. Και η Παγκόσμια ημέρα Διαλόγου Μεταξύ των Πολιτισμών συνιστά μια ευκαιρία αφύπνισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την πρόθεση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης, ανοίγοντας το δρόμο για έναν πιο αρμονικό και αλληλένδετο κόσμο.

να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι λίγες ώρες πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και ταξίδεψε στη Μύκονο για το bachelor party που θα κάνει με την παρέα του, να αποτελείται από γνωστά πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών είναι ο αδερφός του Βασίλης Παυλίδης, αλλά και αρκετοί φίλοι του, όπως ο Χρήστος Τζόλης, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο Χρήστος Ζαφύρης, αλλά και στενοί φίλοι του γαμπρού. Στη φωτογραφία που ανέβασα μια φωτογραφία social media να ποζάρουν στην παραλία κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο της Μυκόνου, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα χαλαρό και γιορτινό, γράφοντας ετοιμασίες. Το μπάτσελο του Βαγγέλη Παυλίδη συγκέντρωσε έτσι αρκετά γνωστά ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση μακριά από τα γήπεδα και τους αγωνιστικούς ρυθμούς. Ο επιθετικός της Μπενφίκα που έχει συγκέντρωσει πάρα πολλά βλέμματα. Να ευχηθούμε και εμείς από το σταθμό στο Βαγγέλη Παυλίδη να ζήσουνε.

Ο Ερυθρός Αστέρας προχώρησε σε μεταγραφή ανακοινώνοντας τον Λοΐζου Λοΐζου από τη Χάπελ Τελαβίβ. Με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον ανακοίνωσε η σέρβικη ομάδα, με το γνωστό σε όλους μας το Ζορμπά, με το σιρτάκι. Μέχρι το 2030 υπέγραψε συμβόλαιο, ενώ υπάρχει και οψιόν επέκτασης για άλλον ένα χρόνο. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και με Σωτήρη Γεωργίου για τα τελευταία νέα στο μπάσκετ, λίγο πριν το τζάμπολ στο Telecom Center Athens.

0: ασφαλιστών.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
0: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
0: 21-2029-22. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσπάθεια.

0: Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με
2: βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Rumeli News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

με λαϊκή φρουρή και απόδραση λάθη εκεί πλάι στο σώστο και διάλεξες.

0: Ράδιο Ρουμελι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Προβλήματα τραυματισμών. Αντιθέτως, για τον Ολυμπιακό παρόν θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ξεπέρασε το πρόβλημα στο γονατό του. Τζάμπολ στις 9 η ώρα, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
3: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό που αναμένεται γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στον ήχο, την Λίλιαν Ξυλουστίν παραγωγή και τον Διονύση Φύση στο 2-13-09-09-100 έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετο του Κωστή Μοστράτου.
4: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
5: Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου. Μια ερωτική ιστορία που ξεκινά με μια πτώση. Ένα βράδυ Χριστουγέννων, η Μαρίνα, συγγραφέας, πέφτει στον δρόμο και χτυπάει λευριά. Η βραδιά όμως έχει ήδη σημαδευτεί από τη γνωριμία με ένα δημοσιογράφο, τον Παύλο. Και έτσι απλά ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με όλα τα εμπόδια, τις πολύπλοκες διακυμάνσεις, τις συναισθηματικές ανασφάλειες και τα σταλίες, ακόμα και φυσικές καταστροφές. Είναι η στιγμή να χτίσουν τη δική τους επικράτεια, να ενώσουν τις χωριστές τους πορείες. Αργότερα, τα πάντα θα δοθούν από απόσταση ως αναζήτηση για το θέμα ενός νέου βιβλίου. Μάρτυρες στην ιστορία όλα τα δέντρα. Αμετακίνητη συμμέτοχη και συνοδοιπόρο στο παιχνίδι. Το πάθος και οι δυσκολίες στο ξεκίνημα μιας σχέσης, τα τυχαία παιχνίδια της μοίρας, τα απαιτούμενα κοινά σημεία αναφοράς, η αυτομυθοπλασία ως αφετηρία για συλλογικούς προβληματισμούς, η δημιουργία καθοριστικών αναμνήσεων ως ταυτότητα αλλά και ως αρχείο. Όλα αυτά ξεδιπλώνονται στο νέο μυθιστόρημα της Μαρίας Φακίνου, που περιγράφει επιτυχημένα την προσωπική ιστορία μιας γυναίκας και μέσα από αυτήν την ιστορία κάθε γυναίκας και κάθε άντρα. Το «Όλα τα δέντρα» της Μαρίας Φακίνου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες.
6: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν προανήγγειλε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν με σφοδρότητα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η πρόσφατη κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι αποτελεί πρόσχημα για την επανέναρξη των επιθέσεων σήμερα. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών με την Τεχεράνη, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα, μια συμφωνία που να λειτουργεί, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως η Τεχεράνη μας κοροϊδεύει. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η συμφωνία χρειάζεται ακόμη να υπογραφεί. Για τον κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μήνυμα προεκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας της οποίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Και πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημένοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, είπε χαρακτηριστικά. Σχολίασε μάλιστα πως το κυβερνών κόμμα αποδεικνύει τον πατριωτισμό και το λαϊκό του χαρακτήρα όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, είπε. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, αναφερόμενο στο κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν περί Ισραηλινής επιθετικότητας στην περιοχή, κατηγορώντας τον ότι είναι αντισημίτης δικτάτορας που δεν είναι σε θέση να επικρίνει το Ισραήλ. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και το Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν και την Τουρκία, και πρόσθεσε ότι η επιθετικότητα του Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει. Επίσης, ο Τούρκος Πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Επίσης, υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στην Κύπρο, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την ομιλία του στην καινή συνεδρίαση του οργανωτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ και με τους συντονιστές των Ομαρχιακών Επιτροπών. Απαντώντας εμέσως στην κριτική που δέχεται από κομματικά στελέχη, επισήμανε ότι με τις αυτόνομες λογικές.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Στον τέταρτο μεταξύ τους τελικό για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες μετά την επικράτησή του στο τρίτο παιχνίδι και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει ξανά υπό καθεστώς πίεσης για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 9.84.

πέτα μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες εσύ, ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω, και έτσι ξεκινάει η γλυκιά σου μωρία. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 84, θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα, αυτή τη γλυκιά ώρα που το απόγευμα γίνεται σιγά σιγά βραδάκι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Πάμε να φύγουμε μακριά, να ταξιδέψουμε με τις μουσικές, έτσι όπως θα μας τραγουδήσει στη συνέχεια η Μαρία Κουτσουρλή. Καλά να περάσουμε.

Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για να ξεκινήσει και η επικοινωνία μας. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber φυσικά στον αριθμό 6948-984-984. Με βρίσκεται πάντα στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί. Αριστεία Γιάννου με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι ο Βασίλης Ράλης και τα ταξίδια του νου συνεχίζονται σε μέρη μακρινά.

Δεν έχω διάθεση καμιά. Μόνο να δω εσένα, εσένα που σε είδα σε μέρη μακριά. Κι αν δεν υπάρχεις πια,

μεσοπέλαγα να βάλεις μέσα στο κέντρο.

καινούριο άλμπουμ για τους Revans, το συγκρότημα που ιδιαιτέρως μας αρέσει εδώ στην Κλικιάς Μωρία. Το άλμπουμ του λέγεται «Τι συνέβη» και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το τραγούδι «Δυο Δελφίνια». Για το υπόλοιπο, μέχρι τις 9, για την υπόλοιπη ώρα, θα ακούσουμε αρκετά καινούρια τραγούδια, γιατί ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή μας αρέσει πολύ να στηρίζουμε καινούριες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ για έναν ερμηνευτή από τη Θεσσαλονίκη που μόλις κυκλοφόρησε. Το άλμπουμ λέγεται «Στον αιώνα της σιωπής». Είναι ο Πάνος Ζώης, όπου παρουσιάζει τα καινούρια του τραγούδια, τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, με την υπογραφή της Σοφίας Νάτσιου στη μουσική και με διάφορους στιχουργούς, και ο ίδιος έχει υπογράψει αρκετούς στίχους. Το πρώτο τραγούδι έτσι που θα ακούσουμε και που νομίζω ότι θα ξεχωρίσει από το άλμπουμ έχει στίχους του Πόλη Κυριάκου και λέγεται «Όλα για σένα, έρωτα».

Και πάμε μέχρι τις 8.30 με τον Σάκη Καραθανάση και το τραγούδι του Μάγισσε σε μουσική του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη και στίχους επίσης δικούς του, αλλά μαζί με τον Σάκη Καραθανάση, ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι που ξεχωρίζει για τη συναισθηματική του ένταση και τη μυσταγωγική του αίσθηση. Θα κάνουμε μια διακοπή για τίτλους ειδήσεων και εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 9 γλυκιάς μορίας στον Αθήνα 984.

0: Ρούμελ News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρδής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Ιδιαίτερη προσωπικότητα News. Με αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις. Συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζο, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Νίκο Ξηδάκη, τη Βάσο Αλαγιάννη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο και άλλους. Στιχουργός, ο οποίος όμως δισκογράφησε με τη φωνή του περίπου 40 τραγούδια. Το 1984 κυκλοφόρησε το δίσκο «Ναι στο ναι και ναι στο όχι», ο Ρασούλης τραγουδάει Ρασούλη, όπου περιείχε 15 τραγούδια με τη φωνή του. Ανάμεσά τους και δύο τραγούδια σε μουσική του Μάνου Λοΐζου. Το ένα ήταν το «Ένα πουλί θαλασσινό» σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα και το δεύτερο που θα ακούσουμε εδώ ήταν το «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας» με στίχους δικούς του.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Με νέα πλήγματα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν με σφοδρότητα σήμερα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η πρόσφατη κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι αποτελεί πρόσχημα για την επανέναρξη των επιθέσεων. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών με την Τεχεράνη, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης, ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η συμφωνία χρειάζεται ακόμη να υπογραφεί. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αρχίσουν να υπογράφουν ένα έγγραφο. Έχει διαπραγματευτεί πλήρως, πρόσθεσε. Ακόμη, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν περάσει κρυφά από το στενό του Ορμούζ, χωρίς να το γνωρίζουν οι Ιρανικές αρχές. Οι απειλές κατακρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, επισημένοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου δεξαμενόπλιο σε Τεμπέλο στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στα Ιρανικά λιμάνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική διοίκηση CENTCOM. Νωρίτερα το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση και ενημέρωσε ότι 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, ωστόσο 3 αγνοούνται. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το περιστατικό. Για τον κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Να παράσχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το απόθεμα των πυρηνικών υλικών του, καθώς και για τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεών του, καλεί το Ιράν με ψήφισμά του το 35μελές Συμβούλιο Κυβερνητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Επίσης, η Τεχεράνη καλείται να παραχωρήσει στον οργανισμό κάθε απαραίτητη πρόσβαση, προκειμένου να επαληθευτούν επιτόπου τα δηλωθέντα στοιχεία. Αλλάζουμε θέμα. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του συνεδρίασης Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Και πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική, με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημένοντας ότι αυτή η βαβέλ. News.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαθέσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

Της μνήμης η παλιά φωτιά τη θράκα της κρατάει. Και αλίμονο στους κυβερνήτες, αλίμονο στους ποιητές να φιδοσέρνονται. Μπροστά μας έρχονται γενιές και τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως φτιάχνονται το ψωμί. Μόνο οι πράξεις είναι από μάρμαρο, τα λόγια σκόνη. Μια αυτοθυσία σημαδεύει την καρδιά μου και θυμάμαι

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Μαρίζα μου, το κέρμα σου.
2: Λοιπόν, το κέρμα μου το πετάω στη Ρένα για να κάνει το μουζουράκι στο επόμενο τραγούδι.
3: Α, τι ωραία.
1: Α, έχουμε τέτοια.
2: Στα μάτια μου εσύ φωνητικά όπως...
4: Πού θα κάνω πάλι. Για πείτε μου, εντάξει, το έχω πάρει απόφαση πια. Και μπορείτε να με φωνάζετε και σε άλλες εκπομπές, δεν έχω πρόβλημα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακά.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
16: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
17: Ναι, ναι.
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
17: Τα πάντα.
15: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
19: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
19: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
17: Ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
20: Και το επόμενο τραγούδι είναι από την δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουμε σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική Νικόλα Πιοβάνη, «Όμορφη ζωή».

Ράδιο Γουμελινιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 2027. Και πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική, με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Σχολίασε μάλιστα πως το κυβερνών κόμμα αποδεικνύει τον πατριωτικό και λαϊκό του χαρακτήρα όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, είπε χαρακτηριστικά. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, είναι μάχη ιδεών, δήλωσε ο νεοεκλεγής γραμματέας. Με νέα πλήγματα απείλησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν με σφοδρότητα σήμερα, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η πρόσφατη κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι αποτελεί πρόσχημα για την επανέναρξη των επιθέσεων. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών με την Τεχεράνη, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν περάσει κρύφα από το στενό του Ορμούς, χωρίς να το γνωρίζουν οι Ιρανικές αρχές. Οι απειλές κατά των κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, επισημένοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου δεξαμενόπλιο σε Τεμπέλο στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον στα Ιρανικά λιμάνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική διοίκηση CENTCOM. Νωρίτερα το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση και ενημέρωσε ότι 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, ωστόσο 3 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να παράσχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το απόθεμα των πυρηνικών υλικών του καθώς και για το σχεδιασμό των εγκαταστάσεών του, καλεί το Ιράν με ψήφισμά του το 35μελές Συμβούλιο Κυβερνητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Επίσης, η Τεχεράνη καλείται να παραχωρήσει στον οργανισμό κάθε απαραίτητη πρόσβαση, προκειμένου να επαληθευθούν επί τόπου τα δηλωθέντα στοιχεία. Έκκληση προς τους πολίτες του Λιβάνου να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, απίφθινε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. «Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας. Είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ», τόνισε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα αγγλικά. «Λαχταρά με την ειρήνη μαζί σας, με το Λίβανο», συμπλήρωσε. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, δάνειο ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας θα λάβει ο Δήμος Αθηναίων. Το δάνειο με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046 προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σύμφωνα με τον κύριο Δούκα έχει τους ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με άλλες δανειακές συμβάσεις. Σημειώνεται ότι σήμερα το 70% του σχολικού κτηρίου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Πάμε ότο έξτρα σάβας. μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: Κανείς διψήφιους για τους ερυθρόλευκους. Αντίστοιχα για τον Παναθηναϊκό, Κέντρικ Νάν έχει φτάσει στους 18. Χέις Ντέιβις μαρκάρεται από τον Βεζένκοφ. Γυρίζει σε αυτή την κίνηση που του αρέσει πολύ. Και εύστοχη για δύο πόντους. 47-42 για τον Παναθηναϊκό. 5 οι πόντοι του Ντέιβις, καθώς είπαμε πριν από λίγο εύστοχησε και σε τρίποντα. Φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και αυτό το χρεώνεται ο Ναν. Το τέταρτο φάουλ του Κέντρικ Ναν, μάλιστα. Αυτό δεν είναι καλό σε καμία περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει. Και νωρίς ο Εργίν Αταμάν, αν και δεν κάνει κάποια ενέργεια για να τον βγάλει.
9: Ικανός είναι ο Αταμάν να τον αφήσει μέσα, Λένα μου.
8: Εντάξει. Χωρίς νόημα βέβαια. Κάτι, ναι. Θα πάνε στο IRS. Έχει ζητήσει challenge ο Αταμάν.
10: Challenge για το πώς έχει κάνει το foul.
8: Ναι, γιατί έχει αντίθετη άποψη. Θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι δεν το έχει κάνει ο Ναν. Αν το έχει κάνει, αν όντως οι διαιτητές δουν πως το foul το έχει κάνει ο Ναν.
9: Έτσι όπως το δείξε το replay, θεωρώ ότι το πρώτο φάουλ έχει γίνει από Χέις Ντέιβις. Μετά βεβαίως στην εξέλιξη της φάσης έχει κάνει και ο Ναν φάουλ.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω πού σφύριξαν βέβαια οι διαιτητές.
8: Γιατί και ο Ντέιβις παραμένει μέσα στη φάση. Δεν είναι ναι. Δηλαδή ότι ναι, ναι, ναι. Έχει φύγει. Τώρα ναι, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
9: Ναι, δύσκολο.
8: Στον Ναν επιμένουν. Ναι, μάλιστα. Να χρεώσουν το φάουλ. Δηλαδή σε ποια στιγμή θεωρούν ότι έχει γίνει το φάουλ στον Φουρνιέ, έτσι. Και τελείωσαν και τα δύο challenge που είχε στη διάθεσή του ο Εργίν Αταμάν. Τα έχασε και τα δύο, δεν κέρδισε κανένα εκ των δύο. Ο Φουρνιέ εκτελεί και ευστοχή στην πρώτη βολή. 47-44 θα πρέπει. Πρέπει να γίνει το σκορ. Εμένα τα μάτια μου είδαν ότι ευστόχησε και στην πρώτη. Δημήτρη, δεν ξέρω τι είδες εσύ.
9: Ναι, ναι, είναι 47-44. Είναι 47-44.
8: 47-44 είναι το σκορ. Και ο Κέντρικ Ναν με 4 φάουλ παραμένει στο παιχνίδι. Ο Γκραντ δίνει στον Ντέιβις αυτό στο τέλος της επίθεσης. Κράτησε παραπάνω ο Γκραντ την μπάλα από ό,τι θα έπρεπε, γιατί δεν έβρισκε και ελεύθερο το παίκτη. Ο Εργίν Αταμάν τώρα σηκώνει τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος όπως είναι λογικό θα πάρει τη θέση του Κέντρικ Ναν. Στους 18 πόντους ο Ναν και με 4 φάουλ. Παπα-Νικολάου.
9: Λοιπόν, έχουμε κάποιο θέμα. Έχει πέσει το ίντερνετ με τη μετάδοσή μας από το Descender. 47-44 είναι το σκορ. Νομίζω ότι θα έχουμε την Ελένα Καραλή σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Απέσυρε ο Εργίνα Ταμάν τον Ναν. Νομίζω ότι είναι ακατανόητη η επιλογή του να έχει τον Χέντρικ Ναν σε τόσο καλή μέρα, με τρία φάουλ και με την έτσι τη ροπή του Ναν σε ένα άναρχο μπάσκετ γενικότερα, ακόμα και στην επιλογή των φάουλ, να τον έχει μέσα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Όχι. 47-46 λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει φτάσει κοντά στον Παναθηναϊκό, ένας πόντος πλέον η διαφορά. Να πούμε ότι ο Καραλής δεν κατάφερε να κάνει να πάρει τη νίκη στο Diamond Link στο Όσλο. Κατετέγει έκτος νικητής του αγώνα ο Μάρσαλ. Δεν πέρασε ο Καραλής παρά τις τρεις προσπάθειες στα 5-82. Έτσι έμεινε στο χαμηλό για εκείνον 5-62. Έκτος λοιπόν. Άρα έχουμε Μάρσαλ, Γκούτεμσεν και Κέντριξ, η πρώτη τριάδα του αγώνα στο επικοντό.

0: Δεν ξέρω, έχουμε τα παιδιά από το Τρισέντερ, όχι ακόμα. 49-46 προηγείται ο Παναθηναϊκός, 5-17 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Τώρα είναι μπροστά ο Ολυμπιακός, ο Γόκαπ με ένα lay-up μειώνει πάλι στον πόντο, 49-48. Για να δούμε, να κάνουμε μια προσπάθεια. Λένα, μας ακούς?
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωραία, πάμε πάλι.
1: Μιλούσα και εγώ μόνη μου, κατάλαβες?
0: Ναι, έπεσε το ίντερνετ, λοιπόν. Έπεσε το ίντερνετ, έτσι.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, το σκορ έχει γίνει 49-48, όπως άκουσα έλεγες και εσείς τους ακροατές μας τι έχει συμβεί. Τώρα έχουμε time out και λίγο πριν συνδεθούμε, ο Χέις Ντέιβις έκανε λάθος, έκανε βήματα. Μετά το time out την μπάλα θα είναι στον Ολυμπιακό για να κάνει αυτό στην επίθεσή του. 49-48. 4:55 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο.
0: Να πούμε ότι είναι 4-4 Ολυμπιακός με την Ματάρο στο Final Four των γυναικών, στην Ισπανική Ματάρο, ενώ η Φερεντσβάρωση είχε κερδίσει νωρίτερα την Σαντ Άντριου με 15-14. Άρα εφόσον ο Ολυμπιακός προκριθεί, θα παίξει στον μεγάλο τελικό του Final Four με τις Ουγγαρέζες. Κερδίσαν στα πέναλτι την Σαντ Άντριου. Έλεγα πριν, Ελένα, εκμεταλλευόμενος το ότι δεν είχαμε σύνδεση, την ακατανόητη πραγματικά έτσι επιλογή του Αταμάν να αφήσει τον Χέντρικ Νάν σε τόσο καλή μέρα με τα φάουλ, τα φορτωμένα που είχε στην πλάτη του. Τη θεωρώ πραγματικά κατανόητη, και εφόσον και αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει σήμερα να κερδίσει, ο Αταμάν έχει τις ευθύνες του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς έχει τις ευθύνες του
0: γενικότερα
1: για όλη την πορεία της ομάδας, έτσι. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι επιμένει τόσο πολύ στον Κέντρικ Νάν τη στιγμή που είναι χρεωμένος με φάουλ από τόσο νωρίς και δεν δοκιμάζει να βάλει μέσα τον Δολιόπουλο, είναι ξεκάθαρα δείγμα του ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες του, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο το έχουμε δει και κατά τη διάρκεια της σεζόν με τη διαχείριση που έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Ο Ολυμπιακός κάνει λάθος στην επίθεσή του. Χάνει την μπάλα ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό. Στον Χέις Ντέιβις, από εκεί στον Σόρτς, ο οποίος όσο μιλούσαμε εμείς στο μαρκάρισμα που έκανε στο Γουόκα, παρά λίγο να βγάλει και το παπούτσι του. Ο Λεσόρ. Εστοχή, 51-48 το σκορ. Γουόκα. Με τον Σόρτς, ο Φουρνιέ, τον επιτηρεί ο Γκραντ. Θυμίζουμε ότι και αυτός έχει 3 φάουλ. Βγαίνει για βοήθεια ψηλά ο Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ απέναντί του. Ο Φουρνιέ, βλέποντας τον χρόνο να τελειώνει, ένα φοβερό τρίποντο μπάζερ για τον Ολυμπιακό που φέρνει το μάτς στα ίσα 51-51, και με τον Γκραντ να τον έχει ζαλίσει για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά ο Γάλλος βρήκε τρόπο και ευστόχησε. Ο Σόρτς κάνει τον πάσιμο, ευστοχή, 53-51. Walk-up. Ο Έρναν Γκόμεθ εκεί έκλεισε τον Παπα-Νικολάου, ωστόσο από τον walk-up, ενώ πήγε ο Σπανός για βοήθεια ξανά στον Παπα-Νικολάου, walk-up στον Μιλουτίνοφ, βρίσκει το Φουρνιέ με τον Γκραντ. Ο Γάλλος ξανά για 3 στο τελείωμα της επίθεσης. Έχει τελειώσει ο χρόνος, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, 53-51. Αυτό που επιχείρησε τώρα να κάνει ο Φουρνιέ δεν του βγήκε, παρότι η απόσταση που είχε για το τρίποντο ήταν πιο κοντινή από αυτό που ευστόχησε πριν. Είναι και αυτό που, αν θέλει μπάλα, τώρα δηλαδή να χτύπησε ταμπλό. Είναι αυτά τα παιχνίδια της μπάλας που, αν θέλουν, σου κάνει τη χάρη, σου την κάνει.
0: Η αλήθεια ήταν σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Αν έμπαινε το καλάθι, θα ήταν τραβηγμένο.
1: Θα τραβάγαμε και τα μαλλιά.
0: Ναι. Μετά το προηγούμενο, ναι. Πώς
1: τώρα δηλαδή στο ποδόσφαιρο θα έλεγες ότι ήταν δοκάρι αυτό. Λοιπόν, ο Λεσόρ δεν μετράει το καλάθι. Κερδίζει το τρίτο φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς, ο οποίος πήρε τη θέση του Μιλουτίνοφ. Ναι, το τρίτο φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς. την συνέχεια ευστοχή και στο καλάθι ο Γάλλος Σέντερ, αλλά το έχουν δώσει νωρίτερα στην προσπάθεια οι διαιτητές, οπότε δεν μετράει το καλάθι. 3-2 είναι τα φάουλ στον χρόνο που έχει παιχτεί στο τρίτο δεκάλεπτο, 2:49 για να ολοκληρωθεί ο Σόρτς. Στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό δίνει στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ hand-off με τον TJ Shorts, ο οποίος ξανά σε μια από τις αγαπημένες του προσπάθειες δεν ευστοχεί, και όσο είναι δεν έχει, ναι. Όσο είναι στο glass floor προσπαθεί να ξανακερδίσει την μπάλα, η οποία όμως τελικά είναι για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν ότι, ναι, ξέρεις, από τη συνηθισμένη ενέργεια που κάνουν πολλές φορές για να πάνε για challenge.
0: Για challenge, αλλά δεν υπάρχει.
1: Δεν έχει ναι, άλλο, ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν και το γήπεδο έτσι ζεσταίνεται λίγο. Θεωρούν ότι ήταν λάθος η απόφαση. Νομίζω ότι βγήκε από τον Σόρτς. Δεν κατάλαβα.
0: Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Ο διερυθρολεύκων.
0: Όχι. Από το Σόρτς. Θα το έχανε το challenge και πάλι ο Αταμάν.
1: Ναι. Ότι ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα ήταν ο Σόρτς. Τώρα ο Χουάντσο κλέβει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί μια γρήγορη επίθεση, ωστόσο δεν τα καταφέρει. Ο Γκραντ για τον Χουάντσο, αυτός για τρεις δεν ευστοχεί. 53-51 παραμένει το σκορ, 2 λεπτά για το τέλος του δεκαλέπτου. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Walk-up Παπα-Νικολάου. Κακή πάσα για τον Τζόουνς, ο οποίος ήταν υπό την πίεση του Λεσόρ. Η μπάλα έξω ξανά για τον Παναθηναϊκό. Η άμυνα του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο είναι σίγουρα πολύ πιο πιεστική και προσπαθούν να κλείσουν κάθε πάσα των Ερυθρολεύκων ή να τους οδηγήσουν σε λάθος. Γνωρίζουν άλλωστε το ότι εάν και εφόσον δεν κερδίζουν σήμερα, τελειώνει εδώ η σειρά των τελικών. Οπότε είναι δεδομένο ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ισοφαρίσουν τη σειρά στο 2-2. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει

0: κόψει την επίθεση του Ολυμπιακού. Αυτό που έλεγα είναι ότι ο Βεζένκοφ σήμερα δεν είναι στην καλύτερη βραδιά του. Η ανθέση άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω του είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Ίσως με διαψεύσει τώρα, όχι δεν με διέψευσε. Και τέταρτο φάουλ για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Το κερδίζει ο Ματίας Λεσόρ στην προσπάθεια των δύο παικτών να πάρουν καλύτερη θέση κάτω από το καλάθι για να κερδίσουν το rebound. Ο Έρναν Γκόμεθ δίνει τη θέση του στον Ντίνο Μίτογλου και ο Παναθηναϊκός με Σόρτ, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Μίτογλου και Λεσόρ. Από τις λίγες φορές που ο Μίτογλου θα παίξει στη φυσική του θέση, δεν συνηθίζουμε να τον βλέπουμε τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, εν τη απουσία και του Λεσόρ μάλιστα αναγκαζόταν να παίξει πολύ περισσότερο ως πέντε. Τζέι Σόρτ με τον Παπα-Νικολάου ξεφεύγει, επιχειρεί για δύο, αστοχή, το rebound στα χέρια του Κόρι Τζόσεφ. Οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού, μαρκάρεται από τον Σόρτ, ο οποίος πηγαίνει και μόνος του για την επίθεση και ευστοχή. 53-55 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό μετά από πολλή ώρα και από το πρώτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε το μάτς και είχε προηγηθεί αυτός. Από εκεί και έπειτα ήταν διαρκώς πίσω στο σκορ, 19 δεύτερα για το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Εβάν Φουρνιέ, είναι το δεύτερο. Ο Φουρνιέ έχει φτάσει στους 15 πόντους. Είναι ο μοναδικός διψήφιος για τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν είναι ο μοναδικός. 13 έχει και ο Βόκαμ. 2 οι διψήφιοι για τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό μόνο ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει 18, αλλά έχει απενεργοποιηθεί στον πάγκο με τα 4 φάουλ. Ο Σόρτς ξανά για 2 αστόχησε. Ο Φουρνιέ για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, πολύ ωραία κίνηση και καταλήγει με κάρφωμα 53-57 για τον Ολυμπιακό στην εκπνοή του τρίτου δεκαλέπτου. Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Να περιμένουμε μέχρι να έρθει ο Γιώργος Σουγκαλίδης να μας κάνει το σχόλιο.
0: Σου δίνω ευθύς αμέσως για να μην χάνουμε χρόνο.
1: Ωραία, ωραία. Εγώ να πω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 8-7 στην δεύτερη περίοδο. Η Βάσο Πλευρή του έκανε το 8-7. Γιώργο.
2: Λοιπόν, εδώ λίγο το φύλλο γύρισε και είναι λογικό γιατί το έγκλημα το ακολουθεί η τιμωρία. Ο Ναν στο 23 χρεώθηκε με φάουλ. Το τέταρτο, άλλαξε όλη η εικόνα του Παναθηναϊκού. Από τις 18 πόντους του πρώτου ημιχρόνου δεν πέτυχε πόντο. Ο Σόρτς είναι σε πολύ κακή βραδιά. Ο Αταμάν, ενώ ήταν πολύ δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο, έμοιασε να μην έχει την ίδια ένταση να κοουτσάρει. Θα έπρεπε να βάλει το Τολιόπουλο, να δοκιμάσει κάτι άλλο, βρε παιδί μου. Έχουν φορτωθεί με 3 φάουλ ο Γκραντ, 3 ο Σόρτς, 4 ο Ναν, 4 από την άλλη πλευρά ο Τζόνς. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στο τρίτο δεκάλεπτο και το έχει γυρίσει στο συν 4. Βεβαίως όσο ανοιχτό ήταν στο πρώτο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά τόσο ανοιχτό είναι και τώρα. Έτσι δεν έχει κριθεί απολύτως τίποτα. 10 λεπτά για να δούμε αν έχουμε λευκό καπνό και πρωταθλητή. Αν ο Ολυμπιακός θα πάρει και το δεύτερο τίτλο, τον σημαντικό της χρονιάς, στο ίδιο γήπεδο ή αν θα πάμε στον πέμπτο τελικό.
1: Μάλιστα. 8-7 εξακολουθεί και προηγείται ο Ολυμπιακός της Ματαρό. 2:49 πριν από τη λήξη του δεύτερου οκταλέπτου. Ομιλώ πάντα για το Final Four που γίνεται στην Μάλτα. Και πάμε πάλι στο Τισέντερ αφού ξεκινά η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Λένα.
0: Και ο Εργίν Αταμάν τα παίζει όλα για όλα και ξεκινάει την τέταρτη περίοδο με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει θέση στο Glass Floor. Να δούμε πώς θα πάει αυτό για τον Παναθηναϊκό και για τον Αμερικανό. Ο Γκραντ έχει την μπάλα, βρίσκει τον Χέις Ντέιβις. Αυτός δίνει στον Ναν, ο Τάισον Γουόρντ έχει μπει στην πεντάδα του Ολυμπιακού και μαρκάρει τον Ναν, ο οποίος ευστοχεί κατευθείαν. Κάνει το 55-57 και 20 τους δικούς του πόντους. Έχει επιστρέψει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού και ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ και μαζί με τον Λεσόρ, τον Γκραντ και τον Ντέιβις συμπληρώνουν τους πέντε που αγωνίζονται για τους γηπεδούχους. Ο Κόρι Τζόσεφ για τον

0: για τον Ολυμπιακό. Έκανε μία προσπάθεια, αλλά το μαρκάρισμα του Έρναν Γκόμεθ είχε αποτέλεσμα. Για τον Ολυμπιακό, Τζόσεφ Γουόρτ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Τζόουνς, ο οποίος και αυτός, είπαμε, έχει 4 φάουλ. Αλλά σαφέστατα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι άλλη η βαρύτητα του να έχει 4 φάουλ ο Ναν και άλλη βαρύτητα του να έχει 4 φάουλ ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Από τα χέρια του Γουόρτ εδώ η μπάλα βγήκε έξω και είναι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω πως είναι για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι δύο διαιτητές θα πάνε να το δουν στο Instant Replay. 57-57 το σκορ, προηγείται ο Ολυμπιακός.
1: Σε απόσταση 2 γκολ Ολυμπιακός στο πόλο επί της Ματαρό της Ισπανικής. 9-7 η Άντριους έκανε το 9-7. Θέλουμε 1:30 πριν από την λήξη του δεύτερου οκταλέπτου του πρώτου ημιχρόνου. Ουσιαστικά χαμένη επίθεση για τις Ισπανίδες. Ο Ολυμπιακός είναι και πάλι μπροστά. Ευκαιρία, εάν επετύχει γκολ, να ανοίξει την ψαλίδα στα 3 γκολ. Οι διαιτητές ακόμα το κοιτούν, λένε είναι δύσκολη φάση και αυτή, και αυτή. Και οι δύο παίχτες νομίζω το βγάζουν.
0: Έλαβε, σε παρακαλώ. Ναι, δύσκολη φάση.
1: Πολύ, πολύ, ναι.
0: Κοίταξε, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η μπάλα φεύγει από τον Word. Τουλάχιστον από εδώ που είμαστε. Ωστόσο, δεν ξέρω από την τηλεόραση πώς το βλέπεις εσύ.
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Κερδίζει ο Τζέριαν Γκραντ και είναι το 5ο του Ταϊρίκ Τζόουνς. Δεν χαίρεται ιδιαιτέρως ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Χρήστος Μπαφές. Προσπαθούν να τον ηρεμήσουν γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει νόημα. Ο ενθουσιασμός που διακρίνει τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει κάποια ενέργεια που θα ξεσηκώσει ακόμα περισσότερο την αντίδραση του κόσμου και να έχουμε άλλα πράγματα. Η εμπειρία εδώ των υπευθύνων του Ολυμπιακού και του προπονητή της ομάδας λειτουργεί κατευναστικά. Ο Τζόουνς ακόμα δεν έχει καθίσει. Θέλει να ανοίξει διάλογο με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Πηγαίνει και ο Παπανικολάου κοντά του. Ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό αστοχή. Διώχνει ο Ντέιβις και ο Λεσόρ. Ο Ναν. 23 πόντι του, 58-57 πυροβάδισμα ξανά για τον Παναθηναϊκό. Τζόσεφ για τον Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ Γουόρτ απέναντί του. Ο Νάν, ο οποίος εντάξει κάτω τα ψέματα δεν μπορεί να παίξει άμυνα, στον κόρη Τζόσεφ σουτάρει για 3 αστοχή. Γουόρτ και Νάν διεκδίκησαν την μπάλα. Ο Γουόρτ είναι αυτός που την έβγαλε έξω για τους πράσινους με τον Νάν. Στον Γκραντ η εξέδρα ζεσταίνεται ξανά. Ο Γκραντ για τον Λεσόρ. Βρίσκει τον Αν. Ο Μιλουτίνοφ στις αλλαγές απέναντί του. Γκραντ με τον Τζόσεφ. Αυτά αυτά τα mid-range shoot τα οποία του αρέσουν, άστοχος όμως. Ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό, καλάθι και φάουλ και τέταρτο φάουλ για τον Τζέριαν Γκραντ. Ακόμα ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Τι να δούμε με πόσους points θα τελειώσει το μάτι σήμερα ο Παναθηναϊκός. Ο Φουρνιέ στη γραμμή των βολών για να βάλει και το κερασάκι μετά το καλάθι που ευστόχησε. Να δούμε αν θα βάλει και το κερασάκι λοιπόν, για να το πω πιο σωστά. Το κάνει 58-60 για τον Ολυμπιακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι στους 18. Να. Κλείνεται και από Βεζένκοφ και από Ward, βρίσκει τον Χέις Ντέιβις, αυτός στον Χουάντσο για 3, άστοχος. Δεν είναι καλή επιθετική βραδιά για τον Ισπανό του Παναθηναϊκού, μόλις 4 έχει ευστοχήσει. Ο Φουρνιέ με τον Γκραντ κλείνεται και από τον Λεσόρ. Οι διαιτητές λένε ότι την μπάλα την έβγαλαν πράσινα χέρια. Ο Φουρνιέ ξανά στην επαναφορά. 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, 7 και 8 για να ολοκληρωθεί η τέταρτη περίοδος. Φουρνιέ στον Τζόσεφ. Αυτό στο Βεζένκοφ, ένα τρίποντο από πολύ μακριά, άστοχο. Λεσόρ και Ναν για το rebound, το Λεσόρ το κέρδισε, δίνει στον Ναν. Κλείνεται από Γουόρντ και Μιλουτίνοφ, βρίσκει το Γκραντ για 3, το σκέφτεται λίγο, τελικά ευστοχή και κάνει το 61-60. Για τον Φουρνιέ κλείνεται από Γκραντ και από Λεσόρ, φάουλ το οποίο το έχει κάνει ο Ματίας Λεσόρ, είναι το δεύτερο. Αν το είχε κάνει ο Γκραντ ή αν οι διαιτητές είχαν κρίνει ότι το είχε κάνει ο Γκραντ, θα ήταν το πέμπτο. 61-60, 6:32 για το τέλος του αγώνα, για το τέλος του τέταρτου τελικού. 14 για την επίθεση του Ολυμπιακού με το Φουρνιέ να είναι στην επαναφορά. Βρίσκεται ο Τζόσεφ, αυτό στο Βεζένκο. Ο Γουόρντ μπαίνει για μπάσιμο. Μάλιστα. Πέμπτο φάουλ για τον Κέντρικ Ναν. 6:27 πριν από το τέλος του τέταρτου τελικού, ο Κέντρικ Ναν ολοκληρώνει την παρουσία του. 61-60, αποχωρεί και αποθεώνεται από τον κόσμο. Την έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει ο Τάισον Γουόρντ, πήρε το πέμπτο φάουλ του Κέντρικ Ναν. Σαφέστατα πολύ πιο δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού και πολύ πιο εύκολο σε αυτό το κομμάτι του Ολυμπιακού, γιατί απαλλάσσεται από τον κορυφαίο σκόρερ για απόψε και γενικότερα του Παναθηναϊκού.
1: Ο Εργίνα Ταμάν στο πλάνο λέει ένα μηδιά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχει ένα καθρέφτη, ένα μηδιά στον καθρέφτη μπροστά.
0: Μπορεί να μηδιά γιατί θεωρεί ότι το συγκεκριμένο φάουλ δεν ήταν. Δεν σημαίνει ότι...
1: Ναι, ναι, καλά, με αυτή τη λογική, αλλά ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, 61-61 το σκορ. Με προσπάθειες τώρα εκεί πέρα πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Κοντού μεταξύ άλλων, να απομακρύνει κάποιον οπαδό ο οποίος... Μάλλον θα είχε δυσαρεστηθεί από αυτή την εξέλιξη. Λεσόρ για τον Ντέιβις. Κόρι Τζόσεφ χρεώνεται με φάουλ. Το δεύτερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Στα 3-2 είναι τα φάουλ αυτή τη στιγμή. Καμία ομάδα δεν έχει πλεονέκτημα. Ο Γκραντ για τον Λεσόρ. Ξανά Γκραντ. Τρίτο φάουλ για τον Κόρι Τζόσεφ. Αυτό τώρα από κεκτημένη ταχύτητα φαντάζομαι, γιατί δεν έπιασαν τα φρένα. Δεν νομίζω ότι είχε κάποιο... Ναι, δεν είχε κάποιο νόημα δηλαδή τώρα αυτό το φάουλ που έκανε ο Τζόσεφ. Λοιπόν, Γκραντ για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ξανά Γκραντ. Ο Ντέιβις προσπαθεί να απελευθερωθεί. Ο Γκραντ του δίνει την μπάλα. Ο Βεζένκοφ τον μαρκάρει. Ντέιβις για τον Χουάντσο, άστοχος. Ο Λεσόρ όμως το rebound για τον Τζέριαν Γκραντ. Αυτός για τρεις. Πολύ κακό, πολύ άστοχο το σουτ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. 5-45 στο Χ. Οι δύο ομάδες 61-61 για να ολοκληρωθεί ο τέταρτος τελικός. Βασίλης Τολιόπλος έχει πάρει τη θέση του Κέντρικ Νάν, 61-63 με τον Εβάν Φουρνιέ να ευστοχεί και να φτάνει στους 20. Γκραντ στον Ερνάν Γκόμεθ, αυτός στον Λεσόρ που τον μαρκλίνεται από τον Μιλουτίνοφ. Παλεύει ο Γαλλοσέντερ, κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Σέρβο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το τρίτο. Θυμίζουμε ότι έχει αποβληθεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 5 για τον Ολυμπιακό και αυτό ήταν το τρίτο φάουλ για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ η Εργίνα Ταμάν ετοιμάζει τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Ο Ματίας Λεσόρα στοχεί στην πρώτη από τις δύο βολές που έχει να εκτελέσει. Παραμένει 61-63 το σκορ. Αστοχή και στη δεύτερη ο Μιλουτίνοφ, το rebound. Ο Λεσόρ είναι στους 8 πόντους. Walk-up. Δεν έγινε και η αλλαγή. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης κάθεται ξανά στη θέση του. Προφανώς ο Εργίνα Ταμάνη ήθελε να χαμηλώσει. Ναι, σηκώνει τώρα τον Μίτογλου. Άλλαξε σκεπτικό και ο Τόμας Walk-up ευστοχή για τον Ολυμπιακό σε σου 3 πόντων, 61-66. Προβάδισμα 5 πόντων για τον Ολυμπιακό, 4-44 για το τέλος του αγώνα. Γκραντ προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του εκεί, βρίσκει τελικά τον Χέις Ντέιβις, αυτός τον Τολιόπουλο από πολύ μακριά, εύστοχος ο Βασίλης Τολιόπουλος, 64-66, ένα τρίποντο το οποίο το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να μην επιτρέψει στον Ολυμπιακό να απομακρυνθεί πολύ, να τον πιέζει, να νιώθει την ανάσα των γηπεδούχων. Ο Φουρνιέ θα επιχειρήσει και αυτός τρίποντο, όχι. Ο Φουρνιέ κλείνεται και από Λεσόρ και από Γκραντ, δίνει μια μπάσα στον Βεζένκοφ και αυτός υπό ασφυκτική πίεση του Ντέιβις, κακή επιλογή στο τέλος του χρόνου. Ο Τολιόπουλος επιχειρεί τώρα άλλο ένα τρίποντο. Βιαστική εδώ η επίθεση του Παναθηναϊκού, δεν είχε λόγο ο Βασίλης Τολιόπουλος. Θα πρέπει να είναι πιο ψύχρεμοι και να κάνουν πιο οργανωμένες και πιο σωστές επιθέσεις. Ο χρόνος υπάρχει έτσι κι αλλιώς, 64-66 είναι το σκορ. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πολύ μεγαλύτερη ένταση στην άμυνά του και προσπαθεί να κλείσει όλους τους παίκτες. Ο Μιλουτίνοφ άστοχος σε σουτ, 2 πόντων από τον Έρναν Γκόμεθ, μπάλα στον Τολιόπουλο. Αυτός προσπάθησε να βρει τον Ντέιβις, αλλά και ο Γόκαπ έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Τζέριαν Γκραντ. Ο Μιλουτίνοφ απέναντί του θα πάρει μόνος του την επίθεση. Άστοχη. Δεν κατάφεραν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πάρουν και το rebound. Την μπάλα στα χέρια του Τόμας Walk-up που οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Εργίνα Ταμάν ετοιμάζεται να κάνει δύο αλλαγές. Έχει σηκώσει και την Τζέι Σόρτ και την Ομίτογλου. Ο Εβάν Φουρνιέ. Αυτό που λέγαμε και πριν για τον Παναθηναϊκό. Μια επίθεση ανευλογουγετίας από τόσο μακρινό σουτ 3 πόντων. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκε το προηγούμενο θα μπαίνουν και όλα από τόσο μεγάλη απόσταση. Μπορούσε να κοιτάξει καλύτερες επιλογές. Δεν τις έκανε. Άστοχος ήταν ο Γάλλος. Από εκεί και έπειτα η μπάλα. Έπειτα από σουτ του Ντέιβις στον Έρναν Γκόμεθ. Ξανά Ντέιβις. Γκραντ. Βρίσκει τον Έρναν Γκόμεθ που τον είχαν ξεχάσει οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός 2-22 πριν από το τέλος του αγώνα ισοφαρίζει 66-66 με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στον πάγκο για το time out.
1: Θρίλερ έχει γίνει στο T-Center, 66-66, ο Ολυμπιακός προηγείται 11-9 της Ματαρό. 4 και 7 πριν από τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Στο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 17 στο τέλος του δεύτερου οκταλέπτου. Πλέον είναι στο 11-9. Φαίνεται καλύτερη ομάδα οι Ελληνίδες από τις Ισπανίδες. Να ευχηθούμε να πάει έτσι και στο τέλος της αναμέτρησης. Λένα.
0: Και εδώ πέρα θα πούμε το ότι σε αυτό, έτσι για να τριγκάρουμε ακόμα λίγο περισσότερο τους φίλους μας, οι βολές αυτή τη στιγμή είναι 54 για τον Παναθηναϊκό,
1: ναι,
0: και 48 για τον Ολυμπιακό.
1: Αυτά είναι.
0: Είπαμε, τους συντρικάρουμε έτσι, όχι ότι μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή, για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον όση ώρα περιμένουμε να επιστρέψουν και οι παίκτες από
1: την... Η καταμέτρηση βολών είναι το must των ημερών.
0: Έτσι, βέβαια. 9 στα 30 σου 3 πόντων για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό 8 στα 25. 66-66 και τα επόμενα 2-22, οι δύο ομάδες ξεκινούν από το Χ. Άλλη μια ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι είναι η τρίτη συνολικά στο παιχνίδι. 2-15 λοιπόν, ο Κόρι Τζόσεφ για τον Βεζένκοφ και αυτό στο Φουρνιέ. Τζόσεφ ξανά. Μέσα, όχι, βρίσκεται τον Walkup, σουτάρει για 3 αστοχή. Ο Walkup βρίσκει, παίρνει το rebound, δίνει την μπάλα στον Σάσα Βεζένκοφ. Ξέρεις, είναι το θέμα, Αμερικανός, Έλληνας, πώς να τον πούμε τώρα. Ο Ολυμπιακός 66-69 με το σουτ των 3 πόντων στο οποίο φτώχησε ο Σάσα Βεζένκοφ, που έφτασε στους 9. Γκραντ, Ντολιόπουλος και ξανά ο οποίος κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό, με τον Τζόσεφ να είναι στο μαρκάρισμά του. Ο Βεζένκοφ τώρα, ο Ντολιόπουλος έξω για τον Ντέιβις, αυτός για 3 ευστοχή. 69 όλα. 1-35 για το τέλος. Πολύ άστοχο, η μπάλα κόλλησε ανάμεσα στο ταμπλό και στις διαφημιστικές πινακίδες. Τόσο άστοχο δηλαδή το σουτ του Κόρι Τζόσεφ. Θα χρειαστεί και η καρέκλα και η σκούπα για να μπορέσει να βγει η μπάλα από εκεί που σφήνωσε. Και η επαναφορά θα είναι για τον Παναθηναϊκό. 1-17 για το τέλος, 69-61. Το Λιόπλος για το Grand και ξανά το Λιόπλος. Με τον Γκουκ από Βασίλης, το Λιόπλος βρίσκει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στον Grand. Με τον Τζόσεφ απέναντί του, Grand, Davis. Σουτάρι, αστοχή, η μπάλα στα χέρια του Βεζένκοφ με μια μικρή βοήθεια εκεί από τον Μιλουτίνο. Ο Walkup, 47 δευτερόλεπτα για το τέλος, 15 για τον Ολυμπιακό. Walkup, λέει στον Τζόσεφ που θέλει να του κάνει το screen. Ο Ντέιβις βγαίνει στο μαρκάρισμα του Walkup τώρα. Φουρνιέ με τον Γκραντ, Φουρνιέ για 3, αστοχή. Σημαντικό αυτό, αν έμπαινε για τον Ολυμπιακό, αστόχησε, η ισοπαλία παραμένει. Ο Τολιόπουλος, Ντέιβις, 17 δευτερόλεπτα, 8-7 τώρα στη διάθεση του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Γκέις Ντέιβις. Δίνει στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, άστοχος ξανά. Μια χαμένη ευκαιρία και βλέπω την παράταση εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Ναι, πάμε σε παράταση λοιπόν. Αυτό δεν το είχαμε δει ακόμα στη σειρά των τελικών. 69-69 με τις δύο ομάδες να έχουν ένα έξτρα πεντάλεπτο. Ο Ματίας Λεσόρ δείχνει αρκετά καταπονημένος. Ο Κέντρικ Νάν και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βγαίνουν μαζί με τον Τίνο Μητογλου για να του πούν κουράγιο λίγο ακόμα. Πέντε λεπτά είναι, δεν είναι και πολύ. Στα επόμενα πέντε λεπτά θα μάθουμε λοιπόν ποιος θα είναι ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης. Σας δίνω το Γιώργο.
1: Ναι, οκ. Okay.
7: Sweet 69 δεν το λες πάντως.
1: Όχι.
7: Λοιπόν, πάμε για παράταση. Είναι ένας ίσως ομορφότερος τελικός από όλους. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως χωρίς τον Αν για 5 λεπτά. Με τον Γκραντ με 4 φάουλ. Ο Ολυμπιακός χωρίς σταθερό σημείο αναφοράς με εξαίρεση τους Γκόκαπ και Φουρνιά. Αλλά και ο Παναθηναϊκός τώρα απόντος του Γκραντ δεν έχει. Απόντος του Να δεν έχει σταθερό σημείο αναφοράς. Πάμε να δούμε, ξέρεις, είναι εδώ τώρα, δεν υπάρχουν ούτε προγνωστικά ούτε προβλέψεις, ούτε τίποτα. Όποιος είναι πιο τυχερός, όποιος έχει μεγαλύτερη αντοχή, όποιος έχει πιο σκληρό μέταλλο. Ανοιχτά όλα.
1: Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Το μέταλλο μετράει εδώ, η ψυχή, έτσι.
7: Δηλαδή σκέψω ότι μετά το 66-66 που ήταν με το καλάθι του Ερναν Γκόμεθ, έβαλε τρίποντο Βεζέκοφ, μετά από άστοχο τρίποντο και επιθετικό rebound του Γουόκαπ, απάντησε ο Χέις Ντέιβις με τρίποντο και μετά έχουμε άστοχο τρίποντο του Τζόζεφ, άστοχο δίποντο του Χέις, Φουρνιέ, Ερναν Γκόμεθ, Βεζέκοφ, άστοχα τρίποντα. Βαριά η μπάλα.
1: Βαριά βέβαια. Και οι προσωπικότητες βέβαια που μετράνε απίστευτα, και όπως πολύ σωστά είπες, παράταση χωρίς τον Αν.
7: Ναι. Λοιπόν, και επειδή είναι βαρύ και το μικρόφωνο, το δίνω στην Ένα Καραλή.
1: Ωραία.
0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έξτρα πεντάλεπτο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής. Από πλευράς καμιάς εκ των δύο ομάδων δεν βλέπουμε αλλαγές στις πεντάδες. Συνεχίζουν έτσι όπως ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του αγώνα, 69-61. Εν συντομία, Τολιόπουλος, Γκραντ, Έρναν Γκόμεθ, Ντέιβις και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Τζόσεφ, Γουόκαπ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Στην επαναφορά ο Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό. Δίνει στον Γουόκαπ. Ξανά Τζόσεφ. Μαρκάρεται από τον Τολιόπουλο. Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ. Walk-up για τρεις, εύστοχος. Ο Τόμας Walk-up είναι και στα δύο τελευταία παιχνίδια και στο τρίτο τελικό και σήμερα παράγοντας για τον Ολυμπιακό. Στο προηγούμενο μάτς με το τρίποντο που έβαλε, στο χρονικό σημείο που το έβαλε, είδαμε ότι έκρινε ουσιαστικά υπέρ των Ερυθρολεύκων το παιχνίδι. Μένει να δούμε και σήμερα τι θα κάνει. Έχει φτάσει στους 19 πόντους. Ο Grant για την επίθεση του Παναθηναϊκού δίνει στον Ντέιβις, εύστοχος και αυτός με τη σειρά του. Ο Ντέιβις έχει ανεβάσει τα ποσοστά του κατά πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλωστε από τη στιγμή που δεν υπάρχει κενάν, έπρεπε να βγει και αυτός μπροστά για να βοηθήσει την ομάδα του. Βεζένκοφ για το Φουρνιέ. Με τον Γκραντ στο μαρκαρισμά του, ο Βάλος ευστοχή, 72-74 το σκορ. Και ο Φουρνιέ στους 22. Τολιόπουλος με τον Walk-up. Πηγαίνει για τον Πάσιμο, πολύ ωραία ενέργεια. Η μπάλα βρίσκει στεφάνη, αλλά είναι εκεί ο Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ. Ευστοχή 74-74. Ο Ερναν Γκόμεθ μπορεί να είναι άστοχος από τον τρίποντο. Έχει φτάσει τους 8. Στα rebound όμως κάνει καλύτερη δουλειά σίγουρα. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Θυμίζουμε ότι ο Γκραντ έχει 4 φάουλ. Walk-up. Ο Ντέιβις, ο Φουρνιέ, αστοχή, πήρε πολύ ωραία την μπάλα και άλλα, αστόχησε σε lay-up. Η μπάλα είναι ξανά για τον Ολυμπιακό. Ναι, ο Γκραντ απέφυγε να του κάνει φάουλ γιατί θα ήταν το πέμπτο. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, 3 και 16 για το τέλος της παράτασης. Ο Βεζένκοφ στην επαναφορά βγάζει έξω στο Μιλουτίνοφ, αυτός τον Walk-up. Ο Ντέιβις απέναντί του. Βεζένκοφ για ένα σουτ τριών πόντων, ευστοχή 74-77. Ντέιβις για τον Τολιόπουλο. Να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Πηγαίνει για το lay-up. Η μπάλα δεν το κάνει το χάρι. 74-77. Ο Φουρνιέ έχει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Με τον Τολιόπουλο και τον Ντέιβις για βοήθεια. Μιλουτίνοφ για τον walk-up. Αυτός φεύγει από την επιτήρηση του Μιλουτίνοφ. Ευστοχή σε σουτ 2 πόντων, 74-79. Προβάδισμα 5 πόντων για τον Ολυμπιακό, 2-27 για το τέλος. Και time out από τον Εργίνα Ταμάν.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στην παράταση, είναι πιο ψύχρεμος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Αν, ο Χέις Ντέιβις προσπαθεί, αλλά νομίζω έχουν βγει μπροστά Βεζένκοφ και Φουρνιέ, και εφόσον έχουν βρει το χέρι τους, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο. Εκ των πραγμάτων βέβαια προηγείται και με 5 πόντους. 13-11 προηγείται επίσης η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού της Ματαρό. Αρχές 4ου 8λεπτού, 4ου και τελευταίου, 7:06:59 τώρα για την ακρίβεια, πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Δεν ξέρω, Λένα, αν συμφωνείς με αυτό που έλεγα, ότι Φουρνιέ και Βεζένκοφ, εφόσον βρήκαν το χέρι τους, ιδιαίτερα ο Σάσα, ο Βεζένκοφ, ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ο οποίος ακριβώς μέχρι το τον τέταρτη περίοδο, θα σου έλεγα, το ότι μη σου πω και μέχρι την παράταση, ναι, δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, δεν είχε έτσι καταφέρει να βρει ρυθμό ή να ξεφύγει από την επιτήρηση του Ντέιβις, τα είχε βρει δύσκολα. Θα σου έλεγα το ότι είναι πολύ σημαντική 19 πόντι που έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τον Τόμας Ουόκαβ, έτσι, ο οποίος δεν είναι ο κατεξοχήν σκόρερ, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στον αποψινό τελικό και στο προηγούμενο μάτς.
1: Βέβαια, κλειδί, κλειδί.
0: Οι δύο ομάδες επέστρεψαν. Ο TJ Shorts στην, ο TJ Shorts στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Shorts, Grant, Juancho, Hernan Gomez, Davis και Μίτογλου. Ο Shorts ευστοχή, γιατί έδιωξαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού αντικανονικά. 76-79 από το σκορ. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει αλλαγή στην πεντάδα, με Τζόσεφ, Βόκαπ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχει κλείσει αρκετά το ρόστερ του στο τέταρτο δεκάλεπτο και τώρα στο χρόνο τον έξτρα της παράτασης. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Φάουλ που κερδίζει ο Γάλλος στην προσπάθειά του για το καλάθι, και το φάουλ είναι από τον στον Τζέριαν Γκραντ, το δίνει. Μάλιστα. Πέμπτο και του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος αν θα το έδινα σε κάποιον θα ήταν ο Μίτογλου και όχι ο Γκραντ, τουλάχιστον έτσι όπως είδα εγώ τη φάση.
1: Όχι, όχι, ο Μίτογλου δεν τον ακούμπησε καν, Ελένα.
0: Δεν ήταν ο Γκραντ, δεν ήταν ο Μίτογλου.
1: Όχι, όχι, δεν τον ακούμπησε καν ο Μίτογλου.
0: Χρειαστώ ένα replay και εγώ, ναι, για να μπορώ να βεβαιωθώ ότι έγινε το φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ. Χωρίς Γκραντ και χωρίς Ναν, οι διαιτητές μάλλον πηγαίνουν πάλι στο IRS για να δούνε, φαντάζομαι, το ποιος το έκανε και αν όντως το έκανε ο Γκραντ. Ότι τον σπρώχνει από πίσω ο Γκραντ. Ναι, δεν μπορώ να σου πω ότι από την απόσταση τουλάχιστον που έχω από το Cube βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω από τους δέκτες της τηλεόρασης αν φαίνεται πιο ξεκάθαρα.
1: Εάν είναι φάουλ, είναι του Γκραντ.
0: Όπως και να το κάνουμε, και ο Τζέριαν Γκραντ και ο Κέντρικ Ναν εκτός αγώνα για τον Παναθηναϊκό, με 5 φάουλ και οι δύο στον πάγκο. Οι διαιτητές ακόμα βλέπουν τι έχει συμβεί.
1: Μέχρι να πάρθει απόφαση 5 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός προηγείται με 13-11. Μόλις πριν οι Ισπανίδες της Ματαρό έχασαν πέναλτι, η Σταματοπούλου, η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, το έβγαλε, το απέκρουσε. Λένα.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα πάρει τη θέση του Τζέριαν Γκραντ. Σόρτς, το Λιόπουλος, Χέις Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ και Μίτογλου. Η πεντάδα του Παναθηναϊκού 76-79, το σκορ 2-0-4 για το τέλος, 14 δεύτερα στη διάθεση του Ολυμπιακού για να εκδηλώσει την επίθεσή του. Walk-up. Βρίσκει το Φουρνιέ. Ο Σόρτς, θυμίζουμε ότι και αυτός έχει 3 φάουλ, έτσι. Και τώρα μόλις έκανε το τέταρτο. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα έχει point guard για να παίξει.
1: Εντάξει, λογικό είναι βέβαια ο Σόρτς τώρα στην παράταση να κάνει το τέταρτο φάουλ.
0: Ο κ. Παπαπέτρου λέει να σημειωθεί και κάτι το οποίο υπόθηκε προφανώς από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στο φιλοαγώνο. Τέταρτο φάουλ αυτό για τον TJ Shorts. Ακόμα εκεί ο Ιργίνα.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
9: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
10: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
11: Ναι, θέλω γλυκό.
10: Τι γλυκό?
11: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
10: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
11: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
12: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
13: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
12: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
13: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
14: Η ώρα είναι 11.
15: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Sistpack,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Δεύτερη. Εύστοχος και σε αυτή. 78-79, 1-44 Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Τόμας Ουόκα. Έναν Γκόμες απέναντί του. Προσπαθεί να βρει τον Μπεζένκοφ. Ο Ντέιβις δεν του το επιτρέπει. Δίνει όμως τον Φουρνιέ που έχει τον Σόρτς απέναντί του. Χάνει την μπάλα. Καθοριστική ίσως αυτή. Αυτό το λάθος. Εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός ευστοχήσει, ο Μίτογλου στο σουτ άστοχος από τον Έρναν Γκόμεθ, ο οποίος όμως ο κύριος Παπαπέτρου λέει ότι πάτησε γραμμή. Την μπάλα στο Σόρτς, αλλά λόγω της υπόδειξης του διαιτητή, η μπάλα στον Ολυμπιακό. Και μόλις ετοιμαζόμουν να πω το ότι ίσως αυτό το χάσιμο της μπάλας από τον Φορνιέν ήταν καθοριστικό, εάν ο Παναθηναϊκός ευστοχούσε. Δεν ευστοχούσε όμως, έκανε και αυτός με τη σειρά του λάθος. 78-79, 1 και 11 από τον walk-up στον Φορνιέν. Ο Ντέιβις τον μαρκάρει, walk-up, πέφτουν κορμιά, ο Σόρτς εκεί με τον Μπεζένκοφ. Ο Μπεζένκοφ ένα τραβηγμένο σουτ για τρεις, άστοχος. Τολιόπουλος μέσω του Έρναν Γκόμεθ η μπάλα σε αυτόν. 16 δεύτερα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος με τον Μιλουτίνοφ, ο Σόρτς για τρεις. Όχι η καλύτερη των επιλογών. Ο Μίτογλου παίρνει το rebound και με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ. Από τον Τζόσεφ, ναι. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ του κόρη Τζόσεφ. Και ο Ντίνος Μίτογλου στη γραμμή των βολών. 78-79 το σκορ. Εύστοχος στην πρώτη. 79-79. Αν ευστοχίσει και στη δεύτερη θα δώσει ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. 37 και 9 για το τέλος. Χάνει τη δεύτερη, παίρνει όμως το rebound. Είπαν ότι μπήκε πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε οι διαιτητές και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την επίθεση. Ο Τζόσεφ έχει πιάσει έτσι, ένα διάλογο με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που είναι στα court seat. Σε ήρεμο πνεύμα. Σε ήρεμο πνεύμα δεν είναι η συζήτηση του Εργίνα Ταμάνη με τον κύριο Παπαπέτρου. Δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Το μάτς θα ξανασυνεχίσει. Ο Τζόσεφ μπορώ να πω ότι είναι ένας από τους πιο ήρεμους και πιο χαμογελαστούς παίκτες, τεράστια εμπειρία σαφέστατα, ακόμα και σε αυτές τις στιγμές δεν ανεβάζει τους παλμούς του. Από τον Τζόσεφ λοιπόν που έκανε την επαναφορά στον walk-up, Φουρνιέ. 14 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, 25 για το τέλος του αγώνα, 79-79, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Αστοχή, το rebound από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Καθοριστικότατο αυτό το rebound από τον Έλληνα διεθνή. Αυτός έχει και την μπάλα στα χέρια, 4,3. Είπαμε σε δεύτερη παράταση ή ευστοχή και δίνει την νίκη στον Παναθηναϊκό. Δεύτερη παράταση. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Δεν ξέρω τι αντοχές έχουν οι παίκτες και πόσες δυνάμεις έχουν ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Σαφέστατα να έχει μειονέκτημα σε ό,τι αφορά τις επιλογές στα point από τη στιγμή που τόσο ο Κέντρικ Νάν όσο και ο Τζέριαν Γκραντ είναι απενεργοποιημένοι, χρεωμένοι και οι δύο με 5 φάουλ και παρακολουθούν το μάτς από τον πάγκο. Ο Κώστας Λούκας είναι εκτός, άρα δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές ο Ιρκίνα Ταμάν, συν του ότι ο TJ Shorts έχει και αυτός 4 φάουλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι έχει να γίνει στα επόμενα 5 λεπτά.
3: Ναι. Αν με τι άλλο, συγκλονιστικός ο τέταρτος τελικός. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Κουγαλίδης θέλει να μας δώσει έτσι ένα μικρό.
4: Σου τον δίνω αμέσως.
3: Ωραία, ευχαριστώ.
5: Όλο το βράδυ εκπομπή, δεν θα φύγουμε ποτέ από.
3: Όχι, όχι, όχι, εδώ μέχρι τα χαράματα.
5: Εντάξει, πανέμορφο είναι το παιχνίδι.
3: Έτσι, συγκλονιστικό.
5: Με ένταση, με τα πάντα όλα. Κοίταξε, νομίζω ότι πλέον ο Παναθηναϊκός δεν έχει Νάν, δεν έχει Γκραντ. Έχει το Σόρτς με 4 φάουλ, αλλά ανθίσταται. Και εδώ είχε και την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Νομίζω βέβαια ότι ο Τελειόπουλος έπρεπε να κάνει άλλη επιλογή από το να επιλέξει να εκτελέσει αυτός. Όλο το παιχνίδι αλλάζει στις δύο άστοχες βολές του Φουρνιέ, έτσι.
3: Το Φουρνιέ, βέβαια.
5: Δεν το περιμένεις από το Φουρνιέ αυτό. Βεβαίως και ο Μίτογλου με μία βολή θα μπορούσε να το. Αλλά τώρα συζητάμε για ένα μάτσο.
3: Λεπτομέρειες.
5: Ένα σούτ από τη μία, ένα σούτ από την άλλη θα μπορούσε να τα έχει αλλάξει όλα. Άρα πάμε να δούμε, να απολαύσουμε το τελευταίο. Τελευταίο, μπορεί και όχι.
3: Μπορεί και όχι.
5: Την τρίτη παράταση σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Εγώ να πω μέχρι Λένα να αναλάβει πάλι έτσι την σκυτάλη ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 14-12 ερωτηματικό, διότι βλέπω εκεί μια πανηγύρια από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ένα λεπτό έχουμε για το φινάλε. Ο Ολυμπιακός είναι με 2 γκολ μπροστά, άρα είναι πάρα πάρα πολύ έτσι κοντά στην πρόκριση του, στην πρόκριση των κοριτσιών του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό. Λένα, πάμε, πάμε τρίτη παράταση.
4: Λοιπόν και το δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο με τον Σόρτς να οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Παίρνει την πρωτοβουλία, μπαίνει μέσα, ευστοχή για τη σαφέστατα στα πόδια. Δεν μπορεί να τον κερδίσει ο Νίκολα Μιλωτίνοφ. 81-79 για τον Παναθηναϊκό. Walk-up για τον Βεζένκοφ. Φουρνιέ, τρακάρανε και λίγο μεταξύ τους το hand-off που κάνανε. Φουρνιέ με τον Σόρτς. Ο Μίτογλου βγήκε για βοήθεια. Walk-up για τον Πίτερς. Τον είχαμε ξεχάσει αυτόν. Walk-up σε μια κακή επιλογή. Τελειώνει η επίθεση. Ο χρόνος της επίθεσης του Ολυμπιακού. Σόρτς ξανά για τον Παναθηναϊκό. 81-79 θυμίζουμε το σκορ. Δημιουργήθηκε και μια ψηλοένταση στην κερκίδα, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι της ασφάλειας και οι ψυχρεμότεροι φρόντισαν να αντιλήσουν πριν δημιουργηθεί κάτι περισσότερο. Ο Σόρτς ξανά μπροστά στο Μιλουτίνο. 4 γρήγοροι πόντοι για τον TJ Shorts, 83-79 το σκορ. Φουρνιέ περνάει τον Σόρτς, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Στη δεύτερη φάση βγήκε στην άμυνα και ο Μιλωτίνοφ, αλλά είχε πάρει τα βήματα ο Φουρνιέ. Ευστόχησε 83-81 στους 24 ο Εβάν Φουρνιέ. Σόρτς για τον Ντέιβις. Ξανά Σόρτς, σουτ τριών, μπήκε και αυτό. Μάλιστα. Ο DJ Shorts με 7 γρήγορους πόντους, 86-81, 13 φτάνει ο ίδιος. Walk-up, κακή επιλογή ο Μιλωτίνοφ, το rebound, άστοχος και αυτός. Ο Μίτογλου κερδίζει τη μάχη για τον Shorts, ξανά η μπάλα. Η ατμόσφαιρα, καθώς καταλαβαίνετε, έχει ζεσταθεί πάρα πολύ. 86-81, 2-51 για το τέλος. Shorts ξανά. Τραβηγμένη αυτή η επιλογή. Είπαμε, καλά τα είχε πάει μέχρι τώρα, αλλά αυτή ίσως θα μπορούσε να έχει σκεφτεί να δώσει και μια πάσα σε κάποιον συμπαίκτη. Ο Φουρνιέ από την άλλη, ευστοχή. 86-83. Ο Ντίνος Μίτογλου δεν κατάφερε να σταματήσει τον Γάλλο του Ολυμπιακού, τον Λιόπουλος. Με την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, ο Φουρνιέ απέναντί του, τώρα ο Πίτερς ψάχνει να βρει ποια είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Κερδίζει το φάουλ από τον Αμερικανό του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει μείνει πολύ χαμηλά. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ και στους 4 πόντους, έτσι κι αλλιώς δεν έχει αγωνιστεί τόσο πολύ, ήταν για αρκετή ώρα στον πάγκο. Ο Φουρνιέ ανοίγει διάλογο με τα Κορτσίτς, καλό θα είναι να μην το κάνει αυτό, γιατί θυμίζουμε ότι και πέρυσι όταν έγινε η κατάληξη δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ούτε τιμούσε και τον Γάλλο η αντίδρασή του. Ο Γουόκαπ του λέει προφανώς να απομακρυνθεί, απομακρύνει το Τολιόπουλος, αστοχή στην πρώτη βολή που έχει κερδίσει. Ο Κώστας Παπανικολάου είναι επίσης στο παρκέ για τον Ολυμπιακό. Σάσα Βεζέρκοφ, Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Πίτερς χωρίς καθαρό πεντάρι ο Ολυμπιακός, ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι με τον Σόρτ, τον Λιόπουλο, Χέις Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ και Ματίας Λεσόρο, ο οποίος έχει επιστρέψει. 87-83 το σκορ για τον Παναθηναϊκό, 2-10. Γουόκαπ δίνει στον Παπανικολάου, ξανά Γουόκαπ, Βεζένκοφ, Φουρνιέ με τον Σόρτς απέναντί του, πολύ κακό το σούτ. Ο Τολιόπουλος παίρνει το rebound και κερδίζει το φάουλο από τον Άλεκ Πίτερς. Αυτό είναι το τέταρτο γρήγορο φάουλ και αυτό για τον Άλεκ Πίτερς, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει ζητήσει time out με τον Χρήστο Μπαφέ, σαν να λέει στους παίκτες μα τι κάνετε. Ακόμα ένα time out, Δημήτρη, ο λόγος για λίγο σε σένα.
3: Λοιπόν, ναι, είναι ευκαιρία να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό, 14-12 κέρδισε τις Ισπανίδες της Ματαρό. Θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στις 10 την Ουγγρική Φέρεντσβάρος, με έπαθλο βεβαίως την κορυφή της Ευρώπης. Είναι η 7η παρουσία της ομάδας του Γιώργου Ντόσκα, του coach του Ολυμπιακού, σε τελικό Final Four, 15, 17, 19, 21, 22, 24 και φέτος το 26, και βεβαίως θα πάει για το τέταρτο τρόπαιο μετά από εκείνα του 15, του 21 και το 22. Λένα.
4: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αντρικό πόλο, ξέρω ότι οι ουγγρικές ομάδες είναι εκ των κορυφαίων.
3: Ναι, έτσι είναι. Και στο γυναικείο. Και στο γυναικείο.
4: Και στο γυναικείο.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και στο γυναικείο. Πολύ δυνατές.
4: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό. Θα είναι σημαντικό να έρθει μια ακόμα επιτυχία στην Ελλάδα.
3: Σωστά.
4: Σε ένα άθλημα που έτσι κι αλλιώς έχει μακρά παράδοση σε επιτυχίες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών από το φάουλ που έχει κερδίσει από τον Άλεκ Πίτερς. 87-83, 1-59. Ο Βασίλης Τολιόπουλος αστοχεί και πάλι. Είναι σαν να μην βάζει αρκετή δύναμη, πολύ κοντά θα λέγαμε αυτά τα σούτ. Χτυπάνε στεφάνι. Το κοινό, ο κόσμος του Παναθηναϊκού χειροκροτάει για να ενθαρρύνει τον Έλληνα διεθνή, ο οποίος αυτή τη στιγμή ευστοχεί. 88-83 προβάδισμα 5 πόντων για τον Παναθηναϊκό, 1-55 για το τέλος από τα χέρια του Βεζένκοφ στον από τα χέρια του Γουόκαπ στον Βεζένκοφ και αυτό στον Φουρνιέ. Παίρνει το μπάσιμο υπό την πίεση του Λεσόρ, αστοχή. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει το momentum, δείχνει να έχει την ψυχολογία και με την άμυνα που παίζει έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε άστοχα σου. Το Τολιόπλος αν ευστοχήσει ουσιαστικά, ναι, κρίνει το παιχνίδι και λέει εγώ εδώ. Βάζει πολύ σημαντικό προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας Παπανικολάου προσπαθεί να ισοφαρεί, να απαντήσει. Ο Τολιόπουλος το πανηγυρίζει ιδιαιτέρως και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και μπροστά στη θήτα 13, η οποία έχει πάρει φωτιά. 91-83, 1-21, καθοριστικότατο αυτό το τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλο που δίνει σημαντικό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι έχει μείνει χωρίς δύο βασικά point, χωρίς τον πρωταγωνιστή, τον Κέντρικ Ναν. Δείχνει τα ψυχικά αποθέματα, τη συγκέντρωση για να μείνει μέσα στο παιχνίδι, για να διατηρήσει το προβάδισμα. Και τώρα ο Χέις Ντέιβις, κάτι έχουν πάθει παίκτες του Παναθηναϊκού, σουτάρουν τουλάχιστον την πρώτη βολή με τον ίδιο τρόπο, όπως αστόχησε ο Τολιόπουλος πριν, αστοχή και ο Χέις Ντέιβις τώρα. 91-83 θυμίζουμε το σκορ, 1 και 21 για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έχει σημαντικότατες απουσίες και τις απουσίες Γκραντ και Ναν στην πορεία, δείχνει να αντέχει. 92-83 ο walk-up. Κλείνεται και από το Λιόπουλο και από Λεσόρ. Ο Φουρνιέ με ένα μακρινό τρίποντο δείχνει ότι ίσως και αυτός πια έχει μείνει από δυνάμεις. Οι παίκτες όλοι έχουν καταπονηθεί ιδιαιτέρως. Θυμίζουμε ότι είμαστε στη δεύτερη παράταση. Ο Παναθηναϊκός όλα δείχνουν ότι θα είναι ο νικητής. 54 δευτερόλεπτα μένουν. 92-83 ο Τολιόπουλος. Παίρνει τα βήματα, μπαίνει για το βάσιμο. Αστοχή, αλλά ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ κερδίζει, δίνει στο σόρτς. Με τον Παπα-Νικολάου απέναντί του κάνει προσποίηση, έχασε όμως. Και ο Φουρνιέ κατεβάζει για τον σόρτς, σουτάρει για ένα ακόμα τρίποντο. Αυτή τη φορά ευστοχή. 92-86. Ακόμα δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει κάτι, παρά το γεγονός ότι έχει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Ο Τολιόπουλος κερδίζει φάουλο από το Βεζένκοφ. Για τον παίκτη του Ολυμπιακού. 92-86, 22,8 για το τέλος. Ο Τολιόπουλος στη γραμμή των βολών. Και σε μία να ευστοχήσει και σε δύο δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Δεν απομένει αρκετός χρόνος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος με το μαξιλαράκι του ότι το πέμπτο παιχνίδι θα είναι στην έδρα του, κάπου κατεβάζει και αυτός λίγο το χειρόφρενο. Και ξέρει, τα πάντα θα κρυθούν το Σάββατο στις 13 του μήνα στις 6 ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το πέμπτο παιχνίδι. 93-86 ο Φουρνιέ δίνει στον Πίτερς, κόβεται εντυπωσιακά από τον Έρναν Γκόμεθ. Ο Τολιόπουλος δεν εκδηλώνει η επίθεση. Το μάτς ολοκληρώνεται. Δεύτερα απομένουν, το τυπικό, οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία να χαιρετηθούν. Ο Έρναν Γκόμεθ αγκαλιάζει τον Τολιόπουλο και του λέει με το δικό του τρόπο τον μπράβο, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού. 93-86, μετά από δύο παρατάσεις ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει τη σειρά, κάνει το 2-2 και όλα πλέον θα κριθούν το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σας δίνω τον Γιώργο Κογκαλίδη, καλό βράδυ από εμένα.
3: Καλό βράδυ Λένα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πέτυχε έναν άθλο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με ήρωα τον TJ Short, αλλά κυρίως γιατί ο Ολυμπιακός κατάρρευσε στην δεύτερη παράταση. Και πλέον τι έχουμε, το τελικό των τελικών. Ο Αταμάν σπίγγει τα χέρια, πανηγυρίζει, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο ΣΕΦ. Δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι ξαναβρεθεί στο ΟΑΚΑ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που θα είχαμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, νομίζω ότι αξίζουν όλα τα μπράβο στο Παναθηναϊκό. Χωρίς Λούκα, χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Οσμάν, με 5 φάουλ τον Ναν και τον Γκραντ, στην τρίτη παράταση βγήκανε μπροστά ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος και έδωσαν την νίκη την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν είχε σημείο αναφοράς. Ο Φουρνιέ εξαντλήθηκε. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα και από την πλευρά του Γιώργου Μπαρτζόκα.
3: Γιώργο, να σε διακόψω ένα λεπτό να δούμε τι λέει ο Μπαρτζόκας με δηλώσεις αμέσως μετά. Ωραία.
6: Όπως και να έχει τώρα ένα πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο. Τι είναι αυτό που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει για να καταφέρει να φτάσει στο στόχο του? Η συγκέντρωση.
7: Προφανώς είναι όλα τα πράγματα που δίνουν μια νίκη. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Νάιτζελ Χέι, τον Χέις Ντέιβις. Και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν άκουσες, αν είχες τη δυνατότητα να ακούσεις τον Μπαρτζόκα.
5: Έχω την αίσθηση ότι πάνω κάτω τα ίδια είπε και μετά τον δεύτερο τελικό.
3: Ναι.
5: Δεν έψαξε δικαιολογίες.
3: Όχι. Καμία.
5: Έτσι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δικαίως πανηγυρίζει για τις συνθήκες με τις οποίες νίκησε τον Ολυμπιακό. Βεβαίως ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί λόγω έδρας, έτσι. Είναι ένα ζήτημα να δούμε ποιοι και πώς, σε τι κατάσταση θα είναι. Δηλαδή, αν θα μπορεί να παίξει ο Σμάν, αν θα μπορεί να παίξει καλά ο Ρογκαβόπουλος, δεν μπορεί. Αν θα μπορεί να παίξει ο Σλούκας. Έχω την αίσθηση ότι όσον αφορά την απέναντι πλευρά, ο Ντόρσεϊ έπαιξε τόσο όσο, δεν νομίζω ότι μπορούσε να είναι έτοιμος για περισσότερο.
3: Έχεις χρόνο να ακούσουμε για τις δηλώσεις του Αταμάν?
5: Βεβαίως, όσο θέλεις, εγώ τι είναι.
3: Ωραία, πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Αργίνα Αταμάν.
8: But we miss a lot of shots, a lot of open shots with Hernan Gomez, with Jaren Grant, a lot of open shots. We miss our players, so Kendrick Nunn out, 5 fouls, so Jaren Grant out. But anyway, so with all the injury that we has, it's a great hustle to the old players. Some players play more than 40 minutes tonight. So we are ready for the title. We didn't let them to play to take the title in our court because we want to take the title over there. Everything will be fair over there. We are sure that the club protect to us, federation protect to us, our fans will protect to us, and we will go there to play the final and try to win the title. Anyway, it's a final. Olympiacos also is a great team, but we show one more time that we are a great team without many of the players.
9: Thank you very much, coach.
8: Thank you.
5: Δεν ξέρω αν με ακούς, Δημήτρη.
3: Μισό λεπτάκι, Γιώργο. Δώσε μας και τη μετάφραση, Χάρη, τη μετάφραση που κάνεις.
10: Σαν έδωσαν τον εαυτό τους για να πάρει η ομάδα τη νίκη και να μην αφήσουν τον αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, να σηκώσει το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εξήγησε ότι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός με τα φάουλ, έχασε πολύ νωρίς τον Κέντρικ Νάν, έχασε στη συνέχεια και τον Τζέριαν Γκραντ. Ήταν απουσίες κομβικές αυτές για την ομάδα του Αταμάν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι δεδομένο, όπως είπε, ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ το Σάββατο για να πάρει τον τίτλο μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού, και είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αδικηθεί ο Παναθηναϊκός. Ξέρει ότι θα η Ομοσπονδία, οι διαιτητές, ο κόσμος, όλοι θα φερθούν δίκαια και ο καλύτερος θα κερδίσει το Σάββατο σε εκείνο το παιχνίδι, στο Game 5, σε έναν αγώνα χωρίς αύριο και για τους δύο πλέον. Όπως είπε, δίνει πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του, γιατί πάλεψαν με την ψυχή τους, δεν άφησαν τον αντίπαλο να πάρει πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να το κάνει στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού.
3: Μάλιστα, λοιπόν, Γιώργο, με συγχωρείς, αλλά ξέρεις ότι πολύ καλύτερα από μένα.

0: ρυθμό καλύτερο, θα ήταν ενδεχομένως και πιο μέσα στην λογική του αγώνα. Είναι αστείο ένα ρόστερ τόσων πολλών εκατομμυρίων και τόσο σημαντικών παιχτών να περιορίζεται και να κλείνει. Δηλαδή, δες ας πούμε για παράδειγμα το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, το τέταρτο τελικό, όπου κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αν μπορούμε να πούμε. Έτσι δεν ήταν να πεις. Αν εξαιρέσει το δεύτερο παιχνίδι, όλα τα υπόλοιπα ήταν διαπραγματεύσιμα. Ναι. Στο τέταρτο παιχνίδι, λοιπόν, για ένα διάστημα στην τρίτη περίοδο, ο Ναν έπαιζε λες και είχε δίπλα του εμένα και σένα. Έπαιρνε την μπαλά και δεν έβλεπε κανέναν. Ένας εναντίον όλων. Αυτό νομίζω ότι πέραν του. Εντάξει, αυτό σκέφτηκε, αυτό έκανε. Αλλά το ζήτημα είναι τι του ζητάει ο προπονητής. Τι είπε σήμερα ο Μπαρτζόκας, ότι παίξαν πολύ ατομικά. Αυτό είναι κανόνα στο Παναθηναϊκό. Όχι ότι. Και ο Ναν και ο Σόρτς που είναι ο ήρωας της δεύτερης παράτασης έκανε αυτό που έκανε και στην Παρή, έτσι. Παίρνω την μπάλα, δεν βλέπω κανένα και το πάω μέχρι τέλους.
1: Ναι, ναι. Ταχύτητα και σούτ. Ναι,
0: αυτά τα έχει, αλλά θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός έτσι. Αν ήθελε να παίξει έτσι, γιατί τώρα κοίταξε, αφού κέρδισε, τι καλά που είναι όλα.
1: Ναι,
0: το ζήτημα είναι ότι αν ήθελε να παίξει έτσι, γιατί δεν έπαιξε όλη τη χρονιά.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι και μένω περισσότερο στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, σήμερα κάνει κάτι που αγγίζει τα όρια του ηρωισμού, έτσι, του αθλητικού ηρωισμού. Mm-hmm. Το να παίζει με ουσιαστικά 5 παίκτες πρωτοκλασσά τους εκτός αγώνα και να κερδίζει την παράταση. Από την άλλη μεριά και ο Ολυμπιακός είχε παίκτες οι οποίοι έμειναν από αέρα και σε αυτό νομίζω ότι έχει την ευθύνη του Μπαρτζόκας. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να έχει μέσα τους παίκτες που έχουν ρυθμό, που είναι στη λογική του αγώνα, αλλά αδερφέ, το πλεονέκτημά σου απέναντι στον αντίπαλο είναι ότι έχεις περισσότερους παίκτες. Δεν το αξιοποιήσεις. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε για τον τελικό των τελικών.
1: Σάββατο λοιπόν, 9 η ώρα είναι η ώρα έναρξης.
0: 6.
1: Α, 6, μάλιστα. Μάλιστα. Είναι
0: γιατί
1: Σάββατο.
0: Αν πάμε σε 7 παρατάσεις, να πάμε μέχρι τις 11.
1: Μάλιστα. Βεβαίως από Γιώργο Γκαλίδη μετάδοση, δεν το συζητώ έτσι, χωρίς να το ξέρω το λέω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν.
0: Και δίπλα η κυρία Λένα και νωρίτερα έτσι. Το πρωί θα έχουμε την εκπομπή.
1: Έτσι, όλα αυτά τα ωραία το Σάββατο.
0: Το βράδυ της Παρασκευής θα είμαστε με τον Χελάκη και τον Καρμίρη, δικά μας παιδιά είναι του σταθμού.
1: Μάλιστα.
0: Στη νέα εκπομπή μας, το Last Call στο Σπόρταλ.
1: Στο Σπόρταλ, καλορίζικα λοιπόν.
0: Να είστε καλά. Και το Σάββατο μεσημέρι θα έχουμε την εκπομπή με τον Νίκο το Συρίγο. Όπως καταλαβαίνεις, άλλο κακό να μας βρει. Έχουμε βρει πράγματα να κάνουμε. Γεμίζουν οι μέρες.
1: Έτσι, ενδιαφέρον πολύ το διήμερο και για τους ακροατές μας και για τους τηλεθεατές στο Σπόρταλ και για όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον γιατί πλέον αυτή τη στιγμή προφανώς και είναι. Ξεκινάει. Αύριο ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, και το Μουντιάλ, αλλά εδώ τώρα έχουμε τα εσωτερικά μας.
1: Συγγνώμη, το Δημοσθένη Καρμίρη και το Γιώργο το Χιλάκη, γιατί θα μιλήσουν για μπάσκετ? Όχι, βέβαια, για το Μουντιάλ, υποθέτω, ε.
0: Ναι, αλλά εγώ θα μιλήσω για Μουντιάλ, νομίζεις?
1: Για Μουντιάλ θα σε πάρουν και καλά, αλλά ίσως να τους κάνεις τρίπλα μπασκετική.
0: Όχι, πρέπει να υπάρχει, ρε φίλε, μια ισορροπία. Να είμαστε και εμείς και εσείς.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, αυτή είναι για λίγα και για 40 μέρες που θα παίζετε και τα καλοκαιριά που εμείς θα ξεκουραζόμαστε. Μετά πάλι το ενδιαφέρον εδώ θα είναι στην Ευρωλίγα.
1: Έτσι. Στην Ευρωλίγα
0: και το πρωτάθλημα αναμένεται διαφορετικό με ΠΑΟ ΚΑΡΙ και την ΑΕΚ που θα αυξήσει το μπάτζετ.
1: Εκ Θεσσαλονίκης έρχεται το ενδιαφέρον, νομίζω. Εκ Θεσσαλονίκης.
0: Όπως έλεγε και ο Καράς, ήταν από το βορρά μέχρι το νότο, αδερφέ.
1: Έτσι, ο μεγάλος Καράς. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο μου.
0: Και πρόσεξε, και για τη μετάδοση μας, ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
1: Αυτές οι ατάκες, αυτά πρέπει να γράφονται, αλλά θα πρέπει να το οργανώσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Φίλε, έχεις αργήσει ήδη.
1: Έτσι, έχω αργήσει ήδη, έχεις δίκιο.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου, και εσένα και τη Λένα Καραλή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείως, λοιπόν, πήγαμε 11 και μισή, παιδιά. Έτσι. Θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει εδώ και καμιά ωρίτσα. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή συνεχίζεται. Και λέω Ολική Ανατροπή, διότι δεν καταφέραμε καν να συστηθούμε σήμερα. Ήταν έτσι, άρπαξα, θα έλεγα, άγαρμα την σκυτάλη από τον Μιχάλη τον Σοηλέ που έκανε εκπομπή 6 με 9. Είχαμε τη συνδέση στο T-Center και έτσι δεν είπαμε καν ποια εκπομπή ξεκινά, ποιοι είμαστε κτλ. Βεβαίως αυτά έχουν δεύτερη σημασία.

Το γεγονός του μεγάλου αγώνα σήμερα είχε προτεραιότητα. Ένας πραγματικά μεγάλος αγώνας. Μετά από δύο παρατάσεις, 93-86, ο Παναθηναϊκός έφερε τη σειρά στο 2-2. Όλα θα κριθούν το Σάββατο. Το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, παρένθεση πλέον, να φύγουμε από τα μπασκετικά, να φύγουμε από τα ποδοσφαιρικά, να πάμε στα του Στίβου και στα δρόμενα, έτσι, τα πιο χαλαρά. Γεια σου Ηρακλή μου, γεια σου, εξενυχτήσαμε σήμερα για άλλη μια φορά.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, όλοι καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά, είχαμε δύο παρατάσεις, τα έχεις μάθει, έτσι, άρα ήταν αναπόφευκτο να έχουμε το μερικό ξενύχτη σήμερα.
1: Το χάρηκαν οι μπασκετόφιλοι.
0: Το χάρηκαν ιδιαίτερα οι μπασκετόφιλοι, ναι. Γιατί ήταν πραγματικά και ένας ωραίος αγώνας, συγκλονιστικός, με εξέλιξη, έτσι, αγωνιώδης, όπως καταλαβαίνεις. 93-86 ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί το πρωτάθλημα το Σάββατο.
1: Το επόμενο Σάββατο.
0: Ναι, έτσι, στις 6 ώρα το απόγευμα ξεκινά το τζάμπολ.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: Τι συνέβη, βέβαια, εγώ ενημέρωνα. Τι συνέβη εκεί ο Μανώλο, γιατί είχαμε θέμα. Αν δεν υπάρχει ο Ντουμπλάιντης, Κομπλάρη και ο Μανώλο μας.
1: Όπως φαίνεται, ναι. Δημήτρη, πριν πάμε λοιπόν στο Μανώλο, να πούμε ότι ναι, ο Λούτιεν Χάουζ, αυτό το νέο παιδί, αυτό το 18 ετών, έτσι, κατανίκησε τον Γουαϊνόνι στα 800 μέτρα, τον Κενιάτη. Γουαϊνόνι Κενιάτης τι σημαίνει? Σημαίνει Ολυμπιονίκης, σημαίνει πρωταθλητής κόσμου και μάλιστα σημαίνει και Γκαστόνε. Ωραία. Λοιπόν, να πω γιατί είναι Γκαστόνε ο Γουαϊνιόνι.
0: Ναι, Ουνιανιόνι, ναι. Να πεις βεβαίως να μας εξηγήσεις.
1: Ήταν ιδανικούσα της ημέρας αυτή, τα 800 μέτρα. Είναι καθαρός Γκαστόνε ο τύπος για μένα, διότι στο Παρίσι κέρδισε τον Ολυμπιακό τίτλο.
0: Για όσοι δεν καταλαβαίνουν, είναι πολύ τυχερός, έτσι, αυτό εννοείς.
1: Πάρα πολύ τυχερός. Κέρδισε τον Ολυμπιακό τίτλο με το πλεονέκτημα μόλις του ενός εκατοστού, μόλις ένα εκατοστό μπροστά από τους τον Σεντατή και τον Άρωπ, τους άλλους δύο του Βάθρου, μόλις ένα εκατοστό. Ένα χρόνο μετά ή ένα χρόνο πριν, στο παγκόσμιο πρόγραμμα του 25 στο Τόκιο, είχε 4 εκατοστά πλεονέκτημα από τους ίδιους, με διαφορά ήταν ο Σεντατή δεύτερος, ο Άρωπ τρίτος, στο Παρίσι ήταν Άρωπ δεύτερος, Σεντατή τρίτος. Δηλαδή κέρδισε δύο χρυσούς τίτλους, δύο παγκόσμιους τίτλους, πρωτάθλημα και Ολυμπιακό, κατέκτησε με την ελάχιστη διαφορά. Ωραία. Λοιπόν, ο Λούτιεν Χάουζ λοιπόν σήμερα τον κατανίκησε το φίλο μας, έτσι, τον Γουανιόνι, ναι. Και για να δούμε πού θα πάει αυτή πλέον η κόντρα σε αυτό το παγκόσμιο και κορυφαίο, έτσι Δημήτρη, πραγματικά, ναι, κορυφαίο επίπεδο.
0: Σωστά. Ωραία. Σωστά. Τι έκανε η Τζέγκο? Δεν κατάφερα να το παρακολουθήσω, κάποια στιγμή το χάσα.
1: Στον ακοντισμό των
0: γυναικών, ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν ένα-ένα, να βγάλουμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε εδώ, κοιτάζουμε που θα είμαστε. Λοιπόν, ο Κούπερ Λούτιεν Χάουζ λοιπόν είναι ο νικητής, έτσι, στα 800 μέτρα απέναντι της Γουανιόνι, τον Κενιάτη. Άντε, να δούμε κι άλλο ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, ναι. Έτσι, λοιπόν, στα 400 εμπόδια την κούρσα με την οποία πριν από λίγο έκλεισε αυτός ο αγώνας, ο Άλισον Ντόνος Σάντος τα κατάφερε μια χαρά απέναντι στον ντόπιο, στον οικοδεσπότη, τον Κάρστεν Βάρχομ, 400 εμπόδια, έτσι, επιδοσάρες, λοιπόν, 46-89 η επίδοση του Βραζιλιάνου και 47-40 η επίδοση του Νορβηγού. Τρίτος ο Κάλεμ Ντίν, ο Αμερικάνος, με 48-22. Μια κρούσα εκεί με ρυθμό, με περάσματα 12-13 διασκελισμούς ανά εμπόδιο, ανάμεσα στα εμπόδια, μιλάμε αθλητές εγκοριστές με καλογυμνασμένοι με τρομερές τρελές δυνατότητες στο ρυθμό. Ωραία. Λοιπόν, ακοντισμός λοιπόν Ελίνα Τζένικο μόνο 53-75. Πάρα πολύ χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλή επίδοση, πολύ χαμηλή.
1: 1-9. Νικήτρια η Ζήγη Γιάν, η Κινέζα, με 67-11. 67 μέτρα, 11. Έτσι, πραγματικά μια μακρινή βολή. Μια μακρινή βολή εκεί στην Νορβηγία, όπου παράγει με τη σειρά της εδώ και χρόνια παράγει ακοντίστριες. Δηλαδή με την Τρίντε Χάτεστατ. Και να δούμε ότι σήμερα πίσω από την Ζήγη Γιάνγκος δεύτερη τοποθετήθηκε η Ζίγκριντ Μπόργκε. Και αυτό πια από εδώ με 61-92 η επίδοσή της. Πάμε Μανόλο.
0: Πάμε Μανόλο, ναι. Πάμε Μανόλο να μας δώσεις και μια εκτίμηση δική σου γιατί έμεινε τόσο χαμηλά.
1: Καραλής Εμμανουήλ εκτός.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, 5-62 με το ζόρι, με το κυκεντρής από τη Γιμένες, 5-82, άφησε το 5-72. Ο Κέρτις Μάρσαλ, δεύτερη συνεχή νίκη.
0: Έτσι, καινούργια αστέρι, Ανατέλη.
1: Παλιό αστέρι, ατομική επίδοση 6 μέτρα. Ωραία, λοιπόν, 5-82 ο Κέρτις Μάρσαλ, τη σχολή των Αμερικανών.
0: Αμερικάνους, ωραία, έτσι, δεύτερος, Αμερικάνους.
1: Δεύτερος Σόντρε Γκούντρομσεν, ο Νορβηγός.
0: Στην πατρίδα του.
1: Ο Νορβηγός, έτσι λοιπόν. Ο Κέρτις Μάρσαλ είναι παμπάλαιος, 29 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι παίζει στη συνέχεια. Mm. Έτσι, λοιπόν, ο Μάνος, δεν είδα τα άλματα του για να έχω μια καθαρή εικόνα, οπότε για κριτική ας το αφήσουμε για αύριο.
0: Όχι, απλώς εγώ είπα ότι όλοι οι αθλητές δικαιούνται μια άσχημη μέρα, μια μέρα η οποία να μην αισθάνονται καλά, έτσι. Δεν μας έχει χαρίσει τόσες ομορφιές ο Μανόλο και επιτυχίες που τώρα το να μείνει. Βέβαια ήταν ευκαιρία εφόσον λείπει ο μεγάλος ανταγωνιστής.
1: Να πραγματοποιήσει, να καταφέρει τη δεύτερη νίκη του.
0: Τη δεύτερη νίκη του σε
1: Diamond League. Δεν τα κατάφερε, έμεινε έκτος, χαμηλή η πτήση του, πέταξε χαμηλά. Ωραία. Έχει πάντως και κάτι σημαντικό. Έχει και κάτι, θα έλεγα, ουσιώδες. Δεν χάνει το στοίχημα από τον Τεντόγλου. Θα το χάνει το στοίχημα. Γιατί
0: δηλαδή,
1: ο Μίλτος αγωνίζεται, εκτός από το έχουν μεταφέρει 3 μέρες μετά, αγωνίζεται στα δρόμια ο Μίλτος.
0: Ναι.
1: Ωραία, δηλαδή ο Μίλτος εύκολα θα τον προσπερνούσε. Ωραία, τώρα θα παίξει το στοίχημα το Σάββατο, θα περιμένουμε τον...
0: Τι στοίχημα, θύμισε μας, Ηρακλή, τι στοίχημα.
1: Όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχουν οι βαθμοί ranking.
0: Α, το ranking.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν εν δυνάμει, χρησιμοποιώντας τους βαθμούς ranking, έχουμε προσομοίωση, εξίσωση, εξομοίωση των αγωνισμάτων μεταξύ τους, των επιδόσεων.
0: Ναι.
1: Ωραία. Των επιδόσεων αναγώνισμα. Ωραία. Οπότε, για παράδειγμα, ας πούμε, τα 6 μέτρα δίνουν 1248 βαθμούς ranking, λέω. Κάπου εκεί δίνουν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, το 6.49 του Μίλτου δίνει λίγο από παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, δίνει ξέρω εγώ 1235. Ωραία. Λοιπόν, ο Μίλτος λοιπόν με ένα άλμα 8.20, 8.25, 8.30 θα κέρδιζε το στοίχημα. Τώρα το έχουμε οι δυο τους ξέρουνε. Έτσι θα πάμε στη δικτύωση να δούμε τι μηνύματα ανταλλάσσουν μεταξύ τους.
0: Εντάξει,
1: τα δύο παιδιά.
0: Θα αγωνιστούν στα δρόμια και οι δύο. Στα δρόμια στη Βάρη το Σάββατο.
1: Το Σάββατο. Αν θα πάω.
0: Όχι. Λέω αν θα αγωνιστεί ο Τεντόγλου, αγωνίζεται στα δρόμια.
1: Ο Μίλτος ναι. Ο Μίλτος ναι.
0: Όχι ο Μανολό.
1: Ο Μίλτος ναι. Λοιπόν, χρωστάς γρήγορα. Χρωστάς πάρα πολύ γρήγορα. Δύο κουβέντες για το Πλατάνη, γρήγορα. Για την εμφάνισή σου. γιατί κάποιοι τρολάρανε.
0: Κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρουν, οι άνθρωποι εντάξει, δεν έχουν αγωνιστεί.
1: εκτός σταθμού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν δίνω σημασία. Εγώ επιδεικνύω τα μετάλλια μου και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Αυτά έχω να πω, δεν νομίζω. Και έχω, και, σένα, έχω και σένα μάρτυρα. Έτσι, τέλος. Τέλος. Νομίζω ότι, νομίζω ότι αθωωθήκαμε πλέον.
1: Έχουμε μάρτυρα, έχουμε μάρτυρα και έναν άνθρωπο της κρίσης. Έχουμε και μάρτυρα την διαιτητή Μαρίνα Δαγρέ, την νικήτρια των 12 χιλιόμετρων.
0: Σωστά, σωστά. Ρε, όλοι εκεί ήμασταν.
1: Αυτή την κυρία από το... Εκεί από τον Άφλιο, η οποία διακρίνεται σε αγώνες ποδοσφαιρικούς. Έχει παίξει και την αλφα κατηγορία των γυναικών, νομίζω, η Μαρίνα, η νικήτρια από χθες. Συντρέχτησα.
0: Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Λοιπόν, που θα τη βγάλουμε στην πορεία κάποια στιγμή στον αέρα να τα πούμε για την προσπάθειά της και για τους κόπους της.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς δεν έχουμε σήμερα καιρό και δεν θέλω να το κάψουμε γενικότερα, διότι είναι και αργά. Δεν είναι...
1: είναι καλό θέμα με τη Μαρίνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να προβάλλουμε αυτή την κυρία.
0: Αύριο και μεθαύριο, Ηρακλή μου, θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο, αφού δεν θα έχουμε μπάσκετ κτλ. Και θα πούμε πολλά πραγματάκια. Βέβαια, εν ώψη του Σαββατοκύριακου έρχονται πολλά δρομικά νέα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα πούμε με περισσότερο χρόνο, να μην σε πιέζω και σένα και να μην πιέζουμε εδώ τα
1: τόσα. Να δώσουμε άλλο ένα αποτέλεσμα εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τρελή κούρσα, μ' άρεσε αυτή η κούρσα, με τρελαίνουν οι μεγάλες αποστάσεις, ωραία όπως και σένα.
0: Ναι.
1: Βλέπω, λοιπόν, 5.000 μέτρα των ανδρών. Αντί σου γυχούνε ο Αιθίωπας 12.47.62. Δεύτερος Άνδι Άλεγκρεν, ο Σουηδός, 12.47.73. Δεύτερος Μπιρχάνου Μπάλεφ από τον Μπουρούντι, βεβαίως για τον Αιθίωπας καταγωγή, 12.47.73, δηλαδή μια διαφορά των 11, ένα πλεονέκτημα. Ο πρώτος με το δεύτερο των 11 εκατοστών, έγινε και εδώ μάχη. Άνδι Άλεμγκρεν, 12.48.61, ο τρίτος, ο Σουηδός. Και ακολουθούν μετά τρία Αμερικανόπουλα. Γουλφ, Φίσερ και Μπλάνξ. Ο Μπλάνξ είναι φοιτητής. Ο Μπλάνξ είναι, αν θυμάμαι καλά, ο νικητής του NCAA, έτσι, με 12.49.99. 12.49.99 η σημερινή επίδοσή του.
0: Των οικολογιακών αγώνων, έτσι για να...
1: Λοιπόν, ο Γκράχαμ, λοιπόν, σήμερα υπερπροσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να βγει μπροστά. Έτσι θα κάνει το μπαμ, ας πούμε. Έτσι, και μια που μιλάμε για Αμερικάνους, να πάμε Όρεγκον, έτσι, Δημητρία.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ηρακλή, δεν έχουμε χρόνο, να το ξέρεις.
1: Ωραία, πάμε στο Γιουτζίν, ξεκίνησε.
0: Εγώ πιο πολύ σε έβγαλα, ξέρεις, για το Όσλο σήμερα, για τον Diamond Link.
1: Ναι.
0: Να μάθει ο κόσμος.
1: Ξεκινά λοιπόν στο Γιουτζίν, στο Hayward Field, το πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, ή αλλιώς NCAA Subs, με τη συμμετοχή συμμετέχουν 6 Ελληνόπουλα. Ωραία. Για παράδειγμα αγωνίζεται ο Γιώργος Φράνς, αγωνίζεται ο Ανδρέας Μίτα, αγωνίζεται η Ηλιάνα Τριανταφύλου και τρεις χειροβόλοι. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον σε αυτό το πρωτάθλημα που
0: πολύ
1: είναι
0: μεγάλη,
1: υψηλού, πολύ υψηλού επίπεδου. Αγωνίζονται 6 Ελληνόπουλα και μας φέρνουν τις πρώτες διακρίσεις, είναι διάκριση. Η συμμετοχή σε αυτόν τον τελικό.
0: Συμμετοχή και μόνο, ναι.
1: Τώρα, για παράδειγμα, ο Φρανς νομίζω αγωνίζεται κατά τις 4 η ώρα. Σε 4 ώρες από τώρα, 4,5 ώρες από τώρα. Ωραία, στον ημιτελικό. Βρίσκεται στους 24. Στους 24, ωραία. Με ατομική επίδοση του Παντελίνιου ρεκόρ των 44.88 δευτερολέπτων. Έτσι, Δημήτριε. Λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε.
0: Ναι, να κλείσουμε και ραντεβού αύριο. Αύριο ραντεβού
1: με πολλά περισσότερα.
0: Με πολλά και διάφορα, έτσι ακριβώς όπως το λες.
1: Ωραία, Δημήτριε.
0: Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ και με συγχωρείς που σε κούρασα λίγο παραπάνω σήμερα.
1: Να σε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, πριν από λίγο αναρωτιόμουν γιατί δεν είχε ξεκινήσει ο φιλικός αγώνας μεταξύ της Αγγλίας και της Κώστα Ρίκα. Ο αγώνας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ο φιλικός αγώνας, η πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων, διότι άρχισαν τα όργανα, όπως λέμε. Είχαμε κεραυνούς στην πόλη όπου θα γινόταν η αναμέτρηση. Και λέω άρχισαν τα όργανα διότι πολύ πιθανό να έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ορλάντο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11. Η αναμέτρηση έχει πάρει μία ώρα αναβολή διότι έπεφταν κεραυνοί με το Τουλούμι στο Ορλάντο. Μάλιστα, οι φίλαθλοι που βρίσκονταν στις εξέδρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν σε ασφαλείς χώρους, να μην είναι εκτεθειμένοι. Η απόφαση ήταν υποχρεωτική, όπως λένε, δεν ήταν προληπτική δηλαδή, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων όταν καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα 8 μιλίων από το γήπεδο. Κρατήστε τα αυτά, διότι ενδεχομένως να έχουμε ίδια φαινόμενα, ίδια έντονα καιρικά φαινόμενα και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κι άλλο ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο στοιχείο: για να ξεκινήσει ο αγώνας θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά χωρίς νέο κεραυνό πριν δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη, την συνέχιση, διότι μπορεί να έχει ξεκινήσει ένας αγώνας και να διακοπεί. Πριν τη συνέχιση, τη διακοπή λοιπόν για την έναρξη ή την συνέχιση ενός αγώνα, θα χρειαστεί 30 λεπτά να περάσουν χωρίς να έχει πέσει ούτε ένας κεραυνός. Αν θυμάμαι καλά, διάβαζα ότι είχε διακοπεί κι άλλος αγώνας φιλικός. Ήταν ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία και το Πουέρτο Ρίκο στο Τέξας αυτή τη φορά. Είχε διακοπεί για 2 ώρες εξαιτίας πάλι ακραίων έτσι καιρικών φαινομένων.

η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στο Final Four, το οποίο διεξάγεται στην Μάλτα, πέρασε στον τελικό, κέρδισε σήμερα την Ισπανική, την Ματαρό με 14-12. Πλέον την Παρασκευή στις 12 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή στις 10, θα παίξει με την Φερεντσβάρος για το τρόπαιο, για τον τελικό των τελικών.

Η ομάδα Απόλλου του Ολυμπιακού, να πούμε ότι είναι από τις πιο επιτυχημένες ομάδες έτσι στην υδατοσφαίριση των γυναικών. Έχει 7 ευρωπαϊκούς τίτλους, 3 Champions League, ένα λένε τρόφι όπως τα λένε, και 3 Super Cup. Ενώ μετρά 13 παρουσίες σε τελικούς Ευρώπης, 6 στο Champions League. Θα ψάξει λοιπόν την Παρασκευή το 4ο Champions League, μετά από εκείνα το 2015, το 2021 και το 2022. Ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι και η 7η παρουσία της σε τελικό. Το 15, το 17, το 19, το 21, 15-21 τα πήρε, το 22 που επίσης το κατέκτησε, το 24 και το φετινό, το 26, το 2026, που ελπίζουμε όλο ψυχα όλοι να έχει την ίδια κατάληξη με τα του 22, του 21 και του 15.

και τον έτερο ημιτελικό για τους άνδρες πλέον στο πόλο στη Μάλτα, επίσης στη Μάλτα, στην ίδια πόλη γίνεται η διοργάνωση και των ανδρών και των γυναικών και μάλιστα στο ίδιο έτσι χρονικό περιθώριο. Προ-ρεκ Ολυμπιακός στις 10, ο δεύτερος ημιτελικός, θα έχει προηγηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελονέτα με την Φερετσβάρος. Η ομάδα γυναικών της Φερετσβάρος έχει περάσει, το ίδιο θα θέλει να κάνει και η ομάδα των ανδρών. Δύσκολη η αναμέτρηση με την Μπαρτσελονέτα που τη θεωρώ πρώτο φαβορή. Προ-ρεκ Ολυμπιακός, ο δεύτερος ημιτελικός, θα ξέρει ήδη ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον τελικό Ολυμπιακός εφόσον και αν περάσει.

Λοιπόν, αυτά από εμάς. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στις 8 με συγχωρείτε πολύ. Στις 9. Στις 9 είναι τροποποιημένο το πρόγραμμα αυτήν την εβδομάδα. Διότι καλύπτουμε την απουσία του αγαπητού Σάκη Μπουσδούνη. 9 λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, όπως και για την Παρασκευή. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Μιχάλης, ο Ηλέας στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Να είστε καλά, σας καληνυχτώ. Μείνετε συντονισμένοι όμως στον 943 Interveten Sports, διότι ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει στην τροφιά μέχρι τις 5 το πρωί. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: 43 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 12. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινητό.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Πέμπτη, ο μήνας έχει 11 Ιουνίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr και το site του σταθμού. sports943.gr. Είμαστε και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports. Ματσάρα είδαμε και απόψε, για μιλάμε για το μπάσκετ, τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Πολύ μεγάλο μάτς. Τελικά ο Παναθηναϊκός μετά από δύο παρατάσεις κέρδισε 93-86, έκανε τη σειρά 2-2 και τώρα το Σάββατο ένα μάτς όλη η χρονιά. Στο ΣΕΦ τώρα, είπαμε σειρά 2-2, ο πρωταθλητής βγαίνει στις 3 νίκες. Από και πέρα να δούμε τι είχαμε στα χθεσινά ματσάκια, τα πιο σημαντικά για το πάμε στοίχημα, όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι. Από την από τη Φιλανδία Κόπιο Βάσα 0-0, Ήλβες Λάκτη 5-2. Σεϊναγιώεν Ίντερ Τούρκου 1-2. Πάμε σε κάποια μάτσα από το κύπελο, νομίζω είναι κύπελο Σουηδίας, για να δω. Ναι, κύπελο. Φάλου Γκέφλε 0-0, Βάμπερξ Νόρμπι 2-0, Έρεμπρο Σούτσβαλ 0-1, Έκερ Έρεμπρο με την Κάρλσταντ 0-3, Λίκτοπινγκ Σκόβδε 2-3. Πάμε στα play-off, Μάλαγα Λας Πάλμας 1-1. Και νομίζω με αυτό το αποτέλεσμα η Μάλαγα ανεβαίνει κατηγορία, είχε κερδίσει και μέσα στη Λας Πάλμας 0-1. Από εκεί πέρα έχουμε παιχνιδάκι σε εξέλιξη, 1-2 μάλλον σε εξέλιξη, Πορτογαλία-Νιγηρία 1-1 στο 57, φιλικό μάτς, και Αγγλία-Κωνσταρίκα ξεκίνησε πριν από λίγο με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας λόγω κεραυνών που είπε ο Στρατάκης, που είναι και μετεωρολόγος συν της άλλης, 0-0 στο 7ο λεπτό. Αργότερα έχουμε και άλλα ματσάκια, δύο παιχνίδια που βλέπω από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας ξεκινούν στις 2 ώρα, έχουμε και παιχνίδια από μικρές κατηγορίες της Αμερικής, ένα φιλικό Βολιβία-Αλγερία στις 3. Αυτά και μετά πάλι αμερικάνικα παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, Βιωτία και Φωκίδα Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλοπολή 104,5, Νομοσιλίας, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, Έτολα, Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6 και βέβαια στη Ρόδο μας, στα Δωδεκάνησα, Ράδιο Prime 103,7. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Σε λίγο θα έχουμε παρέα μας για λίγο το Δημήτρη Στρατάκη να μιλήσουμε για το μπασκετάκι, πως το είδε, πως το είδα. Βασίλη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλό και συναρπαστικό το παιχνίδι του μπάσκετ. Χθες, αλλά από σήμερα αρχίζει το ποδόσφαιρο.
που είναι ο βασιλιάς των σπορ. Αναμένουμε το βραδινό παιχνίδι να δούμε τα παιχταρά, τον Πινέδα Γιάννης από Βόλο. Ναι, σήμερα ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο, 11 του μήνα, το βράδυ στις 10, το πρώτο μάτς Μεξικό με την Νότια Αφρική. Καλή μας αρχή, παιδιά, για το φετινό Μουντιάλ.

Φιλάρα, καλημέρα από μένα, ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Φιλάρα, καλημέρα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Δίκαιος νικητής ο Παναθηναϊκός την Κυριακή, το Σάββατο. Ελένη μου, Κυριακή, Σάββατο. Η μητέρα των μαχών. Μεγάλο μάτς, σπουδαίο μάτς. Ένα μάτς, ένα πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει το πλεονέκτημα της έδρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

0: πιο μεγάλος αθλητής που βγάζει τον Ηρακλή, τον Αθανασόπουλο και χαργεντίζονται μεταξύ τους για τα μετάλλια που τάχα μου πήραν. Τα λέμε όλα. Και μάρτυρα λέει μια γιατίνα. Γιατίνα μάρτυρα τώρα, εντάξει. Γιατί είναι γυναίκα, τι είναι, μπορεί να είναι μάρτυρας. Πες μου, μπορεί να είναι μάρτυρας.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, δεν σου έδειξα φωτογραφία.
0: Ναι, φωτογραφία.
1: Με το μετάλλιο στο στήθος.
0: Και εγώ μπορώ να πάω στο.
1: Πού να πας?
0: Στο ράλι της Πορταριάς.
1: Ναι. Στην Πορταριά.
0: Μπράβο. Και να πάω.
1: Έχεις μπερδέψει τη Γουρουνόπουλα με το ράλι.
0: Άλλο λέω ρε παιδί μου. Μπορώ να πάω και σε ένα ράλι της Πορταριάς.
1: Ναι.
0: Να πάω σε ένα μάτς στίβο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και να πω του.
1: Ξανού.
0: Που τρέχει τον αγώνα ή που πηδάει το άλμα, ρε φίλε.
1: Δώσε μου ένα μετάλλιο.
0: Να το βάλω λίγο στην πλάτη, στο εδώ, για
1: όχι,
0: φωτογραφία.
1: Ρε, δεν τα δίνουν τα μετάλλια. Εύκολα, δεν τα δίνουν εύκολα τώρα. Δεν τα δίνουν.
0: Πήρε ένα μετάλλιο εκεί πέρα. Ένα πράγμα που κάνει 1,5 ευρώ από τη λαϊκή.
1: Δεν έχει σημασία πόσο κάνει, σημασία έχει προσπάθεια και την παίρνει.
0: Ποια προσπάθεια, δεν θα κάνει προσπάθεια. Πήγε στη Γουρνοπούλα, μα πήγε στο Χρυσόπουλο.
1: Ανέβηκα 5 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό. Ξανακατέβηκα με τα πόδια.
0: Κάτι φορά μετά.
1: Κάτι φορά, εννοείται, ρε φίλε, δεν πήγαινε εκεί παραπάνω. Έτσι, θέλω να με...
0: Θα πάω και εγώ στον Μπούρτζ, ανέβω τα σκαλιά και πάρω μετάλλιο.
1: Να λέω αλήθεια, ποιο Μπούρτζ τώρα. Κάτσε, Μπούρτζ, να... 5 χιλιόμετρα σου λέω τώρα πάνω στα ψηλά τα
0: βουνά. Χιλιά σκαλιά, ρε φίλε, κάτσε δε.
1: Πόσα?
0: Χιλιά σκαλιά, πλατή σκαλιά.
1: Εντάξει, ωραία, δεν είπα εγώ ότι είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, ναι. Ανεβαίνω πάνω, βάζω ένα μετάλλιο.
1: Καλά, δεν μπορεί, λέμε τώρα, αν πάω εγώ.
0: Αν πάω εγώ. Μετάλλιο και λέω πήρα μετάλλιο.
1: Λοιπόν, ανέβηκα, κατέβηκα. Και με περίμενε και η Γουρουνοπούλα. Έφαγα, ταυτοποιήθηκα, πήρα το μετάλλιο. Τι άλλο
0: λέει. Το έχετε κάνει θέμα τώρα τις μέρες αυτές. Ακούμε το στρατάκι που έκανε το Ανασόπουλο. Ανάβαση. Τι ανάβαση.
1: Ανάβαση, ρε φίλε. Έτσι λέγεται. Ανάβαση.
0: 5 μέτρα.
1: Ανάβαση στο πλατάνι Αργολίδας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία διοργάνωση.
0: Εκεί είναι. Από το αυτοκίνητο στην ταβέρνα πόση ώρα είναι. 5-2 λεπτά.
1: Ποια ταβέρνα. Δεν υπήρχε ταβέρνα. Κάτω ακριβώς στον τερματισμό της κατάβασης πλέον είχε μια μεγάλη πλατεία του χωριού με πλατάνια πάρα πολύ ωραία. Έχει
0: πάει.
1: Α, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και εκεί στρώσαμε που λες με τα γουρνόπουλα.
0: Αυτό κάναμε.
1: Και αυτό. Κανένα αμάξι. Μην το ξαναπεί αυτό. Δεν ανεβαίνει και αμάξι.
0: Και κατεβήκατε με τα πόδια.
1: Δεν ανεβαίνει μόνο με πόδια. Μόνο με πόδια και αρκεί να αντέχει και να σε αφήνει.
0: Κάθε και 20 και μισή ακούω το στρατάκι με τα γουρνόπουλα. Τρεις μέρες τώρα πήραμε μετάλλιο.
1: Να δει τώρα.
0: Το κάνει ούτε ο Νουμπλάντη.
1: Τώρα ακού να δει τώρα.
0: Τόσες μέρες.
1: Μπορεί καλά στη λένε στην είπα Αθανασόπουλο. Λέει εκεί πέρα λέει στο σταθμό. Δεν σε πιστεύουν.
0: Δεν σε πιστεύουν. Δεν ξέρουν ποιο είσαι. Ξέρετε ποιος είσαι? Ότι είσαι μαραθωνοδρόμος στο φαγητό. Να το καταλάβω και να σου δώσω 3 μετάλλια.
1: Τώρα κοιμάται ο Ηρακλής, δεν θέλω να το βγάλουμε στον αέρα. Ο άνθρωπος ξεκουράζει για τον
0: Ηρακλή. Τι ξεκουράζεται από προχθές?
1: Βέβαια, τι είναι κούραση, ρε φίλε, τι έτσι. Έτσι νομίζεις.
0: Για λέγε τώρα, τι είδες σήμερα?
1: Λοιπόν, φίλε, είδα μια πολύ μεγάλη ματσάρα, συγκλονιστικό ματς. Είδα ένα συγκλονιστικό Παναθηναϊκό επίσης, με πολλές ελλείψεις. Ο οποίος παρά τα αυτά κατάθεσε ψυχή. Σόρτς και Τολιόπουλος, αδικημένος Τολιόπουλος.
0: Ποιος Σόρτς?
1: Και ο Σόρτς, ναι.
0: Ο Σόρτς νομίζω πήρε το ματς στην παράταση, έφτασε από τους μαζεμένους.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και τρίποντο και. Λοιπόν, είδα έναν Ολυμπιακό να καταραίει στο τελευταίο.
0: Κουρασμένο,
1: ρε παιδί μου.
0: Πολύ,
1: κουρασμένο. Πολύ. Και είδα να με συγχωρήσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού να καθαρίσει το πρωτάθλημα.
0: Και είπα στις βολές ο Φουρνιέ ήταν τις δύο.
1: Ναι, αυτό ήταν καθοριστικός παραγόντας.
0: Ναι, ναι, ήταν τρεις πόρτες διαφορά εκείνη την ώρα.
1: Από την άλλη, βέβαια, έχασε και μία από τις δύο. Μήτω, δηλαδή, ναι, αυτά είναι λεπτομέρειες. Ναι, κατάλαβες. Έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός σήμερα να καθαρίσει.
0: Όταν το μάτς ήταν 2 λεπτά και ήταν ο Ολυμπιακός 5 πόντους πίσω.
1: Ποιος το περίμενε, βέβαια.
0: Ναι, το πήρε το μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά βλέπεις ότι. Τα κάκαλα που λένε μιλάνε.
0: Τώρα που λέγανε τώρα σκούπες και αυτά τώρα. Αυτές είναι όμως μεγάλες ομάδες τεράστιες. Δεν είναι εύκολες σκούπες τώρα που λέγανε κάποιοι. Ο Ολυμπιακός πήγε μια διοργάνωση Ευρωλίγκα, την πήγε τρένο, την πήρε και ήταν φοβερός και αυτά. Αλλά άλλα μάτς είναι. Εντάξει, άλλα μάτς.
1: Άλλα μάτς. Ναι, έτσι, έτσι.
0: Και ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει φίλε και τα rebound που δεν είχε ποτέ.
1: Είχε τα ρεμπάντα από την αρχή, από την αρχή του
0: μάτς. Ναι, 44-28 τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και 10 θετικά.
1: Κοίταξε, μετά από αυτή τη νίκη του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι θα πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι του στα δερνή σκεφτιά.
0: Η μάχη των μαχών, φιλέ.
1: Έτσι είναι.
0: Εγώ δηλαδή... θεωρώ τον Ολυμπιακό ακόμα ότι είναι 1,60-40. Το να το πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά είδα τον Ολυμπιακό, τον είχα παραπάνω ποσοστό. Mm. Αλλά τον είδα πέθες πολύ κουρασμένο.
1: Πολύ κουρασμένο, ναι. Και πάνε πολλά ο είναι εκτός, δεν παίζει.
0: Και παίξαν και πολλά λεπτά. Σήμερα, ας πούμε, ο Φουρνιέ παίξα 4-46 λεπτά, φίλε.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Γενικώς ο Φουρνιέ, αν τα βάλεις κάτω, έχει παίξει σε κάθε αγώνα από 35 έως 37 λεπτά, να ξέρεις.
0: Ο Βεζέκοφ δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Ο Πίτερς πουθενά.
1: Ο Πίτερς που είδαμε. Είναι ανύπαρκτος στους τελικούς, ενώ ήταν σχεδόν MVP στο Final Four.
0: Και για να σας πω ότι ο Σωτήρης του Γεωργίου, που θεωρώ του, εδώ που βγαίνει στο ραδιοφόνο, ότι έχει απόλυτο δίκιο ότι. Να κερδίσεις παιχνίδι με το walk-up 17 πόντους είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Αν έχει πρώτο σκόρ, εγώ κάπου δηλαδή ψηλά σε σκόρ το γόκαπ και δεν έχει γύρω-γύρω παίκτη που βάζουν καλά.
1: Ναι, ναι, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, ότι δεν έχει σκόρ.
1: Δεν
0: έχει από αλλού. Ο Φουρνιέ τι να κάνει, ρε φίλε, πώ να βάλει. Πώ θα βάλει 30 πόντου πάλι.
1: Ναι, όχι 30, αλλά έβαλε. Πολλού να έβαλε.
0: Πώ θα βάλει, ρε φίλε.
1: Ο Βεζέκοφ είναι. Δεν είναι.
0: Ο Μιλουτίνοφ δεν πήρε πολύ μπάλα. Έχασε πολλά rebound.
1: Έχασε πολλά rebound, κουράστηκε κάποια στιγμή. Λογικό είναι. Ο Τάρικ Τζόουνς ήταν, που ήταν ο αντιγαστάς του Μιλουτίνοφ, ήταν κάποια στιγμή μάλλον και με τον
0: Μπαρτζόκα. Ναι, το ξανακάνει.
1: Ναι, γενικώς είναι ένας παίκτης που. Αλλά ναν, ξέρει, είναι δικός του.
0: Αλλά φίλε όμως είναι ότι. Πώς να σου πω, ο Ολυμπιακός φαίνεται κουρασμένος πολύ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, λογικό είναι. Υπάρχει και ψυχική και πνευματική και σωματική πολλές. Τώρα θα δούμε. Πάντως είναι αυτό που είπες. Η μητέρα των μαχών το Σάββατο 6 ώρα είναι.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: 6 ώρα το απόγευμα. Φαντάζομαι το έχουν κάνει επίτηδες οι
0: αστυνομικοί. Επίτηδες ή λόγο το κάνανε λόγω του Μουντιάλ για μεταδόσεις που έχει το Μουντιάλ, να μην χάσουν μεταδόσεις.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί και αυτό να υπάρχει.
0: Υπάρχουν ξέρεις συμφωνίες και ρήτρες.
1: Ναι, ναι.
0: Τα παιχνίδια. Γιατί υπάρχουν χορηγοί που έχουν βάλει διαφημιστικά εκείνη την ώρα σου. Λέει, εγώ θέλω διαφημίσεις να παίξει την ώρα του Μουντιάλ.
1: Ναι, δεν έχει άδικο.
0: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Δεν το είχα σκεφτεί. Είναι βέβαια και για λόγους αστυνόμευσης. Άλλο μέρα, άλλο νύχτα.
0: Εντάξει, αλλά 9 ώρα παίζουν πάντα, ρε φίλε.
1: Αλλά ναι, παίζανε 9 ώρα. Πέσανε. Δεν υπάρχει λόγο.
0: Πιστεύω ότι είναι, μπορεί να είναι και αυτό που λες. Μπορεί να είναι και θέμα ότι όσοι έχουν βάλει διαφημίσεις στην τηλεόραση στην ΕΡΤ 2 ΕΡΤ1 για το Μουντιάλ, σου λέω δεν θέλω να βάλω.
1: Και μιας και το λες. Να πεις, λες, ναι.
0: Καλύτερα να βάζανε στο παιχνίδι αυτό γιατί εδώ θα έχει μια καλύτερη τηλεθέαση από το Μουντιάλ. Αυτό το παιχνίδι. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα.
1: Θα έχει αυτό διαφημίσεις πολλές.
0: Και θα είναι και μάτς το οποίο θα το δουν και πολλοί κόσμοι σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι σπουδαία μάτσα, είναι. Και από ό,τι διάβαζα χτες, φίλε Αναβάτη, και καταβάτη.
1: Και καταβάτη. Καταβάση καταβάτης.
0: Ναι. Ότι με τις προσθήκες του Άρη και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, λένε ότι οι ειδικοί εκεί λένε ότι ίσως να είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη μετά το Ισπανικό. Γιατί τώρα το Ισπανικό το καλύτερο.
1: Είναι μακράν το Ισπανικό.
0: Εντάξει, λένε με Άρη ΠΑΟΚ δυνατό, θα είναι το καλύτερο το δικό μας από το Ισπανικό.
1: Μακάρι. Διότι λείπουν ομάδες από τη Θεσσαλονίκη και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Και
1: η ΑΕΚ δυναμώνει. Λένε
0: ότι είναι μια κλασική ομάδα που κάθε χρόνο εκεί είναι στα στάνταρ τη, να προχωρήσει στην Ευρώπη. Πήγε τελικό, να πάει πάλι τελικό, να πάει μη τελικό και να προχωρήσει μια θέση την τέταρτη στην Ελλάδα.
1: Λογικά θα συμπαρασύρει και τον Αγγελόπουλο σε. Βέβαια το θέμα είναι αν μπορεί ο άνθρωπος.
0: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία κολοσσός να μπει συμπαίκτης από ό,τι λένε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ
0: καλό. Για να πει περισσότερο.
1: Θα γίνει πρωταθληματάρα τώρα, άμα υπάρχουν 5 έτσι, ανταγωνιστικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί τώρα αυτό το πράγμα τώρα. 20 αγώνες, 20 νίκες.
0: Ολυμπιακός που λέμε, διαβάζω εδώ πέρα στατιστικά, 44 τρίποντα είναι φίλε. Είναι πολλά.
1: Πολλά. Πήρε προσπάθειες όμως.
0: Είναι πολλά, ναι. Και είδα τον Βεζέκοφ, τον έπαιξε πολύ φοβερή, πολύ καλή άμυνα και ο Ντέιβις τον Βεζέκοφ, τον άφηνε και του δίνανε την μπάλα στα τελευταία τρία δευτερόλεπτα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ο Βεζέκοφ δεν πήρε πολλές φορές την μπάλα να έχει χρόνο να σουτάρει. Έπαιρνε την μπάλα στα τελευταία τρία δεύτερα. Έπαιρνε να σουτάρει.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι
0: εύκολο.
1: Και με υποπροποθέσεις κακές.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή δεν πήρε μπάλα, ας πούμε, όπως πήρε ο Τζόζεφ ένα στο τέλος που ήταν μόνος και δεν το βάλε.
1: Ναι, έπαιξε άμυνα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε άμυνα σήμερα. Έπαιξε καλά. Βέβαια. Θα πρέπει να πω ότι σε περίπτωση, το έλεγα και για τη διάρκεια της μετάδοσης και με τη Λένα Καραλή και με τον Γιώργο Γουγκαλίδη, σε περίπτωση που έχανε ο Παναθηναϊκός, θα είχαμε τεράστια γκρίνια για τον Αταμάν. Πολύ πολύ μεγάλη γκρίνια.
0: Ναι.
1: Έκανε, δηλαδή, για μένα, αυτό είναι, δηλαδή, παραβαίνει την μπασκετική, έτσι, πώς να το πω τώρα, θα ξεχάσουμε και το όποιο μπάσκετ, αυτό το λίγο που ξέρουμε. Δεν μπορεί τώρα το καλύτερο παίχτη να τον έχεις με τρία φάουλ μέσα, που ξέρεις ότι ο Νάν, για τον Νάνο μιλώσω.
0: Λες το που τον έβαλε στο δεύτερο μήχο κατευθείαν, λες.
1: Τον έβαλε πρώτον κατευθείαν, δεύτερον ξέρεις ότι ο Νάν, απευθείας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι ο Νάν παίζει άναρχα. Παίζει.
0: Ναι, όμως, φίλε. Εκεί θέλει να πάρει και σκόρ όμως, γιατί θέλει ότι από του άλλου δεν παίρνει σκόρ.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά θα τον χάσει.
0: Ήταν καλός ο Νάν. Ήταν φοβερός.
1: Είχε και το σόρτ με τρία εδώ μεταξύ. Έτσι. Ναι. Για σκέψη τώρα να έχει απολυθεί και ο σόρτ.
0: Ήταν φοβερός ο Νάν.
1: Ο Νάν σήμερα ήταν όλα τα λεφτά.
0: Αλλά σου λέει δεν έχω σκόρ. Ποιο θα μου βάλει, α βάλω τον Νάν. Μπορεί να του πει και να δει προσεκτικά.
1: Ποιο θα μου βάλει. Αυτή τώρα η ατάκα που λένε και στον Παναθηναϊκό και ο Αταμάν. Να ποιο του βάλε σήμερα, ο σόρτ. Βγήκε μπροστά.
0: Ναι, ρε, φίλε,
1: ο Τολιόπουλος έβγαλε κάποιες κρίσιμες.
0: Τον είχε παραγωνιστεί όλο τον χρόνο. Αν και είναι σε φοβερή κατάσταση στο σημερινό μάτς, έχει βάλει τα πάντα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έχει τρία φάουλ.
0: Ναι. Μπα, του είπε και θα ξαναδεί, μπε. Εγώ θέλω σκορ, αλλά πρόσεχε λιγάκι.
1: Δεν προσέχει όμως. Ξέρει τον παίχτη σου ότι είναι επιρρεπή σε αυτά τα πράγματα. Είναι άναρχο γενικά.
0: Και ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι ο Βαρσέκο έκανε λάθο κρατώντα το Φουρνιέ τόση ώρα στο παιχνίδι.
1: Αυτό το κάνει συνέχεια σε όλου του τέσσερι αγώνε.
0: Γιατί είναι ο σκόρερ, κατάλαβε, βάζει.
1: Ναι.
0: Σου λέει να του βγάλω και το Φουρνιέ. Δεν μου τραβάνε οι άλλοι, θα μείνω στου 50 πόντου.
1: Ναι,
0: όπω
1: ναι.
0: Έμεινε στο 58-68 το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή είναι πολλά
1: που και λες και φουρνιά και μου λες ότι δεν έχει και εναλλακτικές και τα λοιπά και ο Μπαρτζόκας, ο Μοντέρο που λένε ότι τον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός, μόνος του πήρε την, σήμερα την Γιουβέντους Μπαταλώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, το είδα.
1: Νομίζω σε παράταση, πάλι δύο παρατάσεις, ναι, μία 118-117, εκεί πήγε αλλά NBA το, ναι, το θέμα. Ναι, ναι. Έχουμε δει συγκλονιστικούς τελικούς, η αλήθεια είναι, αυτό που λες ισχύει, αυτά, ναι, τα sweep και τα σκούπα και τα αυτά είναι τώρα, για να είχαμε να λέγαμε τώρα, είναι δύο ομάδες με φανέλα. Τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα στην Ευρωλίγκα, οκ, αλλά δεν πάει όμως να είναι μια μεγάλη ομάδα. Ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, ακριβό ρόστερ.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, δεν έπαιξε ο Νάντιο Παιχνίδι, έπαιξε σήμερα, έβγαλε μάτια. Είναι βραδιές παιχτών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όταν έχουν δυνατότητες.
0: Και από εκεί

0: Φαίνεται ότι είναι κουρασμένοι.
1: Εντάξει, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά τώρα κουρασμένοι, ξεκουρασμένοι, αυτή είναι η αγωνία.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένος, ναι, και ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένος, αλλά έχει βάλει και παίξει οι οποίοι δεν παίζαν πολύ. Έβαλε το Λιόπουλο που δεν έπαιζε πολύ.
1: Εκ των πραγμάτων όμως το έκανε. Ναι, εξ ανάγκης, αυτό εννοώ. Έτσι. Δηλαδή αυτό σου λέω.
0: Έβαλε το Μήτογλου που δεν τον έβαζε.
1: Ναι, ο Μήτογλου έχει παίξει
0: τους τελικούς πολλά όμως.
1: Όχι, όχι, αλλά ναι, έχει κάνει.
0: Έβαλε το Σόρτ που κι αυτό σε λίγα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν ότι έπεσαν 40 λεπτά αυτοί οι παίχτες.
1: Η ανάγκη οδήγησε τον Παναθηναϊκό, ναι, στην νίκη σήμερα.
0: Ναι, και ο Τολιόπουλος, εντάξει, ένας παίχτης ο οποίος είναι killer, εντάξει.
1: Ο Τολιόπουλος έχει κλείσει τον Άρη, λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Στο Σπανούλι απάνω, ε.
0: Πάντως είναι παίχτης ο οποίος είναι killer, φίλε. Ένας παίχτης ο οποίος είναι αδικημένος στον Παναθηναϊκό, αυτή είναι αλήθεια.
1: Ναι, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα λεπτά συμμετοχή.
0: Ένας παίχτης ο οποίος το έχει το σου, φίλε.
1: Το έχει, το έχει, είναι καλός.
0: Να σου βγάλει. Και για μένα η ιστορία όλη ήταν ο Σόρτς, οι 7 πόντους μαζεμένοι.
1: Και έχω την εντύπωση ότι ο Τολιόπουλος είναι και παίχτης ψυχολογίας. Άμα του δώσει ψυχολογία, ναι, του πει σε περταρά, αγόρι μου, δώσε και παίξε, θα κάνει πολλά πράγματα. Είναι καλό. Και λείπουν Έλληνες παίχτες, παιδιά, δηλαδή να το έχουμε στο υπόψη μας, έτσι.
0: Και ο Σόρτ, ο οποίο αυτή τη στιγμή από ό,τι πέβαλε μαζεμένοι, ήταν και ο τρίπο το μαχαιριά στον Ολυμπιακό. Γιατί βρήκε ένα παίκτη ο Παναθηναϊκός που έβαλε 7 πόντους και αναπάντητους από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν.
0: Και τα δύο ήταν πολύ. Ήταν λέει από όσον μπορούσαμε να μιλωτήνω τώρα.
1: Ναι, ναι. Φαινόταν, η ομάδα ήταν πολύ κουρασμένη, δεν μπορούσε να ακολουθήσει ούτε με τα μάτια του Σόρτ. Ο οποίο η δύναμή του είναι εκεί, αφού δεν έχει ύψος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Σόρτ είναι στην ταχύτητα.
0: Και όταν εγώ πιστεύω, κοίταξα να ότι στην παράταση πίστευα ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το μάτς.
1: Ναι.
0: Όταν πήγε η παράταση.
1: Έλεγε στον Παναθηναϊκό στον
0: πάρει. Δεν το άντεξε ο Ολυμπιακός. Δεν άντεξε.
1: Εγώ έλεγα το αντίθετο με τη λογική ότι έχει απουσίες πολλές ο Παναθηναϊκός πλέον. Δεν παίζει. Ο
0: Ολυμπιακός κούρασε.
1: Αλλά ναι, έβγαλε μια κούραση, ρε παιδί.
0: Πολύ, πολύ.
1: Εγώ δεν την περίμενα να τη βγάλει.
0: Ξέρεις...
1: Καλά, η δεύτερη παράταση ήταν κατάρρευση.
0: Ναι, ρε φίλε, έπαιρνε την πάρα μόνο ο Φουρνιέ.
1: Ο Φουρνιέ, ναι, ό,τι έκανε ο Φουρνιέ. Οι άλλοι τε περπατάγανε.
0: Και όταν δεν την πάσα δεν μπορούσαν να στάρτ, δεν την πάσα τελευταία τρία εθρόλυτα στον Βοζέκο.
1: Ο Μιλουτίνοφ δεν είχε ούτε τη δύναμη να μπει στη ρακέτα.
0: Φίλε, κοίταξα, ένα πεντάλεπτο διάβαζα ένα μπασκετικό, έναν coach, δεν θυμάμαι ποιος ήταν στο Facebook, μετά τον αγώνα, ότι ένα μπασκετικό πεντάλεπτο, έχοντας παίξει 40 λεπτά,
1: είναι
0: πολύ κουραστικό.
1: Ένα ημίχρονο ολόκληρο ποδοσφαιρικό.
0: Είναι βαριά κορμιά, είναι οι μάχες σώμα με σώμα, δηλαδή υπάρχουν μαχαρίσματα που είναι σκληρά. Μπορεί να μην είναι φάουλο, αλλά είναι σκληρά μαχαρίσματα. Υπάρχει καταπώνηση του κορμιού.
1: Σωστά σου. Είναι δύο μέτρα άντρες.
0: Είναι και ένα αθλήμα το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει.
1: Να,
0: στο ποδόσφαιρο σταματάς, παιδί
1: μου. Ναι, παίρνει μια ανάσα.
0: Είσαι μπροστά, επίθεση, ο αμυντικός περιμένει. Εκεί πρέπει να τρέξει πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Και όταν έχει τέτοια παιχνίδια που.
1: Πρόσεχε να τρέξει πάνω κάτω. Να βγάλει τα συστήματα που πρέπει να βγάλει. Δηλαδή...
0: Να βάλει το καλάθι. Να μαρκάρει τον παίχτη, να πάρει το rebound.
1: Είναι διαφορετικά τα δεδομένα πλέον.
0: Υπάρχει πολύ κούραση. Την πέρυσι, εγώ βλέπω το Ολυμπιακό σου μπαξιδά 40 για το Σάββατο.
1: Εντάξει, και εγώ προ τα εκεί, αλλά.
0: Όχι λόγω έδρα, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο ομάδα.
1: Πάντω αν έδινα στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, 65. 35, πλέον του δίνω ξέρω εγώ 60-40.
0: Ναι,
1: αυτό
0: και
1: που
0: λέω. Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Διότι έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι έχει αυτό που λένε κάκαλα.
0: Ναι, και αυτό.
1: Και μετράει πάρα πολύ στο
0: τελικό. Και αυτό, και δεν ξέρω πόσο κουρασμένο ήταν ο Ολυμπιακός αν προλάβει το Σαββάτο να πάρει ανάσες.
1: Ναι, και εύκολο. Βέβαια, Τετάρτη είναι σήμερα. Υπάρχουν του θεραπευτές.
0: Εντάξει, οκ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτών των αθλητών τα κορμιά επανέρχονται γρήγορα. Εντάξει, γιατί άλλο εμείς. Πάει και με 5 ώρες, 6 λεπτά ξεκουραστήκαμε.
1: Ναι, και άλλο αυτή.
0: Το
1: έχουν φάει και τις, δηλαδή τώρα, τα πόδια τους είναι καταπολεμμένα.
0: Ξέρω ότι στα πολιτεία τώρα τα κορμιά τους είναι όλα μελαγιασμένα τον περισσότερο.
1: Καλά, εννοείται.
0: Από τσακωνιές, ξέρεις, όχι σκόπιμα χτυπήματα, αλλά και στο.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι βέβαια προπονημένοι σαν και εμένα που ανέβηκα 5 και 5, 10 και μετά ήθελα να τρέξω κι άλλα χιλιόμετρα. Και μετά ήθελα να τρέξω κι άλλα 750 χιλιόμετρα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Πρόσεχε.
0: Ναι, προσέχω.
1: Μετά το φαγητό εντωμεταξύ.
0: Ναι, μετά το φαγητό.
1: Μετά το φαγητό. Καταλαβαίνεις δηλαδή τη φυσική μου κατάσταση.
0: Τα λες τώρα αυτά και νομίζεις ότι σε πιστεύει ο κόσμος.
1: Με έτσι πιστεύει, εννοείται. Θα του δείξω μετάλλιο. Θα σου δείξω τη φωτογραφία να την.
0: Μετάλλιο, σου είπα μετάλλιο, παίρνουν όλοι.
1: Πάτε πάλι. Εδώ μα όλοι. Θα βγάλω τον πρόεδρο, θέλεις του Πλατανίου. Τι να κάνω.
0: Το Τζίτζι να βγάλει τον πρόεδρο.
1: Το Τζίτζι, πού είναι ο Τζίτζι.
0: Ο Τζίτζι μου στείλε μήνυμα ότι έχει μια παρέα 10 ατόμων στο μαγαζί. Αν προλάβει, λέει, θα έρθει. Ο οποίο Τζίτζι, φίλε, παρεπτό να τα λέμε όλα.
1: Ναι, έκανε. Είπε
0: προχτές, δεν ξέρω αν έκανε νίκη στοιχηματικό σήμερα, δεν ξέρω αν έπαιξε, αλλά είπε προχτές που ήρθε ότι δεν είναι Ολυμπιακό παράταση.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Και μπορεί και δεύτερη, ακροατές εδώ είναι.
1: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Το πιστεύω, το πιστεύω.
0: Και του λέω πληρώνει πολύ από παράταση από
1: εδώ. Μπορεί και δεύτερη, είπε.
0: Ναι, μπορεί και δεύτερη.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος
0: είναι πολύ μπροστά. Εκτός αν μιλάει.
1: Τι.
0: Πίσω πόρτες και κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Όπως και να έχει πάντως.
0: Το πέτυχε.
1: Το πέτυχε.
0: Έδεσε, στον κόσμο έδωσε λεφτά.
1: Εννοείται. Μακάρι να το. Εγώ δεν τον άκουσα. Δεν εγώ δεν τον άκουσα. Να βλέπει, δεν πρόσεχε. Μπορεί να μην είχε πάρει ο ύπνο, μπορεί 1002.
0: Θα κάτσει ακόμα λίγο,
1: Λίγο.

0: Να τα λέμε σε λίγο.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιο...
3: Η ώρα είναι 12.30.
2: Γνώρι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.30.

0: εδώ είμαστε, ήρθαν τα πρώτα μηνυματάκια. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό, ο οποίος τώρα τελευταία και αυτός πρέπει να γίνει, έχει, να γίνει πολύ περιπατητής.
1: Περιπατητής, αθλητής κι αυτός.
0: Ναι, γιατί στέλνει ένα μήνυμα την ώρα που κλείνει το κατάστημα τον Μπιστρό, ναι, εκεί ναι, με τη Μερούλα. Να πω καλημέρα και στη Μερούλα τη φίλη μας, τα παιδιά όλα που δουλεύουν στον Μπιστρό. Και μία ώρα στέλνει ένα μήνυμα και μετά εξαφανίζεται. Που συνήθως πήγαινε, έστελνε μήνυμα, λέει ακούω και μετά 4 ώρα ξανά εμφανιζόταν. Τώρα έχει μια εβδομάδα.
1: Κάτι συμβαίνει, λες.
0: Ναι, ναι, έχει το έχει ρίξει αυτό το περπάτημα.
1: Μπορεί.
0: Παναγιώτης ο φίλος μου.
1: Ορίστε, ο άνθρωπος λέει, ναι, εντάξει. Ναι. Γελάει.
0: Ναι, γελάει. Γιατί
1: σου λέει τώρα.
0: Γιατί λέει ότι αλήθεια, τα δες.
1: Δεν νομίζω. Εγώ Παναγιώτη μαζί σου να ξέρει.
0: Ναι, εσύ μαζί, ναι.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ότι ξεκινάει το περπάτημα αυτό και εξαφανίζεται 4 ώρα. Και εμφανίζεται την άλλη μέρα.
1: Την άλλη μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να περάσω σήμερα τον εδώ. Παναγιώτη, θα σου πάρω τηλέφωνο σήμερα. Να σου φέρω και νερά για να ξεδιψάσεις από το περπάτημα.
1: Σε επιβεβαιώνει μάλλον ο Αλέξανδρος στο Περιστέρι που λέει όντως είχε πει ο Τζιτζάρος ότι θα υπάρξει παράταση.
0: Ναι, σου λέω, φίλε. Ναι,
1: φίλε, μεγάλωσε. Μεγάλος.
0: Είναι πρόεδρος τώρα, δεν είναι τυχαίο που μπαίνει για πρωθυπουργός.
1: Ένα καλά αυτό. Το έχει χάρη ο άνθρωπος. Έχει χάρη και χάρισμα. Βεβαίως.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Καλημέρα, Πιλάρα, Γιώργος από Κορδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Χαρακτήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού, οποία πήγαν τελικό,
1: Πήγαν τελικό την Παρασκευή, παίζουν με την
0: Φέρα
1: της Βάρος. Κέρδισαν με 3 γκολ διαφορά ή με 2.
0: Δύο, γιατί άκουσα για
1: 14-12.
0: Α, όχι, 14-8.
1: Όχι.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Καμία σχέση. 14-12, θυμάμαι καλά. Ήταν συνέχεια μπροστά.
0: Φέρα της Βάρος πόσο κέρδισε.
1: Ποια?
0: Η Φέρα της Βάρος.
1: Η Φέρα της Βάρος κέρδισε.
0: Πόσο?
1: Θα το δούμε αμέσως.
0: Οι Ούγγροι φίλοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη σχολή στο πόλο, οι οποίοι δεν έχουν θάλασσα. Χώρα που δεν έχει θάλασσα.
1: Ναι.
0: Α, και εμείς τώρα εντάξει, είμαστε χώρα που έχει θάλασσα, αλλά έχουμε ομαδάρες στο πόλο. Ναι. Και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ναι. Ολυμπιακός, μάλλον.
1: Αγαπούν πολύ βέβαια τώρα τη θάλασσα την πισίνα.
0: Ναι,
1: φίλε.
0: Πολύ πισίνα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Γι' αυτό έχουν και μεγάλους πρωταθλητές.
1: Αν θυμάμαι καλά, μου το έλεγε ο Μάνος Σαραμόπουλος. Εξηγείται, λέει, γιατί όταν είχε πάει στη Βουδαπέστη στο Champions League, όλες οι πισίνες, όλα τα αυτά. Γεμάτα.
0: Γι' αυτό έχουν και αθλητές στο Πολύβη.
1: Είναι δύναμη, έτσι. Και παλιότερα ήταν ακόμα πιο δυνατή.
0: Και η Ελλάδα έχει δύναμη. Γιατί και ο Ολυμπιακός. Πώς το λένε, και βουλιαγμένοι και τα κορίτσια το.
1: Και ο Εθνικός παλιότερα, θυμάσαι.
0: Και ο Απόλλων πήγε τελικούς.
1: Ο Πανιώνιος έχει πολύ καλά. Ο Απόλλων που λες πολύ σωστά, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Είναι φωτισμένος ο πρόεδρος μας, λέει.
1: Βέβαια.
0: Φωτισμένος με λάμπες LED.
1: Με LED, ναι, σωστά.
0: Με κίτρινες που κουράζει το μάτι. Μπροστά. Κύριε Παναγιώτη, έχει σήμερα πάλι περπάτημα να μας πει να ξέρουμε, δηλαδή να μην περιμένουμε. Εμείς θα έχουμε το δωράκι, θα τα πούμε σε λίγο. Το δωράκι που ο διαγωνισμός τρέχει για το μπουκαλάκι.
1: Θα κάνεις την κλήρωση σήμερα το πρωί.
0: Όχι, σήμερα, Παρασκευή πρωί. Αύριο.
1: Σήμερα έχουμε την Τετάρτη προς Πέμπτη. Ναι.
0: Ένα μπουκαλάκι για το Μπιστρό είναι. Σάββατο ή Παρασκευή. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά τα Μπαντούπα με δυνατό DJ. Σάββατο έχει πάλι δυνατό DJ, αλλά χάους βραδιά είναι.
1: Αυτά που ακούς εσύ.
0: Ναι, αυτά που ακούω εγώ. Ονοματάκι, στέλνετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viber του σταθμού. Αύριο πρωί κλήρωση. Και θα δείτε από κοντά και το περιπατητή. Να μου πείτε άμα είναι σε φόρμα. Που θα είναι ο Παναγιώτης τώρα.
1: Εγώ που τον έχω δει
0: και
1: τώρα.
0: Βλέπω τώρα, νομίζω φοράει παντελόνι σήμερα, δεν φοράει φόρμα.
1: Ναι.
0: Ναι, παιδιά, είμαι σε πρόγραμμα. Έχει περπάτημα. Συλλογό, ρε φίλε. Εμένα να ακούσε. Εγώ τα ξέρω μπροστά. Είμαι μπροστά κι εγώ. Θα τον πρόεδρο. Ξέρω ποιο περπατάει τώρα.
1: Κάνει πολύ παρέα με τον πρόεδρο και εσύ μπροστά θα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στο φούρνο. Αεκάρα μόνο. Γεια σου, Νικολάκη. Καλημέρα. Και πάμε στην πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, παιδιά μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε.
1: Καλά, φίλε μου, εσύ.
2: Εντάξει, ήταν δυνατό παιχνίδι σήμερα.
0: Και αν και στο 66-66 πήγε στην παράταση, ήταν ένα μάτς το οποίο χαμηλό σκορ, άστοχες οι ομάδες. Στην παράταση έγινε το μαγατό. Η ματσάρα. Εκεί φάνηκε η ματσάρα.
2: Ναι, γιατί ήταν πιο εύστοχες οι ομάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, μέσα φουρνιέ, τι παιχτούρα είναι.
0: Εντάξει, φίλε, NBA έπαιζε. Εντάξει,
2: ναι,
0: ενεργία ήταν είδες, Ολυμπιακό.
2: Ναι, όντως, είναι πολύ καλός παιχνίδις. Δηλαδή, εντάξει, αν μπορούσε να παίζει ακόμα NBA, άνετα.
0: Ναι, θα μπορούσε εύκολα. Όχι τόσα λεπτά, 42 λεπτά, αλλά θα μπορούσε να παίζει.
2: Ένα τέταρτο το τετό και.
0: Ναι, ναι, εκεί είχε 10-12 λεπτά ποιοτικά.
2: Ναι. Το Ολυμπιακού δεν τράβηξε καθόλου. Αυτός που θέλει να πάει στην Αρμάνι, μωρέ, πέσω, ναι,
0: ο Πίτερς. Δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι στα play-off.
2: Ναι, δεν έχει τραβήξει καθόλου.
0: Μετά την Ευρωλίγκα άδειασε τελείως.
2: Το μυαλό του τώρα το έχει εκεί πέρα που θα πάρει τη μεταγραφή. Μην πάω καταλάβω.
1: Πολύ πιθανόν, έτσι είναι. Ναι. Έτσι είπαμε κι εμείς πριν.
2: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Ότι και καλά δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο.
1: Ναι, βοήθησε την ομάδα του να πάρει το Final Four.
0: Δεν πάει να πει κανείς τίποτα για τον Πίτερ.
1: Όχι, εντάξει.
2: Μια βολή και χάσει μόνο τότε στο Final
0: Four. Ναι, δεν πάει να πει κάποιο για τον Πίτερ κάτι. Απλά εγώ θεωρώ ότι και αυτό μπορεί να το μυαλό του εκεί, αλλά και έχει αδειάσει κιόλας.
1: Έχει αδειάσει κιόλας. Αυτό είναι.
2: Τώρα, Μπίλι, πώς το βλέπεις το Σαββάτο να γίνει το θέμα?
0: Το βλέπω 60-40 το Ολυμπιακό. Το είχα παραπάνω τα ποσοστά να πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακό, αλλά τώρα έτσι πω είδα τον Ολυμπιακό πολύ κουρασμένο και όχι πολλές λύσεις από τον πάγκο. Πάω στο 60-40 πέρα του Ολυμπιακού. Εκεί. Οριακά δηλαδή. Ματσάρα θα γίνει και το Σάββατο. Νομίζω να πάρει κάποια ομάδα
1: πολύ πιθανό, εύκολα. Πολύ πιθανό, πολύ.
0: Εκεί θα πάει πάλι. Στο καλά.
2: Θα μας βάλουν πάλι τσαρούχα.
0: Άρχισε πάλι. Σήμερα δεν λες τίποτα. Όλα καλά σήμερα, ε.
2: Σήμερα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ήταν και πάλι καλή.
0: Α, εντάξει.
2: Και από δύο πλευρές.
0: Ναι. Άρχισε πάλι.
2: Όχι, λέω και από δύο πλευρές. Δεν ήταν καλή. Δηλαδή σου ράγανε κάτι λαθασμένες επιλογές και στις δύο ομάδες. Δεν ήταν καλοί διαιτητές. Γενικώς έχουμε πρόβλημα με τους διαιτητές. Ίσως είναι παγκοσμίω αυτό το φαινόμενο. Ακόμα και στο NBA λέει κάνουν παράπονα οι ομάδες.
1: Αυτό δείχνει, θύμισε μου το όνομα σου, ο Παναγιώτη, φίλε μου, αυτό δείχνει και πόσο δύσκολα διατητεύσιμο είναι το μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διατητεύσεις.
2: Έχει γίνει πολύ γρήγορο.
1: Μπράβο. Πρώτον, έχει γίνει πολύ γρήγορο. Δεύτερον, μπορεί ο διατητής σε αμφίρροπο παιχνίδι να το πάει εκεί που θέλει και δεν πρόκειται να του πει τίποτα, διότι σφυρίζει κατά το δοκούν και δεν τρέχει και τίποτα, είτε τη σφύριξα, είτε την είδα, είτε δεν την είδα την επαφή. Είναι δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Παλιό άθλημα που λέω εγώ στον Κουκαλίδη.
2: Κάνουν το άλλο, βάλουν κανένα γιατί παραπάνω μέσα.
1: Εντάξει, τώρα τι να. Δεν θα χωράνε.
0: Δεν θα χωράνε. Δεν παραπάνω γιατί. Βάλουμε και πέντε γιατί.
2: Δεν γίνεται.
0: Και όσο για το NBA που λες, καμία σχέση. Το NBA, αν ήταν διαιτητέ στο NBA εδώ, η ομάδα θα τελειώνα με 0 φάουλ.
1: Καλά, ναι.
0: Με 0 φάουλ, τίποτα θα σφύριζαν. Άλλο το NBA, τι συγκρίνει τώρα.
2: Αν και στο NBA έχουν πολλά παράπονα. Πάρα πολλά.
0: Οι γιατητές στο NBA, κανένα παράπονο δεν έχουν. Πού δεν διαβάζεις αυτά ότι έχουν παράπονα γιατητές από το NBA?
2: Δεν άκουσα.
0: Πού το άκουσες? Κανένα παράπονο. Τώρα σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχουν διάφορα διαμαρτυρίες παιχτών. Οκ. Αλλά στο NBA το ξέρω που πέφτει. Αν έπεφτε εδώ, ήταν οι γιατητές του NBA στην Ελλάδα, οι ομάδες θα τελειώνανε όλες με 0 φάουλ. Δεν θα σφύριγαν τίποτα. Και αν ήταν οι γιατητές έννοια στο NBA, θα αποβάλλανε τους παίκτες στο 5-5 λεπτό.
2: Κατάλαβα, ναι.
0: Άλλο πράγμα, μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Υπέφτει ξύλο, κανονικό.
1: Καλό είναι, Παναγιώτη, να το χαιρόμαστε το μπασκετάκι και να μην στεκόμαστε καθόλου στη διατησία.
2: Το μπασκετάκι είναι ωραίο. Η ομάδα μου, πώς σου λένε, φίλε?
1: Δημήτρη.
2: Ναι, Δημήτρη. Κοίταξε, η ομάδα μου μόνο που πήγε στο πίπεδο παιχνίδι για μένα είναι μεγάλο πράγμα, γιατί όλη η χρονιά είναι αποτυχημένη εδώ.
1: Ναι.
2: Οπότε για μένα είναι μεγάλο πράγμα ότι καταφέραμε και δεν φάγαμε κανένα σκούπα, ξέρεις, γιατί αλλιώς είναι να. Να πας στις πέμπτο παιχνίδι, αλλιώς είναι το 3-0.
1: Και με τον τρόπο που ήρθε σήμερα, εμένα με πήρε ένας φίλος Παναθηναϊκός και μου λέει, φίλε, το γεγονός ότι κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι σαν να πήρα πρωτάθλημα, στο χάσω. Δηλαδή, κάπως έτσι αισθάνεται ο μέσος φίλος του Παναθηναϊκού. Το ξέρω, το γνωρίζω.
2: Δηλαδή, ρίξανε υδρότα τα παιδιά για να νικήσουν σήμερα.
1: Ναι. Βάλανε ψυχή. Κάποιοι.
2: Ναι, κάποιοι.
1: Και εξανάγκης, έτσι. Και εξανάγκης, Παναγιώτη, εξανάγκης.
2: Ο Καρετζάκης ήταν πολύ καλός, ο Τολιόπουλος όταν μπήκε μέσα ήταν καλός. Ο Σόρτς ήταν καταλυτικός, γιατί έβαλε πολύ μεγάλα καλάθια.
1: Και εδώ γεννάται το ερώτημα, γιατί τους είχε παραγωνισμένους περισσότερο από όσο έπρεπε, για τη γνώμη μου, έτσι, κατά τη γνώμη μου, ο Αταμάν. Όλη την περίοδο. Ο οποίος Αταμάν, να ξέρεις ότι μάλλον βρέθηκε για τελευταία φορά στο T-Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από ό,τι φαίνεται.
0: Ωραία.
2: Λέζα και ο Μπράντοβιτς.
1: Δύσκολο το βλέπω εγώ. Μάλλον όχι, δεν το βλέπω. Από ό,τι έχω ρωτήσει, δύσκολα. Από και πέρα δεν ξέρω. Πολλά λέγονται. Άκουσα ότι έχει πάρει και μία σουίτα στο πρώην Χίλτον στο Νιν. Πώς λέγεται?
0: Ναι.
1: Αυτό το.
0: Το καινούργιο ξενοδοχείο.
1: Ηλίσιανς.
2: Ποιος μπορεί να έρθει στη θέση του Αταμάν, ας πούμε?
1: Τι να σου πω.
2: Ποιος ακούγεται, α πούμε? Δεν έχω ακούσει.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Ούτε εγώ ακούσει τίποτα.
2: Τίποτα,
0: Okay.
2: Εντάξει,
0: για να σε καλά, χαρά.
2: Πάρα
0: πολύ. Καλά, για χαρά. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τη μία, εδώ πέρα βλέπω φίλε μια φωτογραφία. Να δεις, έχουν κάνει κάποιες φωτογραφίες στο site. Αταμάν και Μπαρτζόκα. Πιο κουρασμένοι από τους παίκτες, φίλε.
1: Στο πρόσωπο.
0: Ναι, ναι, φίλε. Μιλάμε για κούραση. Μπορεί να μην τρέχουν, να μην παίζουν τα κεφάλια. Άλλη ένταση.
1: Εντάξει. Λογικό είναι.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο μεγάλο αναβάτη του Σεγλεντάν από τώρα.
1: Έτσι, ρε φίλε, ποιο Σεγλεντάι. Καθόλου γλέντι.
0: Ναι, σε καθόλου γλέντι.
1: Καθόλου γλέντι.
0: Ναι, αυτά που σου λέω εγώ.
1: Καθόλου γλέντι, οι άνθρωποι λένε αλήθειες.
0: Ο Δημάρτζιο είπε ο Λουτσέσκου τέλος. Πάει στην άλλη Νάστρα.
1: Έτσι είπε ο Ντιμάτζιο. Έχουμε τώρα και τον Ντιμάτζιο μετά τον άλλον. Τον,
0: ο άλλος είναι εκεί,
1: ο άλλος νεοτυπή. Ο Ρωμάνο. Φαμπρίτσιο.
0: Είπε ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα έχουμε και τον Ντιμάτζιο. Και αυτός είναι καλός.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε τον παίχτη τελείως εκκλήσει.
1: Ο Μαφέο, ναι. Τέλος, ναι, ναι, ναι, εντάξει, okay, ναι.
0: Όπως και πήγε τον Τσάκ, τον είχε κλείσει και ψάχναν να βρουν τι γίνεται.
1: Τον Ουκρανό, ναι.
0: Είχε κλείσει ο άνθρωπος. Τον περιμένα στα γραφεία.
1: Αυτός να είναι εγγύηση τέλος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μαθαίνει αυτό. Θα ψάξω. Έκονε σε όλες τις ομάδες. Εννοείται πως έτσι τι είναι αυτός, τώρα, αδερφός
0: μας. Τα παίρνει πρώτα στο αποκλειστικότητα. Ό,τι έτσι πει πάντως είναι, δηλαδή είναι στα 100 θα πέσει έξω στο μισό.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Και αυτό, θα χάσει ότι η ημερομηνία άφηξη τους παίχτες στην Ελλάδα, ας πούμε, ή στην Ευρώπη. Δεν θα χάσει την μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, απίστευτο.
0: Εντάξει, είναι. Και ο Τιμάτζιο τώρα λέει για τον Λουτσέσκου που έχω ακούσει από χτες στη Θεσσαλονίκη ότι είναι στο φεύγα.
1: Είναι στο φεύγα γιατί υπάρχει πρόβλημα γενικότερο εκεί με την συμπεριφορά. Λέει, θέλει να έχει το λόγο, δεν του δίνουν το λόγο. Το λόγο σε μεταγραφές, σε ακαδημίες.
0: Και το Μάτος από πάνω.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει, ναι, θέμα. Ναι. Το πιθανότερο είναι να φύγει.
0: Και τι θα πάρουν αυτού του Ζιμβιθέντε, λέει. Τον Πεσέρο, Τεσέρο, κάπως έτσι λέγεται. Αυτό ακούγεται από του Ζιμβιθέντε, Πορτογάλο. Αν και ήταν στο ξενοδοχείο του Φραβίδιο Κονσεϊσάου τι προηγούμενες μέρες.
1: Λέγανε ότι τον φιλοξενούσε.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει γιατί η Βιερίνια Πορτογάλος είναι. Μπορεί να του πει ένα μιγτσάμπα.
1: Η Βιερίνια έγινε και επίσημα τεχνικός διευθυντής.
0: Ναι, μπορεί να του πει ένα μιγτσάμπα που δεν έχει 700 νησιά. Ω κάνουμε 5-6 μέρες δωρεάν. Ναι. Ή μπορεί να κέρδισε κανένα κλήρωση που κάνανε δύο Θεσσαλονίκη.
1: Α, κληρώνουν, ναι.
0: Πώς κάνουμε και εμείς κληρώσεις στις
1: ομοθείες. Ναι, σπέτσες, αυτά και τα λοιπά.
0: Μπορεί να κέρδισε κανένα πενταήμερο εκεί.
1: Στην Χαλκιδική.
0: Ναι,
1: στο πρωινό. Με πρωινό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και σου λέω εγώ σαν εσένα, γιατί δεν πάω.
0: Μπράβο, τσάμπα είναι.
1: Τσάμπα είναι. Τα κυνηγάει αυτό. Το θυμάμαι, ήταν και λίγο σπάγκο ο
0: κόσμο. Μπράβο, ήταν λίγο.
1: Μα φαίνεται από τη φάτσα ότι είναι σπάγκο.
0: Λοιπόν, μπήκε στην Ουκρανία. Πισίνες γεμάτες, αλλά πόλο net. Ναι, παιδιά, υπάρχει και στο Αντόχη κιόλα. Και στερά έχει πισίνες, δεν γίνονται όλα αθλητές.
1: Είναι και κουλτούρα του κάθε λαού.
0: Αν και στην Ουκρανία υπάρχει και κάτι.
1: Δεν το ξέρω, φίλο μας ο Μπίλ για την Ουκρανία.
0: Έχει μια φίλη Ουκρανέζα, σαν πάει και που τα λέει. Αν και η Ουκρανία γύρω-γύρω δεν έχει θάλασσα.
1: Έχει ένα κομμάτι, βέβαια.
0: Στην Ουγγαρία δεν έχει θάλασσα.
1: Ουγγαρία δεν έχει θάλασσα, είναι γύρω-γύρω.
0: Αλλά με τα έχει πει καλά.
1: Ποτάμια.
0: Με τα έχει πει καλά το ποτό χορό.
1: Την ώρα που χορεύει, τα λέει. Του λέει ψέματα εκείνη την ώρα.
0: Ναι, μωρέ, ναι.
1: Είναι ψέματα στο
0: λέει. Ανεβασμένη λίπητο. Εκείνη την ώρα, μπιλάκο μου. Αυτό είναι ο γραφίστα.
1: Α, ο γραφίστα είναι καλλιτέχνη. Έλα, ρε
0: παιδί. Τα ωραία για σένα.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά, ωραίο.
0: Μπα μου φτιάξει μια φωτογραφία με το μετάλλιο του στρατάκι.
1: Βέβαια θα μου φτιάξει.
0: Φτιάξει, αλλά ξέρει με τον δικό σου μοναδικό τρόπο.
1: Να ναι, με τον αληθινό μοναδικό τρόπο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ματσάρα σήμερα το Σάββατο. Ο καλύτερο θα στο πάρει, λέει ο φίλο Πάρη 13. Σωστό.
1: Εννοείται.
0: Ο Τόλη, ο φίλο μα.
1: Όπα, ο Τόλη.
0: Σε είδε και τρόμαξε.
1: Ναι, γεια σου
0: Βασίλη και στρατάκι αθληταρά.
1: Έτσι, γεια σου. Πες τα ρε Βασίλη.
0: Το Μεξικό ξεκινάει με νίκη, νομίζω και εγώ.
1: Έτσι,
0: Μουντιάλ σήμερα, φίλε.
1: Έτσι, Μουντιάλ, 10 η ώρα ξεκίνημα.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, ρε φίλε, όμως. Δεν ξέρω, δεν το περιμένουμε τόσο μεγάλη ανυπομονησία όπως άλλα Μουντιάλ. Μα μην πέρασαν τα χρόνια μεγαλώσαν.
1: Εντάξει, ναι, ρε φίλε, έχουμε δει και 350 Μουντιάλ πλέον.
0: Δηλαδή, είναι πιο πολύ πιτσιρικάδε που. Που ακούω εκεί στα πρακτορία κατά σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ 19-21. Νομίζω ότι ζητάω πολλά.
1: Εμείς το βλέπουμε πιο πολύ στοιχηματικά πλέον παρά
0: πραγματικά.
1: Αλλά εντάξει, είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο. Και όσο εν πάση περιπτώσει θα προχωρά και θα πηγαίνει προς το τέλος του, θα έχουμε ημιτελικά, τελικά και αυτά. Είναι καλό.
0: Και εμένα με βολεύει και καλύτερα γιατί.
1: Εσένα είναι το Μουντιάλ, το δικό σου.
0: Του φίλου βραδινού βολεύει καλύτερα γιατί θα δούμε τα περισσότερα μάτς θα είναι βραδινά.
1: Εσένα είναι το Μουντιάλ.
0: Αν και σ' άκουγα πριν, στα άλλα που στα άλλα φορά, ότι όπως ο Κόπα Αμέρικα θα έχουμε κεραυνούς, θα έχουμε αναβολές.
1: Φίλε, έτσι έγινε, έτσι. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε καν. Για να δούμε. Ξεκίνησε αυτό το περιβόητο Αγγλία-Κωνσταντίνα.
0: Ξεκίνησε και ένα 0-45.
1: Ορίστε μας. Πρέπει να περάσουν, λέει, το άκουσα.
0: Με γκολ ο Ντέκλαν, Ράις Ντέκλαν, στο 10ο λεπτό. Το βάλε Πορτογαλία τελικά το κέρδισε το μάτς.
1: 2-1.
0: Κριστιάνο Κοσεϊσάο έβαλε τον γκολ, ο Τσίκο. 75. Το πρώτο έχει βάλει ο Νέτο στο 23. Έχει σοφαρίσει ο Άνταμς Άκορ για τους Νιγηριανούς στο 37.
1: Αυτός ο αλήτης ο Ρονάλντο, άκουσες τι είπε, έτσι.
0: Τι είπε.
1: Και το 2030 λέει μπορεί να παίξω, γιατί να μην παίξω.
0: 40 χρονών.
1: Αμέ. Κατάλαβα.
0: Το κορμί του είναι σαν το δικό σου.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά, φέτες.
0: Εσύ βέβαια έχεις κοιλιακούς. Ναι. Τους δικούς τους λένε πρικυλιακούς.
1: Εμένα είναι προκυλιακοί. Ναι. Οι προκυλιακοί. Ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι. Ναι. Δεν έχει σημασία όμως. Σε κυλιακούς
0: δεν
1: έχει.
0: Δεν παίρνει τον πάγκο τον πιστό να παρατρέχετε μαζί.
1: Και αυτός τον πάρω, δεν ήξερα ότι ανεβαίνει.
0: Ανεβαίνει, κατεβαίνει γενικώς.
1: Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ναι. Μια χαρά. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Να, και όποιο άλλο
0: φίλο. Να πα με τον Μπέλο.
1: Καλά, ο Μπέλο μαζί.
0: Τρίσα, πάρα και τον Χάτζημαν, ο οποίο έχει εξαφανιστεί τι τελευταίε μέρε.
1: Χάτζημαν πρέπει να το βρούμε, φίλε, να δούμε τι γίνεται.
0: Κάνει κούρα, ομορφιά.
1: Κάνει κούρα, μια χαρά.
0: Έχει το χέρι στα μπάνια τώρα.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Το μπάνιο να ξέρει, είναι πολύ καλή προπόνηση.
0: Λοιπόν, πάρε λοιπόν τον Μπέλο, τον Παναγιώτη και τον Χάτζημαν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και πηγαίνετε να κάνετε περπάτημα.
1: Ναι.
0: Να πάρω τηλέφωνο το 166, να έρθω
1: να μην
0: το,
1: κανένα
0: το βανάκι με τις άσπρες μπλούζες, να τις ζέστα από πίσω που δεν είναι
1: στο,
0: και
1: μπορώ. Στο μαραθώνιο στην Αθήνα το Νοέμβρη είμαστε μέσα, να το ξέρεις.
0: Και
1: πας
0: στο μαραθώνα καλύτερα, να φάσεις κανένα ψάρι.
1: Από το μαραθώνα θα ξεκινήσω. Ναι. Από το μαραθώνα θα ξεκινήσω.
0: Το που ξεκινάει κάτι τα φέρνες δεξιά, σταματήστε
1: εκεί.
0: Εκεί
1: στη Νέα Μακρή.
0: Και μετά πες,
1: ωραία, είναι
0: ωραία. Και μετά πες κάνα 5 χιλιόμετρα.
1: Καλά θα την κάνω εγώ.
0: Στα 50 μέτρα είναι. Τι μετάλλιο, γιατί χτες δεν άκουγα. Όπως σου έγραψα, δεν είχαμε θέμα με το ίντερνετ. Ναι. Πήρε μετάλλιο, πήγε στα πλατάνη Αργολίδας, εκεί ήταν ένα πολύ ωραίο χωριουδάκι. Έκανε ανάβαση 5 μέτρα σε ένα 5 βουνό.
1: 5 χιλιόμετρα, Βασίλη. 5 χιλιόμετρα.
0: Μετά, ναι, 5 χιλιόμετρα σε ένα
1: 5
0: βουνό.
1: 5 πάνω, 5 κάτω. Έτσι,
0: με τα μάξι,
1: κάτι φορά.
0: Με τα μάξι με τα πήρε ένα μετάλλιο.
1: Με τα πόδια.
0: Με τα μετάλλιο. Πήρε αυτό το μετάλλιο, έχει φωτογραφία στο Facebook. Best να φίλο σου είναι και κάνει ένα ωραίο φωτογραφία. Να
1: και μάλιστα σταμάτησα κάποια στιγμή γιατί ήταν από πίσω μου 5, 6, 7, 8 αθλητές, συναθλητές, συντρέχτες που λέει και ο Ηρακλής. Συντρέχτες.
0: Όπως είχαν βάλει για λαγό.
1: Άκου, φίλε. Ναι, καλά, ήμουν αλλαγό στην αρχή.
0: Ναι, για να κάνω χρόνο.
1: Άδρα, φίλε. Λοιπόν, και σταμάτησα και σου είπε, παιδιά, εγώ δεν θέλω πρωτιές. Εγώ θέλω να τερματίσουμε μαζί. Και τερματίσαμε 8 άτομα μαζί.
0: Εγώ άλλο έμαθα.
1: Άσε τι έμαθε τώρα, εγώ λέω αλήθεια.
0: Σταματήσει τα παιδιά και σου είπανε φιλαράκο και λε εσύ η ταβέρνα πιο κάτω είναι. Σε ρωτήσανε για την ταβέρνα και
1: η αλήθεια είναι, παιδιά, που τερματίζουμε. Μου λέει στην πλατεία του χωριού εκεί που θα μοιράσουμε και το φαγητό. Λέω ο τερματισμό είναι το ό,τι πιο υπέροχο μου έχει πει μέχρι τώρα. Έτσι
0: και
1: γνωρίζω.
0: Και τερμάτισε μαζί με αλλού.
1: Με 8 άτομα μαζί. Με 8 άτομα μαζί.
0: Και αυτοί 8 την ναυάγια ήταν. Για να τερματίσετε μαζί.
1: Άντρε γυναίκε. Ήμασταν μεικτό γκρουπ.
0: Φαντάσου πολυλογία κουσκού.
1: Και πιαστήκαμε χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι και τερματίσαμε μαζί. Oh. Σπάσαμε την κορδέλα. Χειροκρότημα, βέβαια, καταλαβαίνεις.
0: Τι κορδέλα, έχει κορδέλα.
1: Κορδέλα, βέβαια, μπροστά, ρε φίλε. Χειροκρότημα και αποθέωση. Αποθέωση.
0: Η κορδέλα, υποτίθεται, πάει στο πρώτο που τερματίζει. Δεν τερματίζει το
1: δεύτερο. Η πρώτη ήμασταν, παιδί μου. Απλώς δεν ήθελα εγώ να τερματίσω πρώτο.
0: Απλά ήταν πρώτη 8 με τον ίδιο χρόνο.
1: Με τον ίδιο χρόνο πιαστήκαμε χέρι-χέρι, δεν θέλουμε.
0: Φωτογραφία λέει που λέγανε στον υπόδρομο.
1: Α, μπράβο, έτσι, έτσι.
0: Και ποιο χέρι, για να είχαμε παίξει ποιο κέρδισε.
1: Έλα μου,
0: ποιος ήταν τον Γκανιάν.
1: Δεν το ξέρω τώρα. Αυτό,
0: καλά, μουλάρισε εσύ ούτως ή
1: άλλως. Γκανιάν. Κοίταξε, πολύ πιθανόν γιατί ήταν μια κοπελίτσα μπροστά και τη βάλαμε με διαφορά στήθους προφανώς.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι, εντάξει.
1: Αυτή κέρδισε με διαφορά στήθους.
0: Εσύ δεύτερος.
1: Μάλλον, εγώ δεύτερος τώρα, εντάξει.
0: Θανασόπουλος τρίτος, θα βγάζει μεταξύ σα. Θα μοιράσει.
1: Ο Θανασόπουλος δεν έχει πάρει τόσα μετάλλια που δεν τον νοιάζει το
0: φίλο. Α, και αυτό αθλητή είναι.
1: Το φίλο μου, ναι, εννοείται. Πολύ καλό. Πολύ καλό αθλητή.
0: Το ξύλο πότε θα το φάτε, δεν ξέρω, με αυτά που λέτε στον αέρα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Προ-ρεκ Ολυμπιακός. Με ρώτησε για τη Φερεντσβάρος.
0: Ναι,
1: με
0: πόσο κέρδισε.
1: Ναι, α, πόσο κέρδισε, μισό λεπτάκι τότε. Πριν να σου πω αυτό, να πούμε ότι αύριο.
0: Οι
1: άντρες 10 η ώρα με την Προ-ρεκο.
0: Και αυτή καλή ομάδα, αν και αυτή.
1: Ναι, καλή, καλή. Και παίζει και η πάλι Φερεντσβάρος στους άντρες. Με την Μπαρτσελονέτα. Με τους, δεν είναι πρόσεχη.
0: Ισπανίδες.
1: Δεν είναι πρόσεχη η Μπαρτσελονέτα, η ομάδα της Μπαρτσελόνα. Είναι άλλη.
0: Α, είναι άλλη.
1: Ναι, ο Κατσάτσος. Αυτά Κατσάτσος.
0: Εγώ λέω ότι είναι η ομάδα.
1: Και εγώ αυτό νόμιζα. Και εγώ αυτό νόμιζα.
0: Και είναι Μπαρτσελονέτα.
1: Αλλά είναι Μπαρτσελονέτα αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι της Καταλωνίας πάλι εκεί.
0: Μπορεί να είναι τίποτα, εντάξει, μπορεί να έχει.
1: Όχι, ναι, πώς λέμε ρε παιδί μου τώρα εδώ, ποια ομάδα τώρα είναι.
0: Μπορεί να έχει μια βοήθεια από την Μπαρσελόνα, από τα δύο μεγάλα
1: κόμματα. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μπορεί.
1: Να ρωτήσουμε τον Κατσάτσο αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να τον είχαμε στείλει καταρχάς στη Μάλτα τον Κατσάτσο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά φοβηθήκαμε μη χαθεί.
0: Και να μην
1: εκεί. Φοβηθήκαμε μη χαθεί.
0: Και να το αφήσουμε εκεί.
1: Γιατί έμαθα ότι έχει κάποιους δρόμους εκεί στη Βαλέτα, λαβύρινθους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν πήγαινε.
1: Απήγαινε από την άλλη μεριά.
0: Και τον αφήναμε εκεί. Κατσάτσο, ο οποίο παιδιά από σήμερα ξεκινάνε εκπομπέ κανονικά. Ο Κατσάτσο, εκπομπέ στοιχηματικέ, οι οποίε θα υπάρχει ενημέρωση για στοίχημα. Θα βγαίνω και εγώ να λέω στοίχημα, μου λέει ο Κατσάτσο. Σα βγάζω, μου λέει.
1: Θα βγαίνει, έτσι.
0: Ναι, σε βγάζω.
1: Εννοείται, εννοείται. Εγώ να πω και να ζητήσω συγγνώμη δημόσια στον Κατσάτσο προχθές, μου λέει θα βγεις για να κάνεις μια εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκα ποτέ.
0: Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Από σήμερα.
1: Αλλά από σήμερα εγγυώμαι ότι.
0: Και θα είναι κάθε μέρα σήμερα εκπομπή. Από σήμερα.
1: Δεν ξέρω, θα είναι κάθε μέρα.
0: Είναι μουντιάλ, κάθε μέρα έχει.
1: Κάθε μέρα είναι μουντιάλ, αλλά του Κατσάτσου προς το παρόν ήταν Τρίτη-Πέμπτη.
0: Τώρα το κάνουμε καθημερινά.
1: Καθημερινά. Μα έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Οι τρεις ή τέσσερις αγώνες κάθε μέρα, έτσι.
0: Πόσο κέρδισε τελικά η Φερεντσβάρος?
1: Λοιπόν, Φερεντσβάρος Σεντ Άνδριου 15-14 στα πέναλτι.
0: Άρα κουραστήκανε και οι εφθές.
1: Ναι, ναι, στα πέναλτι. Δηλαδή ο κανονικός αγώνας ήταν. Τι ήταν, για να δούμε. Ήταν ματσάρα. Ενώ ο Ολυμπιακός κέρδισε πιο εύκολα.
0: Άρα κουραστήκανε και τα κορίτσια της Φερεντσβάρος. Μετά από παράταση αυτά, παράταση πέναλτι. Δεν έχει παράταση το βόλο.
1: Δεν έχει. Κανονικός αγώνας και μετά. Και τώρα βέβαια το μάτς της Παρασκευής.
0: Τι ώρα είναι το Παρασκευή το τελικός?
1: Είναι στις 10 με τα κορίτσια της Φερεντσβάρος.
0: Κανονικά η ΕΡΤ, κάποιο κανάλι της
1: ΕΡΤ3. Όχι. Τι σου κάνει τώρα εντύπωση? Όχι, και εγώ αυτό περίμενα.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Μέγα. Μέγα νιούς.
0: Α, το πήρε το Μέγα, εντάξει.
1: Το ευρυδικό αυτό. Ναι.
0: Το
1: οποίο εγώ, εν πάση περιπτώσει, με την τηλεόραση που έχω, δεν μπορώ να το πιάσω με τον μπλε κουμπάκι που λένε.
0: Έχεις παλιά με το κουτί πίσω, ακόμα.
1: Όχι με κουτί, αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να το.
0: Έχεις με δειλιχνία. Αυτό δεν πιάνει. Μόνο
1: αυτό είναι αντίκα, ρε φίλε. Αυτό είναι αντίκα.
0: Αυτό είναι αντίκα. Έχεις αυτό που άρεσε.
1: Όχι, ρε, κανονικά.
0: Σηκώνεις για να αλλάξεις το κανάλι.
1: Κοίταξε, ένας αθλητής και εμένα θα πρέπει να το κάνει αυτό. Εγώ τα αποφεύγω τα
0: τηλεόραση. Να πηγαίνει.
1: Ναι, βεβαίω, για υπάρχει κίνηση. Πρέπει να κινείται ο άνθρωπο. Το λένε γιατροί. Κίνηση ανθρώπου.
0: Κίνηση, ναι, ανθρώπου.
1: Κίνηση, τέλος. Ναι. Και όσο θες μεταφάει. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Άσε το χάτσμα κι εσύ.
1: Ρε παιδί μου, όχι.
0: Όσο θέλω, απλά.
1: Αλλά να κινήσει. Να κινήσει.
0: Τρώκι μαρούλι.
1: Πάει σαλάτα, ναι. Φαγητό είναι απαραίτητο.
0: Ναι, ο χάτσμα έλεγε ότι την φορά ότι
1: ναι,
0: θα, φάω ένα γουρνόπουλο, αλλά με σαλατούλα δεν παχαίνει.
1: Ναι.
0: Η σαλάτα τα κάνει όλα.
1: Η σαλάτα το απορροφά.
0: Μπράβο, το γουρνόπουλο.
1: Ναι.
0: Το παιδιά Τζίτζη μου είπε ότι μπορεί να έρθει. Αν ξεμπερδέψει νωρίς, είχε μια παρέα του λόγου και αν ξεμπερδέψει 2 ώρα, έλα 2 ώρα του
1: λόγου.
0: Ο λαός σε περιμένει.
1: Ο λαός περιμένει.
0: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
0: Ο φίλος ο Νίκος Βέρα, Μπιλάλα, καλημέρα. Περιμένω την μέρα που θα ανακοινώσει ο σταθμός εκπομπή απόγευμα, αυτό που λέγαμε έξω.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, εδώ κοίτα. Ο Γιώργος, ο φίλος από την Παιανία.
1: Γεια σου, Γιώργαρα. Γεια σου, Γιώργαρα. Ναι.
0: Στα πάντα γερασί μου.
1: Το έχουμε στα σκαριά, τώρα θα δούμε. Δεν το έχουμε σκαριά, μιλώ ψέματα. Είναι μια ιδέα όμως.
0: Τα οκαλά μας θα μείνουν εδώ, ρε φίλε. Τα οκαλά μας θα μείνουν εδώ. Και εκπομπή απόγευμα και βράδυ, και εσύ σε ρί μετά με τη
1: σκάφη. Όχι, ρε φίλε, πρέπει να το τροποποιήσουμε τώρα.
0: Α, ένα 5-7.
1: Ναι, τροποποιήσουμε. Τι εδώ, μας παρέχει ο κόσμος.
0: Για εσάς μόνο, ας πούμε. Ένα 5-7.
1: Κάπως, ναι, ξέρω εγώ, ναι, κάπως διαφορετικά. Να λέμε ομορφιές. Να λέμε ωραία πραγματάκια.
0: Ωραία, πάντα ωραία.
1: Εντάξει, ναι. Και ένα τζίτζι σφίνα.
0: Ναι,
1: ένα μπέλο σφίνα, ένα χάτζιμα σφίνα. Αυτά είναι ωραία.
0: Ομορφαίνει εκπομπή.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια, ρε φίλε. Και για σκεφτείτε τώρα ο Τζίτζης να ανοίξει την πόρτα και να πει.
0: Δεν μπορεί.
1: Και να πει φύγετε από τον άλλο. Να πει πέντε πράγματα.
0: Να πει πέντε πράγματα. Να πει πέντε πράγματα απέναντι. Δεν μπορεί.
1: Το Σάββατο, φίλο μα, εδώ τον Περιπτερά.
0: Μιλάρα, εγώ Ολυμπιακό είμαι ο Νικόλα, αλλά το βλέπω χλωμό. Καλημέρα και στον Δημήτρη, χλωμό για το Σάββατο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε, και εγώ.
0: Χωρίς καθόλου ενέργεια.
1: Ναι, δεν έχει άδικο.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι και μάτσο όμως κάποιες φορές που αν έχει ενέργεια, σε ένα μάτσο να βγάζει πολύ μεγάλη ενέργεια. Είναι και πώς το βλέπει ο αθλητής μέσα του. Εντάξει, εμείς τα βλέπουμε έτσι ότι δεν έχει. Φάνηκε ότι ο Ολυμπιακό είναι κουρασμένο, αλλά μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι και να μην φανεί καθόλου κούραση. Να τα δώσει τώρα 40 λεπτά να
1: υπερβάλλει ο κόσμο, έτσι, ναι. Θα και παίξει μεγάλο ρόλο νομίζω πώς θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός.
0: Και εγώ πιστεύω θα παίξει ρόλο τα βαριά ονόματα το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Τα βαριά χαρτιά.
1: Έτσι που πεις να πεις, νομίζω θα μου πεις και ένα επιστημονικό. Είπα. Θα παίξουν ρόλο τα pick and roll,
0: Αυτά είναι τα
1: hedge out. Πώς θα βγουν τα hedge out.
0: Αυτά τα λέει
1: ο Χάτζημαν. Ο Χάτζημαν τα ξέρει.
0: Τα έχει μάθει από τον Τέρκη αυτά.
1: Ο Τέρκη είναι.
0: Τα pick and roll, τα hedge out αυτά.
1: Ο Τέρκη, τον ξεχάσαμε τον Τέρκη. Όταν υπάρχει μπάσκετ, σφίνα Τέρκη. Να σου πετάει δύο hedge out.
3: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφάνεια.
1: Άμα πάρω μια φωτογραφία και είναι καλή,
2: θα ανεβάσει.
1: Θα ανέβει στο. Και από κάτω ξέρετε, εσείς σχόλια γλέντια. Ξέρετε εσείς.
2: Τι γλέντια, τι είναι τις αλήθειες τώρα.
1: Δεν είναι ό,τι βλέπετε.
2: Τώρα τι να πω τώρα. Δεν ξέρω αν είχε κάμερα. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν πολλές, υπάρχουν και βίντεο.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα εδώ πέρα βλέπω μια φωτογραφία. Μόλις ήρθε, μισό λεπτό να ανοίξω σύστημα να δω.
2: Καλή.
1: Ναι, ναι.
2: Αν μου τη στείλει, άμα είναι καλή.
1: Ανάβαση. Αργολίδας,
2: ανάβασα
1: πρώτη αργολίδα. Θέση του κατήφορο γράφει.
2: Γιατί είναι εύκολο.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romer News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

βλέπει αλόκο τα όνειρα. Με στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται τη

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει, θα γυρίσει γρήγορα.

0: Radio Romani News.
1: Ένα από τα τραγούδια του Νικόλα Άσιμου θα πούμε μαζί με τον Βασίλη.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.
1: Μια ζωή που τον ξέρω γράφει σπουδαία τραγούδια. Είναι ευτυχισμένος όποιος τραγουδιστής έχει πει δικά του τραγούδια. Είναι ο Γιάννης Σπανός.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουέ.

0: Και γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
0: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι, ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
6: Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.